0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

for you. I'll be there no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δραματική είναι η κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και τουλάχιστον 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των τεράστιων πυρκαγιών. Στη Γαλλία, όπου προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, η φωτιά απειλεί τον Μπορντό. Στην περιοχή της Ζηρόντ έχουν καεί 240 σπίτια, ενώ τραυματίστηκαν 75 πυροσβέστες. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το πρωί συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στην Ισπανία τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Έρχονται δύσκολες ώρες, δήλωσε χθες από την Άβυλα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τη Βαλένθια. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο στην Ανδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσης από την περιοχή και πλέον φιλοξενούνται σε δύο σχολικά γυμναστήρια, κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτιων πόλεων Πέσκιτσι και Βιέστε. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Επίσκεψη στην Αυστρία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στην Κύπρο αναμένεται το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αύριο και την Τετάρτη θα έχει ξεχωριστές και κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν στην αυριανή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στο Λευκό Οίκο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Διπλωματική ένταση Τεχεράνης Κιέβου, καθώς το Ιράν κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι με εντολή του το Ισραήλ έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία και απειλεί με απάντηση. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα φιλοξενήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο για να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία μετά τις ουκρανικές επιθέσεις, προβλήματα σε καύσιμα και ηλεκτροδότηση. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο Κουβανός πρόεδρος στο πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κονγκό, σε 3.200 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Εμπολά, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανάτων. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε χθες ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία, επισημένοντας τη μεγάλη ευθύνη που προκύπτει πλέον για την προστασία και την ανάδειξη του βουνού. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέθηκε χθες η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως εξυμποφόρ, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 27 Εβδόμου, 6 και 9 πρώτα λεπτά, 27 Ιουλίου, τελευταία Δευτέρα αυτού του μήνα. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, χωρίς την Κατερίνα Σερέτη από σήμερα, που κάνει χρήση των διακοπών της. Άλλη Ελλάδα άφησα, άλλη Ελλάδα βρήκα. Τα κάνατε ρημαδιό όσο διάστημα έλειπα. Ρημαδιό όμως. Σας άφησα τη βενζίνη στο 1,76 και 77 δολάρια το Brent και τη βρήκα στα 100. Στα 100 κοντά. Σήμερα το πρωί έπεσε στα 92. Η βενζίνη στα βενζινάδικα 1,92 σήμερα το πρωί την είδα. Τουλάχιστον στη διαδρομή προς τα εδώ. Με άλλα κόμματα σας άφησα, με άλλα κόμματα σας βρίσκω. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο είχε και μερικές ωραίες ειδήσεις. Για παράδειγμα, ο Όλυμπος, το βουνό μου, το βουνό που είναι απέναντι από το χωριό μου, που το βλέπω κάθε φορά που ανοίγω το παράθυρό μου, όταν ήμουν στο χωριό τουλάχιστον, ο Όλυμπος μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Ύστερα η Ελλάδα βρέθηκε στο water polo, στην υδατοσφαίριση, να το λέμε και ελληνικά, βρέθηκε στην κορφή του κόσμου, επίσης, χθες και αυτό. Υπάρχουν και ωραίες ειδήσεις. Μία από τις καλύτερες ήταν την Παρασκευή που επέστρεψα, με υποδέχτηκε ωραία, σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω δυνατή από ό,τι έπρεπε, αλλά μια ωραία βροχή, ποτιστική, όμορφη, ωραία. Πάρα πολύ με υποδέχτηκε πάρα πολύ όμορφα και αυτό το χάρηκα πάρα πολύ επίσης. Μια σας και σας είπα για τον καιρό, να σας πω ότι σήμερα στα βόρεια θα έχει παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα υπόλοιπα από δυτικές έως 6 μποφόρ παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, μικρή. Μη φανταστείτε, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν σας είπα ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας, αλλά φαντάζομαι ότι τους ξέρετε. Ήδη καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα πρώτα μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Καλή εβδομάδα με υγεία, λέει. Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. 18 βαθμούς έχει στην Ξάνθη αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 23 βαθμούς. Να έχουμε, μου λέει, καλό χειμώνα. Έτσι, τολμώ να το πω, γιατί η Παναγιώτα μου είπε έτσι και πεις καλό χειμώνα, θα σου κλείσω το μικρόφωνο. Δεν το λέω εγώ. Η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα μου εύχεται καλό χειμώνα. Ευπρόσδεκτη σε μένα τουλάχιστον η ευχή. Καλό χειμώνα να έχουμε.

0: την ώρα.
1: Η κυρία Κατερίνα μας θυμίζει, αφού μας πει ότι έχει 21 βαθμούς εκεί που βρίσκεται, στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος. Εύχεται χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι γιορτάζουν σήμερα η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά.

Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, γυρίσατε με γεμάτες μπαταρίες. Ναι, ελπίζω και εύχομαι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα. Λοιπόν, σήμερα που είναι 27 Ιουλίου, είναι αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού Πολέμου. Είναι εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σκοτσέζικου ουίσκι, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και εθνική ημέρα χορού. Τρέχα γύρευε γιατί, αλλά το βασικό είναι εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Να σας πούμε γι' αυτό. Είναι φιλανδική γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες. Όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Στη Φιλανδία αυτά. Στην πόλη Νάνταλη, διαβάζω, στην νότια Φιλανδία, η γιορτή έχει πιο επίσημο χαρακτήρα. Στις 7 το πρωί της 27ης Ιουλίου, μια προσωπικότητα της χώρας που έχει προσφέρει στην πόλη επιλέγεται με μυστικότητα και ρίχνεται στην θάλασσα. Συνήθως οι τοπικοί πολιτικοί έχουν τις περισσότερες ρήψεις που αποτελούν και τίτλο τιμής για αυτούς. Η γιορτή, λέει, έλκει την καταγωγή της από την ιστορία των Ενεφέσο Αγίων Επτά Παιδών. Αντωνίνος Διονύσιος, Εξακουστιδιανός, Ιάμβλιχος, Κωνσταντίνος, Μαξιμιλιανός και Μαρτινιανός. Αυτοί, σύμφωνα με την παράδοση, κοιμήθηκαν για 200 χρόνια σε μια σπηλιά για να αποφύγουν τις διώξεις του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου γύρω στο 250 μετά Χριστόν. Η μνήμη των Ενεφέσου Αγίων Επτά Παιδών γιορτάζεται στις σκανδιναβικές χώρες στις 27 Ιουλίου και από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία στις 4 Αυγούστου. Αυτά και για την Εθνική ημέρα υπναράδων στην Φιλανδία. Σαν σήμερα το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στην μάχη του Βαθέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885, σαν σήμερα, ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της ανογνάθου. Τότε περνούσε ολόκληρη άμαξα από πάνω σου και ήταν, εντάξει, ένα ατύχημα, θα το έλεγες και μικρό υπό τις παρούσες συνθήκες, άντε να περάσει τώρα αυτοκίνητο από πάνω σου. Το 1922 ήταν 27 Ιουλίου όταν με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Το 1922 θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924, στις 27 Ιουλίου, γινόταν η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες του κόσμου. Το 1940, σαν σήμερα, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας. Στη Μουνσάν είναι που ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Λοιπόν, εκεί υπογράφτηκε το 1953 η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών,
το Sweet Home Alabama, τον Lynyrd Skynyrd. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια όλων των εποχών, το Sweet Home Alabama, τον Lynyrd Skynyrd.

Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα γεννιόταν το 1903 ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 γεννιόταν η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 1948 γεννιόταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Αντιθέτως, πέθαναν το 1864 ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, την παθολογία και την χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα. Και το 1992 χάναμε την Τζένι Καρέζη, που ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδας ηθοποιού, χωρίς περισσότερες συστάσεις δεν χρειάζονται.

Ο κύριος Γιώργος μου εύχεται καλημέρα. 19 βαθμούς έχει στην γλύφα της Θιώτιδας, στην Πελασγία. Μου λέει επιστροφή και για μένα σήμερα στη δουλειά. Αλλά εγώ γύρισα από διακοπές από το χωριό σου, το δικό μου δηλαδή. Ήταν στο Λιβάδι και λέει εκπληκτικά. Τα λέω εγώ, αλλά πείτε τα και κανένας άλλος, γιατί εμένα πια πες, δεν με πιστεύουν πια. Λοιπόν, εκπληκτικά πέρασε ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος στο Λιβάδι. Ωραίο χωριό. Μου λείπει πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, 24 βαθμοί, η καλή εβδομάδα μας εύχεται. Έβλεπα πριν από λίγο στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις στο Earth News με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζο, τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου που ήταν στον Πειραιά, φεύγουν γεμάτα λέει τα πλοία για διακοπές. Αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα είναι οι κύριες που θα φύγουν οι περισσότεροι τουλάχιστον κάτοικοι των Αθηνών. Ο Αύγουστος ούτως ή άλλως φημίζεται ότι είναι ο μήνας μέχρι το 15 Αυγούστου, άντε μέχρι τις 20 Αυγούστου που μπορείς να κυκλοφορίζεις άνετα, μικραίνουν οι αποστάσεις, δεν καταναλώνεις τόση βενζίνη, δεν έχεις τόσα νεύρα γιατί δεν έχει τέτοια μποτιλιαρίσματα, βρίσκεις να παρκάρεις ενδεχομένως. Ωραία είναι.

να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λίγο για το τι, πού τα βρίσκουμε. Θα με συγχωρέσετε γιατί μπορεί να έχω κενά σε κάποια πράγματα που έχω χάσει αυτό το διάστημα που έλειπα. Αλλά σιγά σιγά θα τα βρούμε με τη βοήθεια και τη δική σας. Είχα αφήσει αυτή τον πόλεμο που γινόταν στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ, ξέρετε, στο Περσικό Κόλπο κτλ. Τα είχα αφήσει σε μία ηρεμία. Έκτοτε, και λίγο μόλις έφυγα, ξανά άρχισαν επί δύο εβδομάδες ξανά οι βομβαρδισμοί. Εκτινάχθηκαν και οι τιμές των καυσίμων κτλ. Τώρα διαβάζω να μεταδίδουν τα αμερικανικά ειδησογραφικά δίκτυα ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να δώσει λίγο χρόνο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τώρα. Μα διαπραγματεύσεις γίνονταν και τότε πριν φύγω. Διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν καταλήξει και σε 14 σημεία, υποτίθεται, όπου είχε βάλει ο κύριος Τραμπ φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Τι έγινε ξαφνικά 14 μέρες και βομβάρδιζαν? Άγνωστο. Διαβάζω όμως, και αυτό είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας της σημερινής, ότι με το που έδωσε ο κύριος Τραμπ, ή τουλάχιστον έτσι διαφάνηκε ή διέρευσε στα μέσα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι αφήνει χρόνο στις διαπραγματεύσεις, όχι πάρα πολύ, αλλά αφήνει χρόνο, κατευθείαν έπεσαν τα καύσιμα κατά 5% τα καύσιμα, εννοώ το πετρέλαιο Brent, του Brent, αυτό που είναι, ορίζει τις δικές μας τιμές, εν πάση περιπτώσει. Έχει πέσει ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο του, επηρεάζει τις τιμές στην Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς για την Ευρώπη τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και για την Ελλάδα. Έπεσαν 5%. Βέβαια, χθες είχαμε άλλη μία εξέλιξη, φαντάζομαι το ξέρετε. Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα έχει άλλη μία επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης όλο τον Αύγουστο, και αυτό έχει τη σημασία του όχι τόσο μόνο για τα αυτοκίνητα που εμείς γεμίζουμε και κυκλοφορούμε στις πόλεις για να πάμε στις δουλειές μας ή να φύγουμε για τις διακοπές μας ή το ένα ή το άλλο, αλλά κυρίως και για να μην επιβαρυνθούν έτη περαιτέρω οι μεταφορές, γιατί αυτό το κόστος ευθύγραμμα μεταφέρεται και στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα, οπουδήποτε. Καλό είναι αυτό. 5 λεπτά ήταν πριν η προηγούμενη επιδότηση από αυτή που είχαν δώσει τα πρατήρια, οι εταιρείες βενζινοειδών. Άλλα 10 λεπτά τώρα δίνεται με επιχορήγηση από την κυβέρνηση, μείον 15 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, και αυτό είναι ένα καλό. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Ναι, καλέ, έχουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες, σε εξέλιξη έρευνες. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί συγκάλεσε ο Μακρόν. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Περίπου 400 τουρίστες και παραθεριστές απομακρύνθηκαν, κλειστές οι οδικές αρτηρίες μεταξύ των παράκτεων πόλεων Πεσκίτσι και Βιέστε. Σήμερα στην Αθήνα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή εντός της ημέρας η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρος στις συνομιλίες χωρίς να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Για σπουδαία εθνική επιτυχία κάνει λόγο η πολιτεία. Πολιτική γενοκτονία χαρακτηρίζει ο κουβανός πρόεδρος το πετρελαϊκό εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων. Η πρώτη είδηση του δελτίου στους τίτλους ήταν για ένα επεισόδιο που είχαμε στο Σιάτλ. Είχαμε μια επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού με πολλούς τραυματίες. Είναι αδιευκρίνιστος ακόμη ο αριθμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center. Είναι κοντά εκεί στο εμβληματικό, στο που έχουν τη Βελόνα, ας πούμε, το Space Needle που λένε στο Seattle. Θα το έχετε δει σίγουρα σε ταινίες, σειρές κτλ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Γι' αυτό η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Δεν ξέρω τι καινούργια μόδα είναι αυτή. Κάποιοι δεν θέλουν διάφοροι έτσι, θεσμοί, διάφορα πράγματα που γίνονται, εκδηλώσεις κτλ. Να γίνονται με ασφάλεια. Το είδαμε και στη Γερμανία, που ένας Γερμανός υπήκοος, λιβανέζικης καταγωγής, μουσουλμάνος, πιστός στο Ισλαμικό κράτος, τον ISIS, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε μια εκδήλωση που γινόταν για το Pride της πόλης και σκότωσε μια γυναίκα και τραυμάτισε πάνω από 20 άλλα άτομα, γιατί προφανώς δεν του άρεσε η εκδήλωση, ήθελε να σπείρει τον τρόμο προφανώς και το θάνατο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου. Είναι όμως από τα σημεία των καιρών.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που εύχεται καλές διακοπές στην Κατερίνα και καλώς όρισε σε μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Σπύρο, ο οποίος μας άκουγε κάθε μέρα από την Ξάνθη, αλλά τώρα απέκτησε και Viber και μπορεί να μας στέλνει μηνύματα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας έχετε στη διάθεσή σας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Μπορείτε να μας βρίσκετε στη διάθεση Earth News Radio. Θα βάλετε δηλαδή πάνω στο ψακτήρι εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό. Θα βάλετε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, η δεύτερη λέξη. Θα μας βρείτε, θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη είναι η διάθεσή μας. Εκεί μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, που μας στέλνει φωτογραφία τώρα με ηλιοβασίλεμα, πρέπει να είναι αυτό, υπέροχο.

φυσικά η είδηση του Σαββατοκύριακου, η μία από τις κυριότερες ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, είναι οι φωτιές που μένονται στην Γαλλία και στην Ισπανία. Ήδη βρίσκονται εκεί και στην Ισπανία τουλάχιστον. Και διεθνής δύναμη, ευρωπαϊκή δύναμη, δύο αεροπλάνα CL415 έχει στείλει και η Ελλάδα για να συνδράμουν εκεί στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Έβλεπα εικόνες από τις ένοπλες δυνάμεις στο Μπορντό να προσπαθούν με τα εξκαπτικά μηχανήματα να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από την πόλη, η οποία πραγματικά κινδυνεύει. Από ό,τι διάβαζα, αθρηστικά και στις δύο χώρες έχουν απομακρυνθεί γύρω στους πάνω από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Εκεί πέφτουν ανά 5 λεπτό, 10 λεπτό τα 112, γιατί και αυτοί εφαρμόζουν πλέον αυτό το σύστημα, και εκενώνονται κατοικίες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα. Έβλεπα ένα βίντεο ερασιτεχνικό από μετεωρολογικό σταθμό στην Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, όπου διήνυσε η φωτιά, οι φλόγες διήνυσαν μία απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων, 60 χιλιόμετρων, μέσα σε 8 λεπτά από την αλλαγή της φοράς των ανέμων. Μάλιστα έβλεπες και από την ταχύτητα των ανέμων, έβλεπες μάλιστα τις φλόγες, οι οποίες έπαιρναν τελείως διαφορετική κατεύθυνση κάθε φορά ή σε κλάσματα του δευτερολέπτου, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε μάθει, δεν το ξέραμε, το μάθαμε, ότι δημιουργείται και μικροκλίμα όταν υπάρχει εστία φωτιάς, και στροβιλίζεται ο αέρας και παίρνει διαφορετικές διευθύνσεις από αυτό που θεωρητικά νόμιζες ότι θα πάει. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία και την Γαλλία, εικόνες που δεν θέλουμε να υπάρχουν ποτέ, γιατί τις είδαμε, τις έχουμε ζήσει. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε και την επέτειο για το μάτι. Ας μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, γιατί πληγώνει, ακόμα πληγώνει. Είναι ανοιχτή αυτή η πληγή. Κάποιοι δεν το θυμούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει για τους περισσότερους είναι μια ανοιχτή πληγή. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από το Ηράκλειο Κρήτης. Καλώς όρισα, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Μου λέει, ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μας κάνετε. Να είστε καλά, 24 βαθμούς έχει ήδη το Ηράκλειο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, φίλος της εκπομπής. Λέει, Γερμανός υπήκος που λεγόταν Αμπτούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, σαν να λέμε πίτσα με ανανά, λέει για τον αυτόν τον δράστη του φωνικού και της επίθεσης, εν πάση περιπτώσει, στην Γερμανία. Παρόλα αυτά είχε την υπηκότητα. Είπα, ήταν λιβανέζικης καταγωγής και πιστός στο Ισλαμικό κράτος, στον ISIS. Παρόλα αυτά είχε την γερμανική υπηκότητα. Έχουν και αυτοί τις διαδικασίες τους, οι οποίες διαδικασίες έχουν αρχίσει να τελούν υποαίρεση και στην Γερμανία. Τώρα που είπα για την μετανάστευση, έβλεπα άλλο ένα βίντεο στο Twitter λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, όπου ήταν κάποιοι που θέλαν να περάσουν στην Πολωνία. Διαμαρτύρονταν δε γιατί οι Πολωνοί δεν τους αφήνουν να περάσουν τα σύνορα. Μα εμείς θέλουμε, λέει, να πάμε ή στην Πολωνία να ζήσουμε ή στη Γερμανία. Και άρα αξίωναν να ανοίξουν τα σύνορα για να περάσουν. Άλλο ένα θέμα και σημείο των καιρών επίσης. Είναι άλλες χώρες οι οποίες τηρούν μηδενικής ανοχής πολιτική στο θέμα του μεταναστευτικού. Είναι άλλες χώρες πιο ελαστικές. Από ό,τι έχω καταλάβει, σχεδόν όλη η Ευρώπη πάει προς την αυστηροποίηση. Σχεδόν όλη η Ευρώπη. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες οι οποίες τηρούν αυτή την πολιτική της μηδενικής, με εξαίρεση τους Ουκρανούς λόγω του πολέμου. Θα σας πω και μετά για τον πόλεμο για την Ουκρανία, γιατί και αυτό είναι στοιχείο της επικαιρότητας. Με εξαίρεση τους Ουκρανούς δεν επιτρέπει άλλους μετανάστες να μπουν στο έδαφος της.

Το έχετε καταλάβει ότι πάμε μουσικά συνέχεια με τραγούδια αυτή την περίοδο, γιατί καλοκαίρι γάρ χρειάζεται. Στην πολιτική επικαιρότητα είχαμε την Κυριακή την δημοσίευση μιας δημοσκόπησης, άλλης μιας δημοσκόπησης. Λεγότανε και διαφημιζόταν ως η τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε το γνωστό ρητό που χρησιμοποιούν πολλοί εκ των δημοσκόπων, ότι τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Γίνονται, δεν δημοσιοποιούνται οι κυλιόμενες ή οι μυστικές ή των κομμάτων ή οι ηθικές δημοσκοπήσεις που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος ή σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Εξακολουθούν και γίνονται και τον Αύγουστο, αλλά δεν δημοσιοποιούνται. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι και πολύ σόφρον την περίοδο που όλος ο κόσμος είναι σε διακοπές να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Πάντως, η τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε χθες Κυριακή έδειχνε ότι, αν θυμάμαι καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στο 30+%, 30, κοντά στο 31, 30,8%. Με εύρος, το εύρος της είναι από 28,3 έως 33,3. Η εκτίμηση, αυτή είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι, είναι 14 μονάδες μπροστά από την Ελλάς. Διαβάζω Ελλάς και μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό η ελληνική αστυνομία. Η συνήθεια είναι, δεν φταίω εγώ. Ακολουθεί με 16,8 εν πάση περιπτώσει η Ελλάς, το αυτό που εγώ έχω πει ΣΥΡΙΖΑ 2.0, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, 16,8%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 11%, καθαρή διαφορά από τον τέταρτο. Εν πάση περιπτώσει, ένα ακόμη από τα. Ο τέταρτος είναι η ελληνική λύση με 7,5% για παράδειγμα. Αμέσως μετά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν σας λέει κάτι ενδεχομένως το όνομα, ή μπορεί και να σας λέει. Είναι το κόμμα που έχει ιδρύσει η κυρία Καριστιανού. Έχει μία πτώση της τάξης του 3,1% από την προηγούμενη αντίστοιχη μέτρηση της ίδιας εταιρείας από μήνα σε μήνα. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, και η κυρία Καριστιανού, όχι μόνο η κυρία Καριστιανού, και άλλοι. Πολλοί αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα τελευταία ευρήματα για να σας ολοκληρώσουμε την υπόλοιπη γκάμα, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον των κομμάτων που φαίνεται, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, να μπαίνουν στη Βουλή. Είναι το ΚΚΕ φυσικά, η Πλεύση Ελευθερίας, και αυτό, αν αυτό δεν σας λέει τίποτα, είναι και της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα, και 3,5 η Φωνή Λογικής. Φωνή Λογικής είναι της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτό. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι. Α, όχι, είναι και το Μέρα 25 που είναι στο όριο. 3,1%. Το Μέρα 25 είναι του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, για να συνεννοούμαστε. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτήν την τελευταία δημοσκόπηση και την εκτίμηση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, είναι στο 1,3%. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί. Τι έγινε, το λέω με την έννοια ότι εγώ το έλεγα νωρίτερα και στο Γιάννη τον Αργυρό στην εκπομπή του που προηγείται της δικής μας, ότι είχα αφήσει το κόμμα με κοντά 25 βουλευτές, και έμαθα ότι εξελέγει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η κυρία Δούρου, με 7 ψήφους. 8 εμφανίστηκαν στην ψηφοφορία, οι 7 την υπερψήφισαν. Υπήρχε και ένα λευκό αποχή, δεν θυμάμαι τι από τα δύο. Ένα από τα δύο, εν πάση περιπτώσει. Με 7 ψήφους από την κοινοβουλευτική ομάδα βγήκε πρόεδρος του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εδώ αποχώρησε και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος. Δεν αποχώρησε, ανεξαρτητοποιήθηκε. Σε αντίθεση με όσα έλεγε όταν άλλοι βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιούνταν, που έλεγε αυτό δεν είναι σωστό και η άντρα δεν είναι δική τους, ανήκει στο κόμμα και άρα πρέπει να την επιστρέψουν, ο ίδιος βγήκε, την κράτησε την έδρα και θα είναι, λέει, ανεξάρτητος. Okay. Η κυρία Βασιλική με ρωτάει πώς πέρασα στις διακοπές. Πολύ ωραία. Υπέροχα, θέλω να σας πω. Όπως ο περισσότερος κόσμος που πηγαίνει διακοπές, ή τουλάχιστον πάνω από κάποιες μέρες διακοπών, γιατί προλαβαίνει και να ξεκουραστεί, βρε παιδιά. Χρειάζεται λίγο ο καιρό. Να σας πω το εξής. Τις πρώτες 3-4 μέρες που έφυγα, ακόμα
δεν είχα προσαρμοστεί ακόμα, ήταν η περίοδος προσαρμογής η λεγόμενη. Δηλαδή ακόμα το μυαλό μου πήγαινε στην ειδησιογραφία, στο τι άφησα πίσω, το ένα, το άλλο, τι γίνεται. Αφού τις πρώτες 3-4 μέρες δεν σας κρύβω ότι έμπαινα και στα μηνύματα που στέλνετε για να παίρνω μια μυρωδιά ακόμα από την επικοινωνία που έχουμε μαζί. Μετά από την 4η-5η μέρα δεν το έκανα. Ομολογώ το κρίμα μου. Έτσι, σαν να είχα ρίξει μαύρη πάτρα πίσω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, αλλά ήταν χαλαρά. Ξεκουράστηκα. Να ξέρετε, μην ευνηδιαστείτε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την εκπομπή Συνδέσεις, όταν δεήσει ο Βιονύσης να τελειώσει. Γιατί τώρα έχει πολλές κάρτες που αναλύει για το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέχη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Γιατί έχουμε και αυτό. Έλειπα όταν, όχι όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, έλειπα όταν βγήκαν οι βάσεις. Να ευχηθούμε σε όσους πέρασαν καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία. Να ευχηθούμε σε όσους δεν πέρασαν να βρουν τον δρόμο τους, που είναι σίγουρο ότι έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να τον βρουν. Είχαμε συζητήσει γι' αυτό πολλές φορές πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια, με 19 βαθμούς. Καλή εβδομάδα, καλώς σας όρισα, καλώς σας βρήκα.

Καλημέρα και στην κυρία Φραντζέσκα, η οποία λέει: μας λείψατε όμως. Και εμένα μου λείψατε. Δεν το κρύβω. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές στην Κατερίνα. Καλή σεζόν, κύριε Διονύση. Να είστε καλά. Ποιοι πανηγυρίζουν και γιατί? Γιατί μου στέλνει. Και όμως κάποιοι εδώ ακόμη πανηγυρίζουν. Για ποιο πράγμα πανηγυρίζουν, κύριε Κυριάκο μας? Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. Καλώς όρισα. Καλώς σας βρήκα. Από τη Σάμο, η κυρία Άννα.

0: Σας λέγαμε πριν από λίγο για την επίθεση που έγινε στο Σιάτλ. Βλέπω τώρα τη μεταδίδει Ντέμι Χατζή στην τηλεόραση της, στην εκπομπή Συνδέσεις. Έχουμε δύο νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος, και τουλάχιστον πέντε τραυματίες. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόλις έλεγα τι μεταδίδει Ντέμι, έχουμε δύο νεκρούς στο Σιάτλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δύο νεκρούς, το ένα δύο χρονών βρέφος, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Σε φεστιβάλ φαγητού, δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου. Ναι, είναι, ναι, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, θα το δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς ήταν αυτό. Θα το μάθουμε, φαντάζομαι. Ποιος ήταν, τι ήταν, γιατί το έκανε, τι έκανε. Και πέντε τραυματίες επίσης. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πώς πέρασες καταρχάς?
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα.
1: Έφαγες τίποτα σοβαρό?
0: Το κάτι τη μου το έφαγα, ένα κάτι κοντό
1: σου. Εντάξει, παιδί μου, αν μπορεί
0: να. Ναι, ναι, ωραία, ωραία, ωραία, θα σου πω.
1: Αν ανακάλυψε κάποιο καινούριο γαστριμαργικό μονοπάτι.
0: Όχι, μάλλον κανένα άγνωστο σε σένα. Εντάξει. Γιατί σε αυτά που πήγα τα ξέρεις.
1: Ακροατές όμως.
0: Τα γνωρίζεις. Ναι, ναι, παντού έχει τώρα γαστριμαργικούς θησαυρούς η Ελλάδα. Αυτό είναι γεγονός. Δεδομένο.
1: Λοιπόν. Έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο που γίνεται τις τελευταίες ημέρες, γνώρισες διακοπές, το παρατήρησες, το οποίο πραγματικά είναι τα θέματα που με βάζουν σε σκέψεις πολύ συχνά, όχι κατά λίγο κάπου σε κανένα συμπέρασμα αυτή τη σκέψη που κάνω. Τον κόσμο που κάνει σε πολλά σημεία στη χώρα ουρές,
0: ναι,
1: για να βγάλει, να ανανεώσει ή να βγάλει διαβατήριο τώρα, γιατί σε λίγο καιρό για να βγάλεις διαβατήριο πρέπει να έχεις τη νέα ταυτότητα. Δεν μπορείς πια με την παλιά, την κλασική αυτή την μπλε που έχουμε, την πλαστικοποιημένη κλπ. Πρέπει να βγάλεις τη νέα ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο στερείται κάθε λογική. Δηλαδή
0: εγώ βλέπω
1: κλασική περίπτωση παράνοιας.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μην βγάλουν τη νέα ταυτότητα, γιατί η νέα ταυτότητα έχει τσιπάκι. Το διαβατήριο εντωμεταξύ έχει και αυτό.
1: Έχει ακόμη πιο ενισχυμένο τσιπάκι.
0: Πιο ενισχυμένο τσιπάκι. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί τρέχουν και μπαίνουν σε ουρές. Είδα κάποιες ουρές να γίνονται στη Λάρισα, για παράδειγμα, ή και σε, ναι, άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εντάξει, λίγες στις 3 Αυγούστου η επίδειξη ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου, έτσι, της παλιάς ταυτότητας. Γι' αυτό και υπάρχει τώρα τελευταία μια σπουδή. Κάποιον να πάνε να βγάλουν ταυτότητα ή άλλον να μην βγάλουν ταυτότητα για να απαλλαγούν, να βγάλουν διαβατήριο αντί αυτής. Αλλά το διαβατήριο επίσης έχει αυτούς τους κινδύνους. Δεν το καταλαβαίνω. Όντως, στερείται λογικής.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά γιατί το λέω λοιπόν είναι παράνοια, προφανώς το εισαγωγικό είναι παράνοια, αλλά είναι γιατί είναι κάποια πράγματα, κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, όπως είναι αυτή, η οποία πρώτον είναι διαχρονική. Άμα ψάξει κανείς έτσι να τρέξει το πρόσφατο παρελθόν, όταν πήραμε αφημί, όταν πήραμε άμκα, ήταν πάλι πολλοί κόσμοι που έλεγε: εγώ το παίρνω. Είναι το διαβόλου αφημί. Μετά ήταν το διαβόλο άμκ. Μετά είναι το διαβόλο προσωπικό αριθμό. Αυτό ο διάβολο, τέλο πάντων, αυτό που λέτε το αστείο του δουλειά δεν είχε.
0: Κρύβεται σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τότε που μπήκε ο κώδικας στα σούπερ μάρκετ των προϊόντων.
1: Μπράβο, το barcode.
0: Αυτό. Γιατί η αρχή, η μέση και το τέλος είναι το 666.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα ήταν έτσι όμως, θα είχε έρθει συντέλεια προκαιρού. Δεν έχει έρθει επί του παρόντος. Να το πούμε, ναι, αυτό, δηλαδή, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν ακόμα.
1: Παιδί μου, να πω το εξής, πέρα από το τσιπάκι που σου λέει με παρακολουθούν και κάνουν με το τσιπάκι τα δεδομένα μου κλπ. Τα οποία, ναι, δεν ξέρω γιατί είναι στο διαβατήριο, δεν είναι, αλλά στην ταυτότητα είναι, αλλά αυτό ας πούμε θα το λύσει η επιστήμη.
0: Ναι.
1: Είσαι λοιπόν, ξέρω εγώ, πιστός χριστιανός και μπράβο σου και θέλω να πιστεύω ότι περισσότερο είμαστε στην χώρα. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις τόσο πολύ στη δύναμη του Θεού που λες. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά αν έρθει το τσιπάκι, θα τον νικήσει τον Θεό, γιατί εκεί μέσα κρύβεται ο διάβολος.
0: Εγώ δεν το
1: κρίνω. Έχει μια ατόφια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θρησκείας. Είναι θέμα κάποιων αγγυλώσεων, το οποίο έχουν κάποια μερίδα εκκλησιαστικών κύκλων, όχι όλη η Εκκλησία. Δεν το έχει όλη η Εκκλησία. Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι αυτό που λες. Πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίοι κάπου κάτι έχουν διαβάσει, το έχουν διαβάσει κατ' επανάληψη. Οπότε ξέρεις, διαβάζεις, κάτι μένει. Που έλεγε παλιά να παραφράσουμε το γνωστό ρητό. Πες, κάτι θα μείνει. Το διαβάζουν. Σου λέει, όπ, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Πού να μπλέκεις, άστο να βγαίνω. Δηλαδή, δεν τους θεωρώ όλους ότι πιστεύω σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες, αλλά γίνει πολύ ντόρο. Το λένε επίσης οι παλιοί, ότι οι άδειες κατσαρόλες κάνουν πολύ θόρυβο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, κάνουν φασαρία. Η φασαρία αυτή κάτι αφήνει, προφανώς. Υπάρχει και η κοινή λογική που όλα αυτά τα σβήνει, αλλά θέλει καιρό.
1: Εντάξει, αλλά σου λέει, εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορέσω να το καταλάβω καλύτερα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα κάποιος να μπορέσει να μου το εξηγήσει, δηλαδή σε βάθος, ρε παιδί μου, τι κρύβεται, τι κρύβεται στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, εμείς το προσπερνάμε, λέμε είναι μια τρέλα, εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα-δύο, πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Όπου λένε ζουν ανάμεσά μα, ζουν ανάμεσά μα. Εκεί έξω από αυγή είναι και έξω στου δρόμου.
0: Υπάρχει και άλλη γνώμη ότι εμεί ζούμε ανάμεσά του. Είναι και αυτή η άποψη. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλειοψηφικό ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τι καινούργιε ταυτότητε και πάρα πολλοί έχουν πάρει και τα καινούργια διαβατήρια. Όλοι αυτοί έχουν τσιπάκι. Και είμαι και είδε. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Πάμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επιστρέφουμε.
0: Βγαίνουμε και εμείς, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι, διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Ναι, μην φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Μπορντό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται εντός της ημέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούς, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλ και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Δύο νεκροί στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπελγκορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πρωί Δευτέρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι είδα στην εκπομπή Συνδέσεις τη Τέλα τη Χριστοδουλίδου να είναι από νωρίς στο λιμάνι, όπου φεύγουν κατάμεστα τα πλοία. Είπαμε, είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Αρκετοί διάλεξαν τη σημερινή ημέρα, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, φεύγουν για τις ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές, καθένας ανάλογα με το, με το πόσο αντέχει και τι διάθεση έχει. Πάμε σε Στέλλα τη Χριστοδουλίδου στο λιμάνι, λοιπόν. Στέλλα, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά Διονύση. Και σήμερα λοιπόν γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη. Οι άνθρωποι με τους οποίους ήδη έχουμε συνομιλήσει, όπως έχεις δει και εσύ, εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για μερικές ανάσες δροσιάς στα δημοφιλή νησιά του Αιγαίου. Μέχρι τότε λοιπόν επιβιβάζονται, έχουν όλη την καλή διάθεση να απολαύσουν τις διακοπές τους. Μιλάμε για άτομα κάθε ηλικίας.
0: Σε έβλεπα να μιλάς και με κάποια, με μια παρέα από παιδιά, νεαρά παιδιά. Φαντάζομαι τελειώσαν με τις εξετάσεις και τις βαθμολογίες, οπότε φεύγουν για διακοπές ή κάτι τέτοιο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε εδώ έχουμε συναντήσει κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και όντως πετύχαμε και παρέες που αποτελούνταν από παιδιά τα οποία έδιναν φέτος πανελλήνιες. Βέβαια αυτοί τους οποίους πετύχαμε δεν ήταν και τόσο χαρούμενοι γιατί δεν τα πήγανε όπως περίμεναν μας είπαν, αλλά εντάξει, δεν ήταν και απόλυτα απογοητευμένοι.
0: Δεν είναι λόγος και για να μην πας διακοπές, αλίμονο.
1: Ναι, και εγώ τι να έλεγα εκείνη τη στιγμή. Είπα πια ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους, ότι θα πάνε τώρα να απολαύσουν τις διακοπές τους και τα σχετικά.
0: Για να καθαρίσει το μυαλό, να έχουν καθαρό μυαλό, να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Η ζωή όλη είναι μπροστά τους και φοιτητική.
0: Δεν σταματάει
1: ζωή,
0: μάλλον, έτσι.
1: Η οποία είναι αυτή που ακολουθεί τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι υψηλές και οι πληρότητες στα δρομολόγια. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, σε ορισμένα δρομολόγια, η πληρότητα ξεπερνά το 90%, αγγίζει το 100%. 21 αυτά που αποπλέουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά. 16 φεύγουν από Ραφίνα και ακόμα 10 από το αύριο. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Διονύση, ότι όσο περνούν οι μέρες, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του Ιουλίου, όσο φτάνουμε προς τον 15 Αύγουστο, η κίνηση καθημερινά θα κορυφώνεται.
0: Βέβαια, σωστό είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, καλά ταξίδι να έχουν, καλές διακοπές να έχουν όσοι θα πάνε. Σας λέγαμε και νωρίτερα και για τον καιρό, θα έχουν και ήρεμες θάλασσες, δηλαδή μέχρι 4 μποφόρ θα έχει, άντε 5, βία, μια χαρά. Όταν ξεκινάς βέβαια για διακοπές, δεν σε πολυπτωούν τα μποφόρ, εμένα με πτωούν, αλλά κυρίως, το έχω, παιδιά, είναι ψυχολογικό. Κυρίως σε επηρεάζουν όταν επιστρέφεις. Όταν επιστρέφεις, αν έχεις και μποφόρ, είναι η διάθεση που είναι, που πάω πάλι ξανά στα ίδια κτλ. Αν έχεις τέτοια διάθεση, εν πάση περιπτώσει, έρχονται και τα μποφόρ, σε αποτελειώνουν. Όταν φεύγεις, είναι αλλιώς. Λες, δεν πειράζει, ρε παιδί μου, πάω διακοπές.

Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Θωμά, ο οποίος λέει: καλημέρα. Εμείς που έχουμε την καινούργια ταυτότητα από τους πρώτους, μπορούμε να πάρουμε την ακόμη πιο καινούργια που γράφει και τον προσωπικό αριθμό. Προφανώς και την έχετε αυτή την. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε. Προφανώς και μπορείτε όμως, αλλά να φύγει αυτή η φουρνιά, αυτό το κύμα που πρέπει να βγάλουν μέχρι την 3η Αυγούστου, γιατί έχουν πήξει και σκεφτείτε λίγο για τους αστυνομικούς που βγάζουν τις ταυτότητες. Έχουν πήξει άνθρωποι, από ό,τι μου λέγανε και κάποιοι εκεί που ήμουνα, ότι πω ότι δουλειά έχει πέσει με τις καινούργιες ταυτότητες. Κι άλλος φίλος μας λέει, ο κύριος Σταύρος: πόσο δίκιο έχετε με τα διαβατήρια, οι άνθρωποι θέλουν γιατρό. Εντάξει, δεν το πήγαινα μέχρι εκεί, αλλά είναι από αυτά τα ανεξήγητα, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, γιατί υποτίθεται σε έχουν πείσει ότι έχει κάτι το οποίο είναι του διαβόλου ή τσιπάκι ή θα σε παρακολουθούν. Και πας και βγάλεις ένα διαβατήριο που έχει ακόμη πιο ισχυρά τέτοια χαρακτηριστικά, θεωρητικά εν πάση περιπτώσει, και ασφαλιστικές δικλείδες. Είναι λίγο ανεξήγητο. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Φραντζέσκα. Ναι, υπάρχει αυτή η λέξη, κυρία Φραντζέσκα μας. Υπάρχει. Καλημέρα και στον κύριο, στην κυρία Γιάννα, συγγνώμη, από τις Σέρες που μας ακούει κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας καλημερίζει με ένα ακόμη σκίτσο δικό του. Σκίτσογράφος. Καλός, πολύ καλός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα. Δεν θα σου πω, λέει, καλό χειμώνα, αλλά καλή συνέχεια καλοκαιριού. Όλα καλά. Και αυτό δεχτώ, είπα εγώ. Ακόμα και το καλό χειμώνα το δέχομαι πάρα πολύ.

Δεν είχα κανένα μήνυμα από κανένα από τους φίλους ακροατές για το θέμα της Οδύσσιας, αυτής της ταινίας. Δεν ξέρω αν την είδατε, αν μπορέσατε να πάτε να την δείτε ή αν έχετε άρνηση να πάτε να την δείτε. Δικαίωμα του καθενός να κάνει οτιδήποτε. Αυτό που ξέρω είναι ότι προσπαθώ από την πρώτη μέρα που βγήκε στους κινηματογράφους να βρω αίθουσα για να μπορέσω να πάω να την δω από ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως μ' αρέσουν οι ταινίες του Νόλαν. Να πάω να τη δω. Και δεν βρίσκω ημερομηνία. Διάβαζα, παιδιά, το εξής. Έχουν αυξηθεί κατά 30 έως 35% οι αναζητήσεις, οι παγκόσμιες αναζητήσεις στην Google με τις λέξεις Πύλος, Πελοπόννησος, Οδυσσέας, Όμηρος. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας της προβολής της συγκεκριμένης ταινίας ανά τον κόσμο. Είναι κέρδος, αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι μεγάλο κέρδος. Είναι μεγάλη διαφήμιση, θα έπρεπε να δώσουμε δισεκατομμύρια για να γίνει τέτοια διαφήμιση. Δεν τα δώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που άκουσα και με χαρά να βγάζει η Κατερίνα στην εκπομπή είναι ότι δήμαρχοι πολλών περιοχών εκεί στο Ιόνιο και τα λοιπά κάνουν ειδικές προβολές της ταινίας, γιατί μέσω της προβολής της ταινίας προβάλλεται και το δικό τους μέρος, η δική τους περιοχή, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άκουσα να γίνεται στην Ιθάκη, για παράδειγμα. Ναι. Τώρα, από όσους το έχουν δει και ανεβάζουν τις απόψεις τους στο Facebook, υποκειμενικές φυσικά, είναι μοιρασμένες. Άλλες το θεωρούν αριστούργημα, άλλες το θεωρούν τίποτα πολύ ντόρος για το τίποτα, άλλες το θεωρούν ότι έχει ιστορικές ανακρίβειες. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, που σημαίνει ότι είναι και γνώστες του Οδύσσειας, του Ομήρου, της original, της Νήσιας. Καλημέρα στη Μαριτίνα, τη φίλη μας, η οποία λέει: καλώς όρισες. Έχει αφήσει παραγγελία η Κατερίνα να μην σε αφήσουμε να δέχεσαι το καλό χειμώνα από τώρα.

Λοιπόν, στα του μενού της ημέρας, έτσι, γιατί όπως έλεγε ο Γιάννης Αργυρός πριν που συζητούσαμε, πρώτα απ' όλα στο Earth News Radio 105,8 προέχει η ενημέρωση. Λοιπόν, στο μενού της ημέρας, πρώτον έχουμε ψηφοφορία στη Βουλή σήμερα για την προαναθεωρητική Βουλή, αυτό, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Δεν αναμένουμε κάτι το θεαματικό. Αυτό που μπορεί να έχει ενδιαφέρον είναι αν θα υπάρχουν διαφοροποίησεις από τις κομματικές γραμμές. Εν πάση περιπτώσει, παραμένει σε πολλούς η απορία. Γιατί, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει συμφωνία σε κάποια πράγματα, δεν τα προχωρούν, αλλά τα παραπέμπουν στην επόμενη Βουλή. Είναι μια ερώτηση. Ο καθένας δίνει την δική του απάντηση, εν πάση περιπτώσει, και δικαίωμά του. Πάντως δεν αναμένεται κάτι θεαματικό, λέω, προς το παρόν. Εκτός, λέω, αν έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις από την κομματική γραμμή. Α, θα το δούμε. Άλλο ένα πράγμα από την επικαιρότητα τη σημερινή είναι ότι ανοίγει σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Μέχρι τώρα το όριο ήταν στις 10.000, θα πάει στις 5.000, που αυτό λένε ότι πιάνει άλλο κοντά 1.000.000 κόσμο που χρωστούσε, δηλαδή μεταξύ 5.000 και 10.000. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πούμε αμέσως μετά τις 7.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων των 7.30. Έχουμε κλείσει καλεσμένο να μας εξηγήσει τι αλλάζει από σήμερα και τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι. Μιλάμε τώρα για χρέη και για την εφορία και για τον ΕΦΚΑ, ακόμη και για με άλλη διαδικασία, ακόμη και για τα δάνεια κτλ.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας ακούει μέσω του ΕΡΤ News, μέχρι μέσω του ΕΡΤ ECO αν δεν κάνω λάθος. 22 βαθμούς. Βαγγέλη από τις Σέρες που μας ακούει μέσω του ΕΡΤ News, μέχρι μέσω του ΕΡΤ ECO αν δεν κάνω λάθος. 22

Καλημέρα στον κύριο Ρέστη, ο οποίος λέει: θα ήθελα να θίξω ένα σοβαρό θέμα που σπάνια ακούγεται στα μέσα, το πραγματικό κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα και ειδικά στο θέμα του νερού. Την ώρα που ολόκληρες περιοχές και νησιά στενάζουν από τη λειψιδρία, η κατανάλωση νερού λόγω της τουριστικής σεζόν εκτοξεύεται, πισίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, υποδομές στα όρια τους, όλοι πανηγυρίζουν για τα ρεκόρ των αφίξεων και τα έσοδα, αλλά κανείς δεν μιλά για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις δυσκολίες που αφήνει πίσω στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Είναι καιρός να ανοίξει δημόσια αυτή η κουβέντα. Κύριε Ορέστη, την κουβέντα αυτή την έχουμε ανοίξει και την είχαμε ανοίξει εδώ και κάμποσο καιρό, όταν κάποια νησιά κυρίσσονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκαταβολικά πριν έρθει ακόμη το τουριστικό κύμα, λόγω της λειψιδρίας ή λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν αφαλάτωσης και χρήσης του νερού αυτού, του αφαλατωμένου πια νερού, σε διάφορα νησιά. Διάβαζα, άκουγα μάλιστα, μιλούσα με έναν φίλο και μου έλεγε ότι σε ένα νησί από αυτά που έχουν τα ανερχόμενα νησιά, εν πάση περιπτώσει, εδώ του Αιγαίου, ότι έχουν μια αφαλάτωση που μπορεί να καλύψει 50 κυβικά, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος στα νούμερα, την ημέρα, αλλά η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή καταλήγει να φτάνει νερό με αλάτι στις ευρύσεις των σπιτιών. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε θίξει και έχουμε συζητήσει αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω αν προτείνεται την μείωση του τουρισμού απέναντι σε αυτό ή κάποιες άλλες λύσεις που φαντάζομαι υπάρχουν ή κάποιο άλλο είδους έργα κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και συζητείται σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ανεπτυγμένος τουρισμός. Η απάντηση πάντως δεν είναι να μειωθεί ο τουρισμός. Υπενθυμίζουμε ότι ο τουρισμός συμβάλλει κατά το 1 τέταρτον περίπου στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, το 25% περίπου. Πλέον είναι λίγο μικρότερο, αλλά ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες καλός, κακός, το συζητάμε άμα θέλετε, αλλά από τις βαριές βιομηχανίες του τόπου. Έτσι είναι τα πράγματα και θα εθελοτυφλούσαμε αν δεν το βλέπαμε και αυτό. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, καλώς σας βρήκα.

Επιστρέφω για λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, μόνο για να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση το διάστημα που έλειπα. Πολλοί από όσους συζητούσαμε ρωτούσαν, το μόνο που ρωτούσαν για τις πολιτικές εξελίξεις είναι θα γίνουν πρόορες εκλογές ή δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Κανείς δεν το ξέρει. Ξέρουμε αυτό που λέγονται τουλάχιστον επισήμως, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027. Το είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός και σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Αυτό ξέρουμε από επίσημα χείλη. Ξέρουμε και τις

τη φημολογία που υπάρχει για το τέλη Σεπτεμβρίου, για τα αρχές Οκτωβρίου, για και όλα αυτά που έχουν γραφεί με αυτή την έννοια. Δεν είναι ότι τα ξέρουμε από κάποιες μυστικές συνομιλίες, ας πούμε. Έχουν γραφτεί στον τύπο. Τώρα βλέπουμε αναλύσεις γιατί πηγαίνει την άνοιξη του 27 τελικά σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιον, αν εξυπηρετεί τίποτα όλη αυτή η κουβέντα ή γίνεται απλά για να γίνεται, βρε αδελφέ. Εντάξει, κάποιους που θέλουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους για το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να τους ενδιαφέρει, προφανώς και να τους ενδιαφέρει, αλλά ας κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις για αυτά που μας καίνε και μας ενδιαφέρουν, ή να αναζητήσουμε λύσεις, ρε παιδί μου, λέμε, αν κάποια πράγματα δεν λύνονται τώρα, να δούμε ποιος μπορεί να τα λύσει και πώς μπορεί να τα λύσει για όταν έρθει αυτή η ώρα. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε, να συμμετάσχουμε κτλ. Κτλ. Αλλά το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, αυτό πρημοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει εκλογές τώρα για να φύγει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ωραία, το καταλαβαίνω και αυτό. Βέβαια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η αντιπολίτευση από την επομένη των εκλογών ζητάει νέες εκλογές. Αλλά αυτό είναι μία από τις κακοδημονίες, εν πάση περιπτώσει, του δικού μας πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρω αν είναι μόνο του δικού μας, και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας περάσει το καλοκαιράκι και βλέπουμε. Με Rolling Stones θα πάμε στον ειδήσεων. Με Rolling Stones. Μαζί με τον David Bowie.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σιάτλ, δύο νεκροί και τουλάχιστον πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγοράκι 2 ετών, από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, αναζητούνται ακόμη δύο. Στη Γαλλία, οι φλόγες βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό.

0: Οι αρχές μιλούν για μια πρωτοφανή κατάσταση με την πυρκαγιά να είναι ανεξέλεγκτης εκένωσης. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Στην Ιταλία, μεγάλη φωτιά μένεται στη Χερσόνησο Γκαργκάνο, στην Αδριατική. Στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στη Βουλή η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν για να δοθεί χώρο στις συνομιλίες, χωρίς να εκπέμψει των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Βουτιά άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Δύο νεκροί τα ξημερώματα στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος. Γενικά θρύος ο καιρός, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επανέρχεται ο φίλος μας ο κύριος Ορέστης, ο οποίος έθεσε πριν το θέμα της, του υπερτουρισμού, μάλλον της υπερκατανάλωσης νερού, αυτό σε περιοχές που υπάρχει λειψιδρία. Και λέει, σε σχέση με το θέμα της υπερκατανάλωσης νερού από τον τουρισμό, η λύση δεν είναι να σταματήσει ο τουρισμός φυσικά, αλλά να μπει τάξη και δικαιοσύνη στη διαχείριση. Να μπει πλαφόν στα κυβικά νερού που καταναλώνουν οι μεγάλες τουριστικές μονάδες και αυστηρή περιορισμή στη δημιουργία και πλήρωση νέων πισινών. Όποιος καταναλώνει υπερβολικά για επιχειρηματική χρήση να πληρώνει το ανάλογο κόστος. Δεν γίνεται να μετακυλείται η αύξηση της τιμής του νερού στα νοικοκυριά και στους μόνιμους κατοίκους. Δεν διαφωνώ με την ουσία των. Τώρα, για αύξηση της τιμής του νερού, αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχει διαφύγει της προσοχής δικιάς μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να υπάρχουν όσοι καταναλώνουν πολύ περισσότερο να έχουν την ανάλογη τιμολόγηση κτλ. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό και είναι και εύλογο. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιους αφορά, για ποια χρέη παρελθόντων ετών, μέχρι ποιο έτος, αφορά εφορία εύκα, αφορά και δάνεια, αφορά και τι. Επειδή δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, αλλά καλύτερα από εμάς τα ξέρει ο κύριος Λεωνιδόπουλος.

0: Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, για να μας πει τις λεπτομέρειες. Κύριε Λεωνιδόπουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς, κύριε Χατζημιχάλη, και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Ένωσή μας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για πείτε μου λοιπόν, τι είναι αυτό και ποιους αφορά, τι είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, η διαδικασία για τον οποίο ανοίγει σήμερα.
1: Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ή για τις 72 δόσεις που...
0: Είναι αυτό, να το διευκρινίσουμε, είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ένα είναι ο εξοδικαστικός, ένα είναι οι 72 δόσεις, σωστά?
1: Μάλιστα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εξοδικαστικός υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλαγές, ρυθμίσεις. Οι 72 δόσεις είναι κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα. Το πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ναι.
1: Ότι αν αυτές οι 72 δόσεις και αυτό το μέτρο θα βοηθήσει τους μικρούς επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις που με βάση τα στοιχεία αυτές έχουν και τα περισσότερα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά.
0: Αυτές οι 72 δόσεις είναι αποκλειστικά για εφορία και ΕΦΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι πότε, ναι?
1: Μέχρι το 23.
0: Μέχρι το 23, μάλιστα.
1: Όμως, για να δούμε, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: πόσο θα βοηθήσει αυτό το μέτρο και αν θα βοηθήσει, θα πρέπει να δούμε σε ποιες συνθήκες έρχεται αυτό το μέτρο,
0: ναι,
1: για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα και από την αύξηση του κόστους για τη λειτουργία τους, mm-hmm, με την ακρίβεια, κυρίως σε ενέργεια και πρώτες ύλες, mm-hmm, με την πτώση του τζίρου τους, που έχουν είναι μειωμένη η δουλειά τους. Κυρίως γιατί ο κόσμος, τα πλατεία λαϊκά στρώματα έχουν μικρά δυσκολία στο εισόδημά τους, mm, δυσκολία να κάνουν αγορές, οτιδήποτε. Έχουν μικρή αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την κατάσταση μέσα, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες έχουν και μια φοροκαταιγίδα και με την τεκμαρτή φορολόγηση, με το νόμο 5073 του 2023, και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Έχουν ατέλειωτες ώρες εργασίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως δουλεύουν οι ίδιοι με τη γυναίκα τους, το γιο τους, έναν υπάλληλο, και αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά έξοδα τα τελευταία χρόνια και με τον εξυγχρονισμό που τους επιβάλλεται, με τα ψηφιακά εργαλεία που πρέπει να έχουν, mm-hmm, για ηλεκτρονική τιμολόγηση, για ψηφιακή κάρτα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει 2-3 φορές και συστήματα ταμιακών μηχανών. Άρα οι 72 δόσεις που έρχονται, φοβάμαι ότι θα είναι για άλλη μια φορά κενή περιεχομένου. Ξέρετε, και όλες τις προηγούμενες φορές που δόθηκαν δόσεις ξεκινήσανε αρκετοί. Στην πορεία όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν άντεξε να είναι συνεπής.
0: Να καταλάβω το εξής, επειδή έχω δει και τις ανακοινώσεις από διάφορους επαγγελματικούς φορείς ή φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Οι οποίοι λένε ότι καλές 72, αλλά θα θέλαμε 120. Το θέμα είναι το εύρος των δόσεων ή το θέμα είναι το σύστημα των δόσεων? Για να καταλάβω πού
1: είναι. Είναι και τα δύο.
0: Είναι και τα δύο. Μάλιστα.
1: Να σας πω, όσο περισσότερες δόσεις, τόσο πιο εύκολο είναι για τον μικρό επαγγελματία να ανταποκριθεί. Όμως, για οι 72 δόσεις επιβαρύνονται οι οφειλές που έχουν με τόκους περίπου στο 6%, σαν να παίρνουν δηλαδή ένα δάνειο από την τράπεζα. Δεύτερον, δεν έχει γίνει κανένα κούρεμα στις μεγάλες προσαυξήσεις που περιέχουν τα χρέη τους, παρόλο που όλοι οι φορείς λέγανε για κούρεμα των πολύ μεγάλων προσαυξήσεων και προστήμων που υπάρχουν. Ναι.
0: Τρίτον, καλά, το λένε οι φορείς από μόνο του, δεν λέει τίποτα. Για παράδειγμα, και άλλοι, π.χ. οι δανειολήπτες, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, βγήκαν αποφάσεις δικαστικές, η δικαιοσύνη απεφάνθη μέχρι σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν θέλουν να υπάρξουν κουρέματα τα οποία να είναι νομότυπα τουλάχιστον, θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη γι' αυτό, δεν θα μπορούσαν?
1: Φοβάμαι ότι η εμπειρία λέει, ναι, ότι πολλές φορές, ακόμα και αν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι υπέρ των ανθρώπων που προσφεύγουν, δεν εφαρμόζονται. Να μην αναφέρω περιπτώσεις για τους συνταξιούχους ή διάφορες άλλες. Όμως, για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, για να επανέλθω στους δυσμενείς όρους για αυτή τη ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμίσουν και τα χρέη μετά το 23 και θα πρέπει να πληρώνουν και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, ανελιπώς. Άρα οι 72 δόσεις δεν είναι μόνο οι 72 δόσεις για τα χρέη αυτά. Είναι και τα τρέχοντα που πρέπει να είναι.
0: Για να καταλάβω, γιατί λίγο μπορεί εγώ να μην το αντιλαμβάνομαι. Θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι 72 δόσεις, δηλαδή θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν, να μην υπήρχε καν, ή να γίνουν περισσότερες οι δόσεις για να είναι μικρότερο το ποσό. Γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πει σε κάποιον ότι θα πληρώνεις τα προηγούμενα, αλλά τα επόμενα να αρχίσουν να συσσωρεύονται, να δημιουργήσουν καινούργια χρέη. Για δηλαδή αυτό, τότε είναι φαύλος κύκλος, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο στον προβληματισμό σας. Ναι. Γι' αυτό και όλοι οι φορείς προτείνουν, τουλάχιστον σίγουρα η ΕΦΕΑ, ότι αυτή η ρύθμιση που γίνεται δεν μπορεί, για να είναι δυνατόν να επιβιώσει η ρύθμιση, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 10% του εισοδήματος για να μπορούν να το πληρώνουν. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουν και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις για να καταφέρουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Να θεσπιστεί αφορολόγητο στις 12.000 και να μην πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στην ενέργεια για να μπορούν να αντέξουν στη λειτουργία τους. Να υπάρχει δυνατότητα κατάσκετου επαγγελματικού λογαριασμού. Να υπάρχει απαγόρευση πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία και στην επαγγελματική στέγη. Δηλαδή δεν φτάνουν μόνο οι δόσεις, είτε είναι 72, είτε 120, είτε 200. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο πλαίσιο που να μπορεί ο μικρός επαγγελματίας, ο μικρός μαγαζάτορας να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο άλλο θέμα, το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ο οποίος υπάρχει, από σήμερα εφαρμόζονται κάποιες αλλαγές. Διάβαζα, δεν ξέρω αν εσείς θα μου επιβεβαιώσετε, γιατί γνωρίζετε αν αληθεύει δεν αληθεύει, ότι η μείωση και μόνο του 5, από τις 10.000 ευρώ όριο στις 5.000 ευρώ χρέους, ορίου χρέους, αφορά πολύ κόσμο, δηλαδή αφορά κοντά στο επιπλέον 1 εκατομμύριο κόσμος. Αυτός ο κόσμος τι πρέπει να κάνει από σήμερα? Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει?
1: Καταρχήν, για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ναι, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον που να μπορεί να γνωρίζει για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, την λειτουργία του, τη διαδικασία, γιατί διαφορετικά, εάν το προσπαθήσει μόνος του, ναι, υπάρχουν πολλά τεχνικά θέματα που δεν θα τα γνωρίζει και κινδυνεύει να μην το πετύχει. Όμως για να γίνει αυτό, συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος για τον φορολογούμενο. Γιατί κάθε εταιρεία επαγγελματίας που ασχολείται με τον εξοδικαστικό ξεκινάει με μια ελάχιστη αμοιβή περίπου στα 500 ευρώ. Άρα
0: η διαδικασία δεν είναι αυτοματοποιημένη, εύκολη, ώστε να μπορεί να την κάνει από μόνος του κάποιος χρήστης? Θα πρέπει να καταφύγει οπωσδήποτε σε κάποιον από εσάς?
1: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν φορολογούμενοι, ναι, που πολύ πιθανόν να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, μπορεί να είναι αυτοματοποιημένα πολλά πράγματα, ναι, αλλά χρειάζεται και μια ειδική γνώση πολλές φορές για να μπορούμε αυτά τα αυτοματοποιημένα να τα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν απλό πολίτη να μπει στον εξοδικαστικό και να ολοκληρώσει όλα τα βήματα με ασφάλεια.
0: Πάντως εδώ, από ό,τι διαβάζω, εδώ για παράδειγμα στον εξοδικαστικό έχεις μέχρι και 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο, έχεις έως και 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτές είναι πάρα πολλές δόσεις, δεν καλύπτεται
1: αυτό
0: σε μεγάλο
1: βαθμό. Αυτό είναι, κύριε Χατζημιχάλη, το όριο. Ναι. Όμως θα ήθελα πάρα πολύ να μπουν κάποια στατιστικά στοιχεία στην πράξη. Πόσο είναι ο μέσος όρος των δόσεων? Εγώ έχω πελάτες.
0: Εσείς θα μας το πείτε που ξέρετε την αγορά.
1: Ναι, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, αλλά αυτό που αναφέρατε ισχύει, αλλά είναι το όριο. Στην πράξη πάρα πολλοί βγαίνουν μέσα από τον εξοδικαστικό με πολύ λιγότερες δόσεις. Η ίδια η διαδικασία δηλαδή οριοθετεί πολύ λιγότερες δόσεις και πολύ μικρότερο κούρεμα των προσαυξήσεων. Δεν είναι αυτό το όριο για όλους. Δηλαδή κάθε φορολογούμενος που έχει κάποια χρέη και θα μπει στον εξοδικαστικό δεν σημαίνει ότι θα πάρει τις 240 δόσεις. Μπορεί να πάρει 60, 70, 130. Εξαρτάται από τα δεδομένα κάθε φορά. Γι' αυτό και στον εξοδικαστικό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι αντέχουν, που βέβαια με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει οφείλω να πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μην ακούμε 240 δόσεις, γιατί έρχονται και σε εμάς τους λογιστές και μας λένε μα 240 δόσεις, εμάς γιατί μας έβγαλε 95. Ξέρω εγώ, εξοδικαστικός.
0: Μάλιστα. Είναι κλιμάκωση. Υπάρχει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να καταλάβουμε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γι' αυτό και θα είναι καλύτερο να κάποιος να απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά και τα τερτύπια του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε εσάς, στους φοροτεχνικούς. Καταλαβαίνω. Βέβαια, μας λέτε ότι κάποιοι που λίγο πολύ γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους την όλη διαδικασία του εξοδικαστικού.
1: Δεν θα μπορούσα να αποκλείσω τη δυνατότητα σε κάποιους να έχουν τη γνώση και την εμπειρία να χειριστούν αυτά τα εργαλεία και να το καταφέρουν. Όμως κατά τη γνώμη μου, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτρέπω τον κόσμο να πάνε να πληρώσουν, χρειάζεται μια ειδική γνώση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ένας ειδικός θα μπορεί καλύτερα να μας συμβουλεύσει και να μας καθοδηγήσει. Μάλιστα. Και δεν είναι απαραίτητα λογιστές. Μη θεωρείτε ότι οι λογιστές όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν. Δηλαδή χρειάζεται και οι λογιστές να έχουν εξειδικευτεί σε αυτό, να το έχουν μελετήσει, να έχουν ασχοληθεί για να μπορούν να το κάνουν.
0: Για να το κάνουν και να το κάνουν στο βέλτιστο βαθμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνιδόπουλε. Να είστε καλά.
1: Αυτό, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Θέλω να κλείσω. Είναι ότι όταν οι μικρομεσαίοι αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα, όταν κλείνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνεται και η δουλειά που έχουμε εμείς οι λογιστές. Και τα προβλήματα των μικρομεσαίων αφορούν και λογιστές. Δεν είναι όλα καλά τα πράγματα και για τους λογιστές.
0: Καλά, πουθενά δεν είναι όλα καλά. Ναι, πουθενά, σε κανέναν τομέα.
1: Λοιπόν, και με βάση την τελευταία απόφασή μας, καλούμε όλο τον κόσμο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάνθ, στις κινητοποιήσεις, τις παλαϊκές που γίνονται από όλους τους συλλόγους και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους λογιστές για να απαιτήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας, να ακουστεί η φωνή μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Λεωνιδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Αττικής. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά περί εξοδικαστικού μηχανισμού και περί των 72 δόσεων για τη ρύθμιση των χρεών, είτε προσεύκα και εφορία, αυτό αφορούν οι 72 δόσεις, είτε ακόμη και προς δάνεια που αφορά μέχρι και 240 ή και 420 δόσεις, αλλά αυτό, όπως μας είπε ο κ. Λεωνιδόπουλος, είναι το απότατο όριο, έτσι. Δεν το πιάνουν όλοι. Αυτό.

0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για τα αθλητικά, γιατί όπως σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, είχαμε δύο ευχάριστα, πολύ ευχάριστα το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή δηλαδή. Πρώτον, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ομάδας στο πόλο ανδρών, πήραμε παγκόσμιο χρυσό. Νικήσαμε, από ό,τι άκουγα και στη μετάδοση, τον κακό μας δαίμονα που ήταν η Ουγγαρία, με 15-14 αν δεν κάνω λάθος. Μία νίκη που ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν δεόντως, και καλά έκαναν τα παλικάρια. Είχαμε αυτό, είχαμε και την μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις, τις φετινές επιδόσεις στον κόσμο, στο άλμα εις Μήκος από τον Τεντόγλου. Πάμε λοιπόν στον Τάσο τον Επιτρόπου να μας πει τα καθέκαστα. Όταν έφυγα για διακοπές ασχολούμασταν με το Μουντιάλ κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Στίβο και το Πόλο. Τάσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν εκπληκτική ημέρα η χθεσινή, από το πρωί μέχρι το βράδυ που λένε. Καθώς το πρωί έγινε τελικός, η Εθνική Ελλάδος θεωρώ ότι έκανε και τα εύκολα δύσκολα, αν δεν μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα. Πάντως το εντυπωσιακό της υπόθεσης εκεί είναι ότι η αντίδρασή της ήταν, και το διάβασμα του Θοδωρή Βλάχου ήταν και ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Καθώς δέχτηκε ισοφάριση, ενώ ήταν με 3 γκολ μπροστά, δέχτηκε ισοφάριση 45 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη, και ενώ φαινόταν ότι η ψυχολογία θα χαλάσει, τα time out, τα παρατά time out του Θοδωρή Βλάχου και ο συντονισμός αλλά και ο ψυχισμός των παιχτών, γιατί εδώ φανήκε ότι αυτή τη φορά δεν δίστασαν, να το πω έτσι, και όπως το χαρακτήρισαν ο τρελός αρχηγός, έτσι το χαρακτήρισαν οι συμπαίκτες του, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, το 10,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, έβαλε μια γκολάρα, και αυτό το γκολ, το 15ο δηλαδή, ουσιαστικά έστειλε.
0: Μέχρι να περάσουν όμως τα 12,5 δευτερόλεπτα αυτά μέχρι το τέλος του αγώνα.
1: Δεν τελείωνε το
0: αυτό, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι κρατήσανε, ξέρω εγώ, έναν αιώνα, που λέει ο λόγος. Ναι.
1: Και να θυμηθούμε και πώς πέρασε, γιατί πέρασε Κολοσσούς, έτσι, πέρασε Ιταλία, πέρασε το Μαυροβούνιο, πέρασε την Ουγγαρία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κολοσσιές ομάδες, πέρασε η Εθνική, για να πάρει και όλα τέρμπι. Τελείωσαν στον γκολ όλα τα μάτς. Και θα θυμίσω ότι μάλιστα και να περάσει το τελικό με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί έκαναν αυτό το κόλπο, βγάλαν τον τερματοφύλακα, πρόσθεσαν παίχτη, κέρδισαν αποβολή, μιλάω για τον ημιτελικό τώρα, κέρδισαν αποβολή στην τελευταία φάση του αγώνα, και ουσιαστικά έπαιξαν με 2 παίχτες παραπάνω στην τελευταία φάση, και ο Τζοτζάτος έβγαλε τον γκολ και δεν έκανε τρομερή επέμβαση, και δεν δεχθήκαμε τον γκολ την ισοφάριση. Απάντησε το παιχνίδι στα πέναλτι. Δηλαδή έχει κάνει παιχνίδια, έχει πάρει όλα τα ντέρμπι. Όλα ήταν ντέρμπι και τα πήρε όλα.
0: Γι' αυτό καλά έκανες και αναφέρθηκες και στον προπονητή, ο οποίος ήταν τον κύριο Βλάχο, ο οποίος προφανώς και είχε διαβάσει το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Είπες ενδεικτικά, για παράδειγμα, στα χθεσινά time out, τα οποία όταν έβλεπες ότι η ομάδα ισοφαρίστηκε, ενώ είχε τρεις πόντους μπροστά, 3 γκολ μπροστά, και ισοφαρίστηκε, κινδύνευε να χάσει. Και αυτό, οι παρεμβάσεις δηλαδή του προπονητή ήταν κέρυες.
1: Ναι. Δεν το... Είναι δεδομένο αυτό, και έχει υποψηφιότητα ότι αυτή η εθνική που είδαμε χθες, σε αυτό το τουρνουά, δεν είχε ζεδεβά, δεν είχε παίκτες βασικούς στο ρόστερ της, έτσι, απουσίασε για διάφορους λόγους. Δηλαδή είχε και απουσίες η εθνική, αυτή η εθνική που για πρώτη φορά πήρε χρυσό μετάλλιο. Είναι το 19ο μετάλλιο που έχει πάρει η εθνική πόλο ανδρών. Είχε 18... 5 ασημένια και 13 χάλκινα και 5 χαμένους τελικούς.
0: Χρυσό δεν είχε αυτό. Χρυσό δεν είχε στη βιβλιοθήκη, ας πούμε.
1: Και το καπάρωσε, τέλος πάντων, και καταλαβαίνετε ότι εδώ η αυριανή υποδοχή θα είναι υποδοχή ηρών.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε, γιατί αυτό ελπίζουμε και ευχόμαστε. Να είναι τέτοια υποδοχή που αρμόζει στην μεγάλη επιτυχία της ομάδας και του προπονητή. Των παικτών και του προπονητή. Και πάμε και στον Τεντόγλου λίγο.
1: Μπράβο, ναι. Και επειδή ήταν η μέρα έτσι, ξεκίνησε καλά, γιατί καλή μέρα το πρωί φαίνεται, λένε. Το βραδάκι ο Τεντόγλου είχε όρεξη, είχε διάθεση στο παρεμμύο πρωτάθλημα στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό. Εκεί λοιπόν κάνει ένα άλμα 8-56, ξέρω εγώ, στο πρώτο το άλμα. Κάνει το δεύτερο 8-66 και σοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ το 2 Ιουνίου του 2007 του Σπύρου του Τσάτωμα και στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Κάνει λοιπόν το 8-66 και ενώ όλοι πανηγυρίζουν γιατί τουλάχιστον σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, διαπιστώνουν ότι ο αέρας δεν ήταν κατάλληλος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, για το πούμε, πρέπει να είναι μέχρι δύο μέτρα το δευτερόλεπτο η δύναμη του αέρα, για να είναι έγκυρη, μάλλον να αναγνωριστεί η επίδοση, λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν 2,7, δηλαδή είχε ευνοϊκό άνεμο, οπότε το 866 δεν αναγνωρίστηκε και επειδή τζοχαδιάστηκε έκανε και τρίτο άλμα και ξαναέκανε 8-66. Δεν ξαναγίνει αυτό δηλαδή ποτέ. Και πραγματικά.
0: Ο ίδιος είπε μετά, το τρίτο ήταν αλματάρα.
1: Ήταν αλματάρα.
0: Ήταν όχι, αλματάρα.
1: Δεν είπε για το τρίτο, είπε για το τελευταίο.
0: Α, ναι.
1: Το τελευταίο, το οποίο δεν ήταν 8-66, ήταν λιγότερο, ήταν αλματάρα, αλλά πήγε, λέει, 10 πόντους πιο μακριά. Και ενώ ήταν αλματάρα, λέει, έκανε αλματάρα, δεν με βοήθησε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και μετά το ρώτησε και η Γίτα εκεί που το έπαιρνε τη συνέντευξη, του λέει, και έκανε το καλύτερο σου αγώνα. Γιατί σου λέει, εντάξει, έχει κάνει το 866, τη μεγαλύτερη επίδοση. Και απάντησε, όχι, λέει, στο Μονακό έχω κάνει το καλύτερο αγώνα, αφού έκανε μικρότερο άλμα. Και εντάξει, είναι Μίλτος. Ο Μίλτος είναι.
0: είναι μια περίπτωση μόνος του.
1: Έτσι, αυτό. Είναι μια κατηγορία μόνο του που λένε και τώρα ετοιμάζεται για το πανευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ 10 με 16 Αυγούστου και περιμένουμε φυσικά ακόμα ένα μετάλλιο
0: πάρα
1: από
0: πολύ,
1: τον σπουδαίο Μίλτο Τεντόγλου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: να είστε
0: καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Να καλημερίσω και τον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Καλώς σας βρήκα. Καλό κουράγιο. Λέει 22 βαθμοί, κανένα σύννεφο και μέτρια κίνηση. Η κίνηση είναι αυξημένη λόγω των αδειούχων και των διερχόμενων από και προς Τουρκία. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Αντευχόμαστε βεβαίως. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 18 βαθμούς Κελσίου. Με καλωσορίζει και ο κύριος Τιμολέοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά που μας κάνατε σήμερα. Μαζί θα είμαστε το επόμενο διάστημα μέχρι να επιστρέψει και η Κατερίνα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθεί η συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρόεσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούς, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. 2 νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Με την παράσταση «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι» του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική του καλλιτεχνικού της διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη και βασισμένο σε ποίηματα του ΚΠ Καβάφη, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Το Σάββατο βρέθηκε στην πόλη μας στο πλαίσιο του φεστιβάλ και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που εκτός των άλλων ξεναγήθηκε στην έκθεση για τη μεγάλη Ελληνίδα χορογράφο Ζουζού Νικολούδη που λειτουργήσε στο Μέγαρο Χορού. Συνοδευόμενη από το Δήμαρχο Καλαμάτα, Θανάση Βασιλόπουλο, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης το ερχόμενο φθινόπωρο για τη συνέχεια στήριξης της διοργάνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το λουκέτο στα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης της Τεχάν καταρρύπτει με κρότο τις τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης, της περιφερειακής αρχής και των δήμων της Πελοποννήσου που τα εγγενίασαν και τα παρουσίασαν ως στρατηγική επένδυση με σκοπό δήθεν την προστασία του περιβάλλοντος, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τα σπιτάκια που κόστησαν πάνω από 300.000 ευρώ το ένα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η Τεχάν από τις 15 Ιουλίου διέκοψε την υποστήριξη των εγκαταστάσεων που είχε αναλάβει να εξυπηρετεί. Η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος υποστηρίζει επίσης ότι αυτή την πολιτική για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι που υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις, οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές διαχρονικά, ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου λειτουργώντας ως δίλερ συμφερόντων. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι το κράτος είναι ταξικό, υπηρετώντας από τη μία τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ την ίδια στιγμή θυσιάζει τα συμφέροντα και δικαιώματα της εργατικής τάξης και του λαού. Από το 2024 είχαμε καταγγείλει τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης, σημειώνει σε δική του παρέμβαση ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης, πρώτα η Πελοπόννησος, Μανώλης Μάκαρης. Ο κ. Μάκαρης τονίζει πως κυβέρνηση και ΦΟΣΔΑ πρέπει να απαντήσουν ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό και ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση των συμβάσεων και των πραγματικών στοιχείων λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Η Καλαμάτα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες φοιτητού πόλεις της χώρας και αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν βρίσκουν προσιτό σπίτι με αποτέλεσμα να αναγκάζονται ακόμα και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας. Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ακόμη ότι η φοιτητική στέγη έχει γίνει ταξικό προνόμιο από δικαίωμα και εθνική υποχρέωση και παρουσιάζει τις προτάσεις της προκειμένου όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Ανανεώνεται ο στόλος οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας με νέα απορριμματοφόρα, σάρωθρα και μηχανήματα έργου. Από τις υπηρεσίες του Δήμου παρελήφθη την περασμένη εβδομάδα μηχανολογικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Προμήθειας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου μέσω leasing. Υπενθυμίζεται ότι μέσω της ίδιας διαδικασίας είχε προηγηθεί και η προμήθεια 7 ημιφορτηγών. 18 άτομα για κατοχή μικροποσοτήτων κάναβη συνελήφθησαν για μια ακόμη φορά στην Ελαία της Τριφυλίας μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε παραθαλάσσιο αλσίλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών σε κάμπινγκ της περιοχής. Μια 70χρονη γυναίκα συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας από αστυνομικούς της δικαστικής αστυνομίας, συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατοστών. Έφυγε από τη ζωή ο Ευθύμιος Μπούρας, ο ιδρυτής του Παμεσσηνιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε, ο άνθρωπος που αφιέρωσε περισσότερο από 5 δεκαετίες στην ανάπτυξη του αθλήματος σε τοπικό επίπεδο. Ο Ευθύμιος Μπούρας ήταν 71 ετών και η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι από το κημητήριο της Καλαμάτας. Θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα μέχρι τους 40 βαθμούς αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως τα 3 μπουφόρ. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Και πάμε για μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα. Η πρόγνωση τουλάχιστον δείχνει ότι το θερμόμετρο θα δείξει το 40. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά φέτος που πάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση αρχικά και ας ελπίσουμε επίσης, και ξεκινάμε αυτό σήμερα την εκπομπή, αφού ευχηθώ και καλή εβδομάδα να έχουμε, μιας και ξεκινάει και η τελευταία ουσιαστικά εβδομάδα του Ιουλίου, να ευχηθώ επίσης οι υπηρεσίες οι αρμόδιες για τον έλεγχο της εργασίας, κοινώς το ΣΕΠΕ ή η παλιά επιθεώρηση εργασίας, να βρίσκονται εκεί που πρέπει, να βρίσκονται στα εργοτάξια και στις οικοδομές, μιας και με τέτοιες θερμοκρασίες και ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, δεν θέλουμε στην πόλη της Καλαμάτας, η οποία ομολογουμένως σφίζει από ζωή σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοδομική δραστηριότητα, δεν θέλουμε να δούμε εικόνες ανθρώπων να είναι πάνω στις καλοσχέσεις ή πάνω στις οικοδομές μέσα στο λιοπύρι. Κάτι που δυστυχώς παρατηρήθηκε την προηγούμενη φορά, τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό την εκπομπή που πιστεύουμε ότι είναι εκ των πλέον σοβαρών για την προστασία αρκετών συμπολιτών μας εργαζομένων. Και δεν αφορά η επισήμανση αυτή μόνο για τους φίλους οικοδόμους και άλλες ειδικότητες διανομής, έτσι. Δεν ξέρω αν σε όλη αυτή τη διάταξη εμπίπτουν και οι επαγγελματίες οδηγοί ή άλλες κατηγορίες. Όπου, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η σχετική νομοθεσία και προβλέπει επαρκώς τις κατηγορίες αυτές που εμπίπτουν στην προστασία από τις ψηλές θερμοκρασίες, των εργαζομένων δηλαδή, να τηρηθεί, να εφαρμοστεί. Βέβαια, με τόσους λίγους ελεγκτές, με τέτοια υποστελέχωση που έχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και εδώ στην περιοχή μας και εδώ στη Μεσσηνία, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι αδύνατο. Αλλά να γίνει ό,τι πρέπει, επαναλαμβάνω, για να μην δούμε αυτά τα φαινόμενα. Τα σωματεία και των ιδιωτικών υπαλλήλων και των οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων, με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις τους, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις τους, προειδοποιούν κάθε φορά ότι τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να αποτρέπονται. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την επισήμανση.

Ακούτε πάντα Ερτ Καλαμάτας. Να θυμίσω ότι στο 2721-095-300 και 95-301 είναι τα τηλέφωνα τα οποία παρεμβαίνετε και ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Στο φίλο των Τιμολέων, αφού του ευχηθώ να έχει καλή εβδομάδα και αυτός, να μας διευκρινίσει τι ακριβώς είναι αυτές οι οφειλές που έχει στο Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να το δούμε και να βγάλουμε μια άκρη. Γιατί το θέμα των οφειλών απασχολεί δεκάδες, μην πω εκατοντάδες συμπολίτες μας, και έχει να κάνει με αρκετές κατηγορίες είναι τα χρέη προς το Δήμο. Είναι για τέλος πάντων τις πράξεις εφαρμογής, το σχέδιο πόλης, μπορεί να είναι κλήσεις, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Να μας πει, να μας διευκρινίσει ο φίλος τι ακριβώς είναι αυτή η οφειλή, πού βρίσκεται η ένστασή του, για να μπορέσουμε να το δούμε και εμείς με την κατάλληλη υπηρεσία του Δήμου. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος θα είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, με τον Στέφανο Χατζάκη να συνεπικουρεί εκεί, έτσι, πανταχού παρών. Και να πούμε ότι εκτός από τους 107,2 και 104,4, τις συχνότητες δηλαδή, στα FM που μας ακούτε, έχετε πάντα τη δυνατότητα να συνδέεστε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και με όλα τα ραδιόφωνα μας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στο erteco.gr.

Την καλημέρα μας στα Καλλιανέικα. Θα ξεκινήσουμε από εκεί τη θεματολογία μας σήμερα, μιας και τις τελευταίες 10, μπορεί και παραπάνω ημέρες, οι κάτοικοι της περιοχής αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την παροχή της ίδρευσης. Τι ακριβώς γίνεται, ακόμα δεν έχει εξηγηθεί πλήρως. Εικάζεται ότι υπάρχει θέμα τροφοδοσίας των δεξαμενών εκεί της περιοχής, που τροφοδοτούν και το συγκεκριμένο χωριό και άλλες περιοχές εκεί γύρω. Υπάρχει ένα πλάνο αντιμετώπισης το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί, να εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες. Πλην όμως, και τώρα καταλαβαίνουμε και μέσα στο καύσωνα και με τέτοιες θερμοκρασίες, το να είναι χωρίς νερό και κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι που ζουν την πλειοψηφία τους και σε αυτό το χωριό δυστυχώς του νομού μας, δεν είναι και ότι καλύτερο να βρίσκονται και χωρίς νερό. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Πάντως, κρατήστε αυτό. Βάλτε και τις ζημιές που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα εδώ στην Κρήτη, στη διασταύρωση με την Ακρίτα, που είχαμε διπλή ζημιά εκεί και στον αγωγό ακαθάρτων και στον αγωγό ίδρευση. Βάλτε και τις προηγούμενες μεγάλες ζημιές που μετρήσαμε από την αρχή του χρόνου, θυμάστε, στην Ναβαρίνου, με το σπάσιμο του αγωγού των ακαθάρτων εκεί επί

περίπου του 40% της ποσότητας του νερού που ξεκινάει από το πείδημα μέχρι να έρθει εδώ στην Καλαμάτα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει.

Μετά τη ζημιά που είχαμε στο σημείο εκεί στη Κρήτη, τη διπλή ζημιά, για την οποία ρίσαμε παρόδο, δεν είδαμε και το δήμαρχο εκεί με τις γνωστές φωτογραφίες και τα λοιπά να βρίσκεται στο σημείο. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει παρένθεση. Με τη ζημιά που είχαμε, στις απαντήσεις, στις εξηγήσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή, μεταξύ άλλων ήταν και ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της παλαιότητας των δικτύων, τόσο της αποχέτευσης των ακαθάρτων, όσο και της ίδρευσης.

Τόνισε ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία από την ίδια την ΔΕΙΑΚ με αυτεπιστασία, μιας και δεν υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης από κάποιο ειδικό πρόγραμμα για να αναλάβει εργολαβία. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσει τον έλεγχο του δικτύου και όπου χρειαστεί θα υπάρξει και παρέμβαση με μια ειδική τεχνική όπου έχουμε πλαστικοποίηση των σωληνώσεων εσωτερικά με ειδικά μηχανήματα, ρομποτάκια και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τη ΔΕΙΑΚ προκειμένου να περιοριστεί όλη αυτή η κατάσταση που βρίσκεται το δίκτυο τόσο των ακαθάρτων όσο και της σύνδρευσης λόγω της παλαιότητας, μετρά πάνω από 40 χρόνια. Δηλαδή μετά το σεισμό είχαμε την ανάπτυξη των δικτύων εδώ στην περιοχή μας, στην Καλαμάτα. Και από τότε ουσιαστικά δεν έχει γίνει σημαντική η αντικατάσταση στη συντήρηση των δικτύων της ΔΕΙΑΚ στην πόλη. Τώρα όμως, κύριε Δήμαρχε, δεν θα έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνεται εδώ και χρόνια. Δεν θα έπρεπε το βανάκι το οποίο είχατε προμηθευτεί επί Δημαρχοντίας Παναγιώτη Νίκα. Μιλάμε για σχεδόν μια δεκαετία πίσω. Από τη Γερμανία συγκεκριμένα, και το οποίο είχε όλο τον εξοπλισμό και όλες τις δυνατότητες, κυρίως του ελέγχου των αγωγών, με ειδικές κάμερες. Τότε ανέτρεξα σε δημοσιεύματα της εποχής, με την Πανοκρουσίες παρουσιάστηκε το βανάκι αυτό, ότι πλέον η ΔΕΙΑΚ εξοπλίζεται και θα έχει τη δυνατότητα όχι απλά να αντιμετωπίζει, αλλά να προλαμβάνει και τις όποιες ζημίες. Και το βανάκι αυτό παροπλίστηκε, παρουσιάστηκε κάποια βλάβη από ό,τι ενημερωθήκαμε, δεν φτιάχτηκε ποτέ και έμεινε παρκαρισμένο να περιμένει τι μέχρι να φτάσει, όπως λέμε, ο κόμπος στο χτένι, μέχρι να έχουμε αυτές τις βλάβες και να συγκινηθούν οι υπεύθυνοι εκεί της ΔΕΙΑΚ να το επαναλειτουργήσουν.

Λοιπόν, έχουμε μια καλή χρονιά φέτος σε ό,τι έχει να κάνει το θέμα των βροχοπτώσεων. Και γι' αυτό δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση. Βέβαια, κοιτάξτε τι συμβαίνει στα Καλλιανίκα, θα τα πούμε και σε λίγο. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης και των χωριών του Δήμου Καλαμάτας. Στις δύσκολες χρονιές θα τεσταριστεί. Θα δούμε κατά πόσο το σύστημα με γεωτρήσεις και με όλα αυτά αντέχει. Και όσο φυσικά δεν έχουμε και εξελίξεις για το ΦΥ 800. Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε αναλυτική κουβέντα. Θέλω πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο να πούμε για τα στοιχεία που έρχονται αναφορικά με την τουριστική κίνηση στην περιοχή μας, στοιχεία που δίνει η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Λοιπόν, η αίσθηση αυτή που μας μεταφέρουν και εδώ στην εκπομπή οι άνθρωποι του τουρισμού και της εστίασης και της και των καταλυμάτων και των ξενοδόχων είναι αυτή ουσιαστικά που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε πτώση. Έχουμε μάλιστα αρκετά σημαντική πτώση στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Στον κλάδο των καταλυμάτων μιλάμε για πτώση κοντά στο 20%. Συγκεκριμένα, είχαμε καταγεγραμμένα έσοδα 4.500.000 την περίοδο αυτή του 2025 έναντι 3.600.000, αρκετά μεγάλη πτώση, είπαμε, κοντά στο 20% για το πρώτο φετινό τρίμηνο. Επίσης, σημαντικό να προσθεθεί είναι ότι για το σύνολο της χώρας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είχαμε αύξηση 3,1%. Άρα εμείς όχι μόνο πέσαμε μέσα και σε ένα περιβάλλον που συνολικά δηλαδή της χώρας που ήταν αυξητικό. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει κάποια ιδιαίτερα καμπανάκια. Για την εστίαση η πτώση ήταν λιγότερη αλλά εξίσου σημαντική, κοντά στο 15%.

Μία πρώτη εξήγηση με ανθρώπους που μίλησα τις προηγούμενες ημέρες και του κλάδου της σύντησης και των ξενοδόχων είναι ότι επειδή βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό η τουριστική κίνηση της Μεσσηνίας σε Έλληνες, σε δικούς μας δηλαδή, να το πω έτσι, τουρίστες, στον εσωτερικό τουρισμό, να το πω καλύτερα, βλέπουμε ότι όλο αυτό που καλούμε ακρίβεια έχει επηρεάσει τις δυνατότητες των Ελλήνων για διακοπές. Και ελπίζουμε να μην φανεί αυτό και στην περίοδο που ήδη βρισκόμαστε. Δηλαδή, την περίοδο της υψηλής, να το πω έτσι, τουριστικής κίνησης, την περίοδο ακμής, μέχρι και το 15 Αυγούστου. Το άλλο τώρα παράδοξο, που καλό είναι να το δούμε και να το ψάξουμε, και όχι μόνο εμείς και οι ειδικοί, είναι πώς γίνεται το αεροδρόμιο της Καλαμάτας να σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο σε αφίξεις και ταυτόχρονα να έχουμε τέτοια νούμερα στην στατιστική υπηρεσία αναφορικά με την τουριστική κίνηση. Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε, θα πρέπει να το εξηγήσουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε στα ψηλά, να δροσιστούμε και λίγο, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, θα έχουμε τα σαραντάρια αναφορικά με τη θερμοκρασία. Και πάμε μέχρι τα Καλλιανέικα. Τώρα δεν θέλω να πω για την περιοχή, γιατί είναι και από τις αγαπημένες μου. Και ιδιαίτερα για μηχανοβόλτες και όχι μόνο. Είναι και εκεί ο πύργος του Καπετανάκη, όσοι δεν τον έχετε δει, να πάτε. Και γενικά η περιοχή είναι μοναδική, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο. Τα λέω καλά, πρόεδρε, καλημέρα. Ο πρόεδρος των Δολών, ο κύριος Πέτρος Φάσος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή εβδομάδα κιόλας, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μωραγώ, καλή εβδομάδα. Καλά, πολύ καλά τα λες.
0: Λοιπόν, έχω δύο τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα για την περιοχή, μιας και σας έχω, μακάρι να δω δύο πράγματα εκεί, έστω να φτιάχνονται, να συμμαζεύονται στην περιοχή σας. Το ένα είναι αυτό που είπα πριν, τον πύργο του Καπετανάκη. Είναι και ο πύργος του Παναγιώτα πιο πέρα, αλλά ας ξεκινήσουμε από τον πύργο του Καπετανάκη. Και το δεύτερο, ο φάρος κάτω, στις Κιτρίες. Ναι. Θα μπορούσαν από μόνα τους αυτά να είναι για εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες επισκέπτες, προορισμοί, χώροι.
1: Ο φάρος πραγματικά είναι ένα στολίδι. Επειδή τον έχω επισκεφτεί πάμπολες φορές, είναι ένα κτίριο πετρόπιστο, το οποίο δεν συντηρεί κανένας τώρα, είναι εγκαταλειμμένο. Πριν λίγα χρόνια ερχόταν και κάποιο τμήμα του λιμενικού και βάζανε του λιμενικού. Τμήμα φάρων, κάποιο τέλος πάντων.
0: Είναι στο πολεμικό ναυτικό, ναι, το τμήμα αυτό. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τα έχουν κάνει και με φωτοβολταϊκά, με ηλιακά, τέτοια πάνελ. Το κτίριο αρχίζει και ρεύει. Θέση η αλμύρα της θάλασσας. Γενικότερα δεν έχει συντήρηση, ξέρετε τώρα πως είναι τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και κρίμα, πραγματικά κρίμα, γιατί θα ήταν στολίδι, κύριε Μαραβά.
0: Ναι.
1: Είχαμε μιλήσει μια δόση με τον κύριο Δροβιτσανέα, εδώ που ήταν ναύαρχος.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν μετά, εδώ στα τοπικά δρόμενα, τοπικά, του Δήμου τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ήταν και αντιδήμαρχος στην...
1: ναι, μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά κάπου δεν προχώρησε. Για να γίνει κάτι, να πάει ένας δρόμος, να πάει όπως έχουν πάει σε όλα. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε και το πρόβλημα της πρόσβασης εκεί. Ισχύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι και το πρόβλημα της πρόσβασης.
1: Κατεβαίνεις μέσα από τους λόγους με τα πόδια. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, όχι. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Είχα πριν από 4-5 χρόνια, είχα πληροφορηθεί ότι υπήρχε μια προσπάθεια από το πολεμικό ναυτικό σε συνεργασία με αρχιτέκτονες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα μου είχαν ζητήσει τότε να μην δημοσιοποιηθεί το θέμα, γιατί ακόμα ήταν στη φάση του σχεδιασμού. Το σεβάστηκα, αλλά τώρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να το πω και μπορούμε να αναζητήσουμε, πρόεδρε, θα το κάνουμε ίσως και μέσα στη εβδομάδα, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το πρόγραμμα το πιλωτικό που τότε απεργάζονταν, που σχεδίαζαν, και για το φάρο των Κιτριών και για ένα ακόμα φάρο στη Μεσσηνία. Ενδεχομένως να ήταν και άλλοι φάροι στην Πελοπόννησο ή σε όλη τη χώρα, λέω για αυτούς που αφορούν εμάς εδώ. Και ελπίζω να έχουμε κάποια ενημέρωση ή αν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, να δούμε πώς μπορεί να κινητοποιηθεί πάλι. Πάντως... όποιος μπορεί και έχει διάθεση, δεν λέμε τώρα μέσα στην ζέστη, μέσα στο λιοπύρι, ας κάνει τη βόλτα μέχρι εκεί, αξίζει τον κόπο, είναι πραγματικά αρχιτεκτονήματα η φάρη. Λοιπόν, για πάμε. Τι έχει γίνει με το νερό, πρόεδρε, σε εσάς? 10 μέρες ταλαιπωρείστε, δεν έχετε νερό στα Καλλιανέικα. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι αποκαταστάθηκε η ζημιά. Τώρα διάβαζα χθες το απόγευμα πάλι τα ίδια.
1: Ναι, με το νερό. Έχει ξεκινήσει κοντά 20 μέρες τώρα. Να μην υπάρχει συνεχόμενη υδροδότηση. Δεν έρχεται, από ό,τι αποδείχθηκε δηλαδή, κύριε Μαραβά, δεν ανεβαίνει το νερό στη δεξαμενή που γίνεται η άντληση για να αναβάσει τα Καλλιανέικα και να υδροδοτήσει την ευρύτερη περιοχή, το ιστορικό δίκτυο. Δεν ανεβαίνει λοιπόν, διότι γίνεται υπερκατανάλωση. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Προχτές που χάλασε λίγο καιρός,
0: ναι,
1: η ροή του νερού δεν είχε καμία διαφορά από το Γενάρη. Η ροή του νερού στη Δεξαμενή. Όπως το λέω, γιομίσανε, ήρθε πλήρη επάρκεια όλα. Δηλαδή, αποδείχτηκε ότι ήταν το θέμα της υπερκατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Διότι ψάχτηκε, πραγματικά ψάχτηκε ο κύριος Μαραγιάννης, ο πρόεδρος του συνδέσμου, έδωσε αγώνα ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί τους επισκέφθηκε και τον Δήμαρχο Κολαμάτα, σε έδωσε εντολές και αυτός. Γιατί από εκεί πέρα γίνεται η διαχείριση, από τη ΔΕΙΑΚ, όπως ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε βλάβη. Γίνανε εξαερισμοί, γίνανε τα πάντα. Νερό ερχόταν σε Δεξαμενή. Δεν ήταν εντελώς έλλειψη, αλλά ήταν 3-4 ώρες. Δηλαδή, όπως και χτες, κόπηκε. Που ξεκίνησε η πάλι, μπήκε σε πάλι ο καιρός. Οι θερμοκρασίες και τα λοιπά, η κατανάλωση, δεν είχαμε νερό, τώρα το πρωί ήρθε λίγο. Ναι.
0: Άρα λέτε ότι η χαμηλή ζώνη όλη αυτή που είναι η μικρή Μαντίνια, μέχρι πέρα Κιτριές, Ακρογιάλη και τα λοιπά, έχουν τόση κατανάλωση με αποτέλεσμα να μην μπορεί το δίκτυο να ανταπεξέλθει και να γεμίσει τις ψηλότερες δεξαμενές, που είσαι στα Καλλιανίκα.
1: Η κατανάλωση, κύριε Μαραβά, ξεκινάει από τη Βέργα, mm-hmm. όπου δίνει ο αγωγός από τις Τούρλες και δόθε.
0: Ναι.
1: Όλοι παίρνουν από χαμηλά, από τον αγωγό σε φρεάτιο, άντλης στις δεξαμενές τους. Η Μαντίνια. Πάει στην Μαντίνια και πάνω ψηλά. Ναι. Δεν έμεινε κανένα.
0: Ναι.
1: Δεν έμεινε κανένα. Ακόμη και σε εμάς εδώ πέρα, πριν τις Κιτριές, είναι μια άλλη δεξαμενή, η οποία είναι χαμηλότερα,
0: mm-hmm.
1: ούτε αυτή έμεινε.
0: Μάλιστα.
1: Η δικιά μας εδώ πέρα, στις Κιτριές από πάνω, είναι οριακά με τις Τούρλες, οριακά το ξαναλέω, και με πληρότητα 100% τα όλα, η δεξαμενή στις Τούρλες, να μην έχει πρόβλημα κανένα.
0: Δεν θα είναι.
1: Εδώ πέρα,
0: πρόεδρε, πρώτη χρονιά παρατηρήθηκε αυτό.
1: Πρώτη χρονιά.
0: Εντάξει, άλλες χρονιές είχαμε και περισσότερο κόσμο σε όλα αυτή, δηλαδή από τη Βέργα μέχρι πέρα τις Κιτριές. Ήταν και πολύ πιο. Και ακόμα δεν έχουμε μπει δηλαδή στη σεζόν τη φουλ που λέμε.
1: Να σου πω, κύριε Μαραβά, δεν μπορώ να σου πω. Να κάνω θεωρίες δικιάς μου. Εγώ εκείνο που διαπίστωσα και η εμπειρία mm-hmm. μου 20 χρόνια που είμαι εδώ πρόεδρος
0: mm-hmm.
1: και βλέπω πώς συμπεριφέρεται το νερό, η ροή mm-hmm. του νερού λοιπόν. Ήταν καθαρά από ό,τι αποδείχθηκε και με την παρέμβαση του καιρού που έκανε αυτή την ανομαλία τώρα για λίγο και σταμάτησε η κατανάλωση.
0: Προφανώς. Δεν επαρκεί το δίκτυο. Δεν φτάνει το δίκτυο να.
1: Είναι μικρές οι σωλήνες.
0: Είναι μικρές οι σωλήνες ή ό,τι άλλο. Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Και πιέζοντας από την Καλαμάτα, τραβάνε όλες. Πέφτει η υποπίεση και δεν ανεβάνει το πάνω. Εμείς δεν είχαμε νερό όμως.
0: Ναι.
1: Όταν λέω δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε. Πολλές ώρες την ημέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Θα πρέπει να εξεταστεί τώρα και από το σύνδεσμο, μήπως υπάρχει και καμία διαρροή. Γιατί.
1: Ψαχτήκαν όλα.
0: Ψαχτήκαν όλα. Ναι.
1: Ψαχτήκαν όλα ενδελεχώς.
0: Τώρα τι θα γίνει. Σήμερα θα έχει σαραντάρι. Θα είστε και χωρίς νερό εκεί.
1: Ακούστε τώρα. Πρότεινα λοιπόν μια λύση. Να κάνουμε μια παρέμβαση, ένα bypass και να βάλουμε κανένα 2-3 δεξαμενές χαμηλότερα. Να κάνουμε άντληση, να παίρνουμε από χαμηλά. Υπέρα και στο Κλωναρίδη, στην πλαγιά.
0: Ναι.
1: Από τα 68-70 μέτρα, ξέρω εγώ, που είναι το υψόμετρο,
0: mm-hmm.
1: η δεξαμενή, να πάρουμε από τα 4 κι εμείς. Σε ακούστηκα.
0: Και μετά να γεμίζουν οι δεξαμενές του χωριού. Με αντλίες να γεμίζουν οι δεξαμενές του χωριού από αυτές. Υκάζω, υποθέτω.
1: Λοιπόν, έγινε mm-hmm. η παρέμβαση. Επιλήφθηκε το θέμα του δυνατά ο Γιώργης ο Γιατράκος, που ήταν πρώην αντιδήμαρχος. Και ασχολείται από εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Βίας με τα νερά, Δημοτική Ενότητα Βίας με τα νερά.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά σε 2 μέρες μέσα καθαρίστηκε. Βοήθησε και ο σύνδεσμος, όπως σας είπα πριν.
0: Μπήκαν οι δεξαμενές αυτές.
1: Να εξηγηθώ όμως.
0: Ναι.
1: Δεν αμφιβάλλω. Ούτε να διαφημίσω κανέναν ούτε τίποτα. Έτσι. Ούτε έχουν ανάγκη κανείς, κύριε Μαραβά, από διαφήμιση.
0: Ρε, το πρόβλημα να λυθεί και τα άλλα θα τα πούμε. Δεν έχει να κάνει. Ναι.
1: Λοιπόν, εχθές λοιπόν, με πολύ γρήγορες διαδικασίες και πολλή δουλειά, έγινε και η δοκιμή. Δηλαδή, ποια δοκιμή. Από εκεί που βάλαμε τις δεξαμενές, στη δεξαμενή των κυτριών που κάνουμε άντληση.
0: Mm-hmm.
1: Δουλεύουν όλα. Σήμερα τελειώνουν και δίνουμε νερό.
0: Μάλιστα.
1: Με ποσότητα γύρω στα 320 κυβικά το 24ωρο, μετρημένα.
0: Ναι. Πιστεύω να φτάσουν για τα καλλιανέικα τώρα, δεν νομίζω εκεί.
1: Κοιτάτε τώρα, αν δεν ακέρευμα 320 κυβικά το 24ωρο, στο εσωτερικό δίκτυο των καλλιανέικων, και 3-4 σπίτια που είναι εκεί στη δεξαμενή από κάτω, για το υπόλοιπο δίκτυο δουλεύει από την προηγούμενη δεξαμενή. Το έχουμε κόψει το δίκτυο από άλλη χρονιά και δίνουμε συσκητρία από την άλλη δεξαμενή που είναι μεγάλη και παίρνει που είναι χαμηλότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα δεν φτάνει τότε, ας κοιτάξει ο κόσμος να κάνει...
0: Μάλιστα.
1: Να το προσέχει το νερό, να προσέχει τη σταγόνα, γιατί η σταγόνα δεν έρχεται εύκολα στο σπίτι. Πρέπει να βάλει πλάτη.
0: Πρόεδρε,
1: αυτό
0: θα μείνει ως σύστημα μόνιμο, δηλαδή θα είναι και η λύση η οριστική, να δούμε, ή χρειάζεται και από εκεί και ύστερα να μελετηθεί και λίγο το πράγμα, να το...
1: Αυτό θα είναι ένα σύγχρονο bypass, θα είναι μια σύγχρονη μονάδα, να το πω έτσι, με τον αυτοματισμό της, με όλα που θα τους επιτρέπουν να λειτουργεί αυτόνομα, με ασφάλεια, και το υπάρχον δίκτυο δεν το πειράζει κανένας. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και αποκατασταθεί η ροή του νερού και φύγει ο κόσμος και μπει το φθινόπωρο κτλ., δεν θα κάνουμε άντληση. Θα έρχεται με φυσική ροή.
0: Θα έρχεται κατευθείαν από εκεί πάνω. Κατανοητό. Άρα βρέθηκε αυτή η λύση. Λοιπόν, λειτουργήσες... Πρόεδρε, λειτουργήσες ακαριαία και λειτουργήσες και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Και εντάξει, εδώ τώρα να το πούμε ότι σε ακούσανε και από το Σύνδεσμο και από τη ΔΕΙΑΚ και εκεί από την τοπική αντιδημαρχία και συντονίστηκαν.
1: Εντάξει, συνεργαστήκαμε.
0: Και βρήκαν λύση, μάλιστα.
1: Βεβαίως, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Συνεργαστήκαμε όλοι. Δεν χρειάζεται να λέω πολλά τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέω.
0: Λοιπόν, την καλημέρα από από τον κύριο Μιχαήλ, τον γιατρό, μεταφέρω. Χθες, λέει, ήταν μέσα στον ήλιο και παρακολουθούσε το στήσιμο των δεξαμενών. Λοιπόν.
1: Καλημέρα, να σε καλά.
0: Μέσα στη βδομάδα θα προσπαθήσω να ενημερωθώ για το θέμα των φάρων, αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων, το εγχείρημα που είχε τότε ξεκινήσει, να δούμε τι έγινε, αν υπάρχει εξέλιξη, και θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλω να μας πεις και πώς πάει η κίνηση εκεί στην περιοχή Κυτρίας και γενικά στα χωριά σου εκεί, πρόεδρε.
1: Τα πράγματα δεν είναι καλά φέτος, κύριε Μαραβά, καθόλου καλά.
0: Πριν λέγαμε και για τα στατιστικά στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Οπότε θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάω στον επόμενο καλεσμένο. Έχουμε ξεβήκη.
1: Πολύ ωραία. Μακάρι να έχουμε καλέσει, να έχεις, πώς το λένε, ενημερώσεις. Θα ενεργοποιήσω και εγώ τον κύριο Δερμητσανία, τον άπαρχο που είναι άριστος γνώστης, και θα δούμε.
0: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ τον πρόεδρο, ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον Πέτρο το Φάσο, από τους Δολούς. Με αυτόν τον τρόπο, ας ελπίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι κάτοικοι των Καλλιανέικων, αλλά βάζω ένα αστερίσκο τώρα. Θα πρέπει να το δει και ο Σύνδεσμος και η ΔΕΙΑΚ. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την ποσότητα του νερού που φτάνει στην περιοχή, εκεί συνολικά, ακόμα και αν δεν φαίνεται φέτος κάποιο ζήτημα στις παραλιακές περιοχές, στην παραλιακή ζώνη, που είναι και ζώνη έτσι που σχεδόν το σύνολο των επισκεπτών και των Καλαματιανών κάνουμε το μπάνιο μας, έτσι, την περίοδο αυτή, την καλοκαιρινή περίοδο, θα πρέπει να το δει πιο συγκροτημένα, πιο μεθοδικά. Ίσως δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και πραγματικά εκεί έχουμε ένα κουβάρι, ένα μεγάλο κουβάρι, από το οποίο είναι δύσκολο να πει κανείς πώς θα ξεμπλέξουμε και είναι ακόμα πιο δύσκολο να πει κάποιος ότι στο τέλος το μάρμαρο δεν θα το πληρώσουν οι δημότες ή οι φορολογούμενοι. Ο Γιώργος ο Λιαλιός, ο καλός συνάδελφος από την Καθημερινή, ήταν από τους πρώτους που εντόπισαν εκεί τα όσα ψάχνει τώρα και η Ευρωπαία Εισαγγελέας και τα είχε δημοσιοποιήσει στην Καθημερινή. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτός που είπε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, έτσι, ο ΕΚΟ αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να μας χρεώνει τις άδειές μας.
1: Ούτως ή άλλως στη δημοσιογραφία δεν ισχύει το no news is good news, ας πούμε. Για μας, εμείς πάντα χρειαζόμαστε να υπάρχει δημοσιογραφία για να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Είναι και αυτό. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν πλήττουμε καθόλου στην Ελλάδα. Λοιπόν, από αυτά.
1: Δεν πλήττουμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα ξαφνικά έχει πάρει πάλι φωτιά. Πέρσι είχε ανακοινωθεί, έτσι είχε μαθευτεί με κάποιο τρόπο ότι είχε μπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση, ότι διερευνούσε αυτή με αφορμή τα πορίσματα της ΕΔΕΛ, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία ζήτησε τελικά την επιστροφή 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΔΕΛ είχε ασχοληθεί με τις συμβάσεις προμήθειας αυτών των πολυκέντρων, όπως λέγονται, ανακύκλωσης από τρεις περιφέρειες, από τους φορείς τριών περιφερειών, της Αττικής, τον Έθνα, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Τώρα, από εκεί και έπειτα, τώρα πάλι τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν πάλι για ακόμα μια φορά. Τι έγινε, οι συμβάσεις, αυτά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης τα προμηθεύτηκαν είτε περιφέρειες είτε δήμοι μεμονωμένα, οι οποίοι στη συνέχεια συμβάλλονταν με την εταιρεία που τα παράγει, την ΤΕΧΑΝ, ώστε να τα λειτουργεί. Αυτό που έγινε ότι αυτές οι συμβάσεις είχαν λήξει εδώ και καιρό στις περισσότερες περιπτώσεις και τώρα ξεκινώντας από την Αττική, οι περιφέρειες είπαν δεν θέλουμε να ανανεώσουμε τις συμβάσεις αυτές. Προφανώς ανησυχούν για το ότι όλη η υπόθεση αυτή βρίσκεται υπό ευρωπαϊκό έλεγχο για υπερκοστολογήσεις, για υπερτιμολογήσεις ας πούμε, και υπηρεσιών και προμηθειών κλπ. Οπότε τι έγινε, τις προάλλες τον ΟΕΘΝΑ, ο φορέας ας πούμε της Αττικής για τα σκουπίδια των 66 δήμων, ειδοποίησε τους δήμους ότι παιδιά είναι στον έλεγχό σας πλέον τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, θα πρέπει να τα λειτουργήσετε εσείς. Τους είπε ότι δεν μπορείτε πια να δίνετε το ανταποδοτικό όφελος το οποίο έδιναν τα σπιτάκια αυτά, ας πούμε ένα ευρώ ανά 33 μπουκαλάκια ή κάτι τέτοια ήταν το... Γιατί αυτό είναι εκτός αν θέλετε να αναλάβετε εσείς το επιπλέον κόστος, εμείς δεν το αναλαμβάνουμε. Όπως καταλαβαίνεις αυτό είναι η αρχή του τέλους για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, γιατί το κόστος λειτουργίας αυτών είναι πολύ μεγάλο. Και δύσκολα είτε οι περιφέρειες είτε οι δήμοι θα δεχτούν να το επομισθούν. Θα μου πεις αυτό δεν το γνώριζαν όταν προμηθεύονταν τα σπιτάκια. Φυσικά και το γνώριζαν και φαντάζομαι ότι αυτό είναι και ένα από τα πράγματα που ερευνάται από την εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπλέκει πολύ το όλο θέμα. Δηλαδή, Γιώργο μου, για να καταλάβω το εξής. Έχουμε το πρώτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής να αφορά την προμήθεια των οικίσκων. Όπου εκεί, όπως περιέγραψες, το ψάχνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το είπε και η αρμόδια υπηρεσία, ότι παιδιά εδώ κάτι υπάρχει στο διαγωνισμό της προμήθειας, το ένα, και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο κομμάτι του διαγωνισμού που είχε τότε πρόβλεψη για τη λειτουργία τους, η οποία ήταν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν υπήρξε πρόβλεψη μετά από αυτό το διάστημα τι ακριβώς θα γινόταν. Και αυτό το ζούμε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα το ζήτημα, το ζήτημα είναι, ξεκινάει από το πώς αποκτήθηκαν αυτά τα πολυκέντρα. Mm-hmm. Γιατί αν το καλοσκεφτούμε αυτή τη στιγμή, στην ανακύκλωση υπάρχει μια βασική αρχή, ο ρυπαίνων πληρώνει. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε πάρα πολύ απλά λόγια, ότι αυτός ο οποίος παράγει τις συσκευασίες για παράδειγμα πρέπει να πληρώσει για την ανακύκλωσή τους, για τη διαχείρισή τους. Επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι για να αποκτηθούν εξοπλισμός για ανακύκλωση που είναι ευθύνη άλλου να πληρώνεται. Τι έγινε λοιπόν, ήρθε η πολιτεία και πήρε αυτά τα πολυκέντρα, τα περιφέρειες, οι δήμοι, οτιδήποτε και είπε δεν είναι για συσκευασίες παιδιά, είναι για άλλα πράγματα που είναι εκτός των συστημάτων ανακύκλωσης.
0: Ναι. Ψευδός βέβαια
1: το πρώτο,
0: αυτό, έτσι.
1: Το πρώτο αστείο της υπόθεσης, γιατί οποιοδήποτε έχει δει αυτά τα πολυκέντρα θα έχει δει ανθρώπους με τεράστιες σακούλες, με μπουκάλια και κουτάκια και δεν ξέρω εγώ, δηλαδή όλα αυτά που πάνε στον μπλε κάδο, πάνε και τα μαζεύουν διάφοροι γυρολόγοι και μετά πάνε και τα πάνε στα μηχανήματα αυτά για να πάρουν το ανταποδοτικό τέλος. Δηλαδή παίρνεις τα πράγματα που ανακυκλώνει ο κόσμος για να βγάζεις ένα ας πούμε μικρό κέρδος, τα παίρνεις από τη μία τσέπη και τα βάζεις στην άλλη. Είναι λάθος εξ αρχής όλο αυτό που καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: τώρα
0: ένα.
1: Εξετάζονται και οι υπόλοιπες προμήθειες. Δηλαδή εξετάζονται
0: πόσο κόστησαν.
1: Λειτουργίας, οι συμβάσεις για τη διαφήμιση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά, είτε αυτά που αποκτήθηκαν από τις περιφέρειες, είτε αυτά που αποκτήθηκαν με τους Δήμους, αποκτήθηκαν με κοινοτική χρηματοδότηση και υπήρχαν και δαπάνες δημοσιότητας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε δει φοβερές διαφημιστικές δαπάνες. Δεν είναι κακό αυτό περσέ. Πρέπει όμως να δούμε ότι όλο αυτό το πράγμα, αν τελικά ήταν προς όφελος της πολιτείας και των Δήμων. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό το οποίο υπογράμμισες. Είναι ίσως και το πράγμα που περιπλέκει περισσότερο την υπόθεση. Δηλαδή, εδώ ο δικός μας ο Φωσδά Πελοποννήσου, που έχει κάνει την προμήθεια αυτή μέσω ΕΣΠΑ, με κοινοτικά κονδύλια, έχει τη δέσμευση να τα λειτουργήσει για 10 χρόνια. Δηλαδή, για 7 χρόνια
1: έτσι
0: ακόμα.
1: Είναι, όταν προμηθεύεσαι εδώ, κάτι Γιώργο, με γίνεται. Ευρωπαϊκά λεφτά, έτσι είναι. Όταν προμηθεύεσαι κάτι με ευρωπαϊκά λεφτά, πρέπει να κάνεις αυτό. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου πει: OK, δώσε τα λεφτά πίσω.
0: Ναι, όμως δηλώνει ο
1: Αν συμβεί αυτό βέβαια, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να υπάρξει δικαστική διερεύνηση της υποαπόδοση ευθυνών και στην Ελλάδα, αν τελικά αναγκαστούμε να γυρίσουμε πίσω τα λεφτά για αυτή την προμήθεια.
0: Ναι, λες για την περίπτωση που δεν θα προχωρήσει, θα πούνε οι Δήμοι ή ο Φώστα ότι παιδιά εμείς θα δυνατούμε, οπότε θα πρέπει όσα πήραμε από την Ευρώπη για την προμήθειά τους να τα επιστρέψουμε πίσω από εθνικούς πόρους.
1: Γιατί κάπου εκεί θα καταλήξει αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε όλοι αυτό που είπες, είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να διερευνηθούν οι όποιες αστοχίες και ευθύνες. Μάλιστα. Πότε περιμένουμε, να πω εγώ ότι σήμερα αύριο αναμένεται να έχουμε κάποιες εξελίξεις εδώ στον Φώσδα Πελοποννήσου για το θέμα αυτό. Θα δούμε αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές που έχουμε. Για την υπόλοιπη χώρα τι αναμένουμε, γιατί ακούμε ότι τα πάνε οι Δήμοι στην περιφέρεια και η περιφέρεια τους λέει πάρτε τα πίσω, δεν τα δεχόμαστε.
1: Εγώ ξέρω δύο περιπτώσεις τουλάχιστον Δήμων,
0: ναι,
1: οι οποίοι τα πήρανε, τα βγάλανε από... Δεν είχαν πολλά, είχαν 2-3 ο καθένας από αυτά που τους είχε μοιράσει ο ΕΣΝΑ. Λοιπόν, και τα βγάλανε από εκεί που τα είχαν από δημόσιους χώρους και είπαν στον ΕΣΝΑ να πάρ' τα πίσω. Ο ΕΣΝΑ λέει: εγώ δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Τα έχω προμηθευτεί. Έχουμε συμβάσεις προγραμματικές με εσάς για τη διαχείρισή τους. Έχει αρχίσει, καταλαβαίνεις, ένα.
0: Πινκ-πονκ.
1: Ναι, ένα πινκ-πονκ. Και γιατί τώρα όλοι βλέπουν το δικαστικό σκέλος να έρχεται και κανείς δεν θέλει να μπλέξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα έχουμε εξελίξεις
0: πάντως. Καλή συνέχεια. Βλέπω, ναι, το είπα πριν για τον Αύγουστο. Πώς θα μας πάει καλά, λοιπόν. Καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Χαρά μου.
0: Είμαστε
1: καλημέρα,
0: σε επαφή.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, Γιώργος Λιάλιος, καλός συνάδελφος από την Καθημερινή, για τα όσα συμβαίνουν με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά σχόλια και διευκρινήσεις. Και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο φίλος ο Γιώργος, ότι εδώ έχουμε σε όλη την διαδικασία του διαγωνισμού, αλλά και επί της ουσίας, των όρων δηλαδή, και των συνθήκων του διαγωνισμού, έχουμε αρκετά μεγάλες παραλήψεις και ζητήματα τα οποία πλέον απειλούν ότι αυτό θα μεταφραστεί σε κόστος και για το δημότη και γενικά για το φορολογούμενο. Προφανώς τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει αναλάβει την υπόθεση θα δει τι ακριβώς έχει συμβεί και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να ακούσουμε και τις πρώτες τοποθετήσεις, τις πρώτες αντιδράσεις και από το ΦΟΣΔΑ και από τους δημάρχους εδώ, τους τοπικούς, για το τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει 8 οικίσκους ανακύκλωσης, με τον καθένα από αυτούς να απαιτεί και προσωπικό και να έχει ένα σεβαστό κόστος λειτουργίας, το οποίο είναι η συντήρησή του, η μεταφορά των συλλεκθέντων και όλα αυτά. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι για την περιφέρεια Πελοποννήσου μπορεί να ξεπερνά και τα 5 εκατομμύρια το κόστος για τα 60 περίπου σπιτάκια αυτά που υπάρχουν. Ποιος θα το βάλει, ποιος θα το πληρώσει και στο τέλος ποιος θα το χρεωθεί. Οι δημότες μέσω των αποδοτικών θα βρεθούν άλλα χρήματα από άλλο πρόγραμμα. Όλα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν και να απαντηθούν πολύ γρήγορα. Δεν το κλείνουμε το θέμα. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι το ανοίξαμε από εδώ από την εκπομπή και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και περισσότερα. Για σήμερα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες που ήσασταν κοντά μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας και να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Τονιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ευχηθώ να έχετε μια όμορφη μέρα, προσοχή σήμερα στη ζέστη και να έχετε καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδυμοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίως τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική, Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
11: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
14: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
15: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 27 Ιουλίου
1: του... Άσαμε προς το τέλος του Ιουλίου, αλλά η χρονιά δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Φτάνουμε έτσι στο τέλος, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Ωστόσο, κοιτώντας λίγο τις μετεωρολογικές προγνώσεις, Βαγγέλης Ποτέας, εδώ Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα, δεν συστηθήκαμε, μπήκαμε πολύ δυνατά.
0: Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια νομίζω μας ξέρουν.
1: Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι μπαίνοντας λοιπόν προς το τέλος του καλοκαιριού και βλέποντας τις προγνώσεις τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου,
0: ναι,
1: θα μιλάμε για το πιο θερμό διάστημα.
0: Μέχρι τις 15 Αυγούστου,
1: Μέχρι τις 15 Αυγούστου που φαίνεται να είναι έτσι οι προγνώσεις που έχουμε στις δυνατότητές μας. Ειδικά και αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε θερμοκρασία να κουμπά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Και να τους ξεπερνά.
1: Και να τους ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις. Και την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε ακόμα με μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Με ένα ήπιο ίσως γυαλιματάκι λίγο το Σαββατοκύριακο που θα ξαναπέσει σε φυσιολογικά επίπεδα. Εγώ έφυγα από εδώ, Βαγγέλη, θέλω να σου πω. Αλλά ήταν πρόσχερο. Ήταν για μερικές ώρες σημαντική, χρειαζότανε. Να δούμε λοιπόν σε πώς θα κυλήσει. 40 αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό.
0: Οι ζέστες το καλοκαίρι από εδώ και πέρα, κάτι που δεν το γνωρίζω.

0: γνωρίσαμε
1: το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά για...
2: σε σχέση
0: αν
2: με το
0: μας χρωστάει ζέστες και υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι.
1: Εδώ είμαστε, φέτος... να τις αντιμετωπίσουμε. σε κάθε περίπτωση πάντως, τις τουριστικές περιόδους με να κορυφώνεται σιγά σιγά μπαίνοντας και προς τον Αύγουστο.

0: ειδοποιήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σε τουριστικές περιόδους με να κορυφώνεται σιγά σιγά μπαίνοντας και προς τον Αύγουστο, θα είναι ακόμα περισσότερη η κίνηση που θα βιώσουμε και εδώ στην περιοχή της. Τα που είναι και τα καλοκαιρινά μαγαζιά, αλλά και στην παραλιακή οδό της Καλαμάτας, μέρες γιατί έχει αυξηθεί πολύ και η κίνηση και ο πληθυσμός της πόλης, οπότε ας έχουμε τα μάτια μας 400. Βαγγέλης Ποτέας λοιπόν και Κώστας Γασούλης είναι το πρωινό στον αέρα εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτα. Σας κρατήσουμε στη τροφιά μέχρι τις 10. Ναι, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα Κωνσταντίνος Νιάρχος, εδώ έτσι το ένας νέος που μας έχει έρθει για να κάνει την πρακτική του υπό την καθοδήγηση εκεί του Στέφανου του Χατζάκη. Μαζί βρίσκονται στην κονσόλα του ήχου το σημερινό πρωινό και φροντίζουν για να φτάσει καλά και ο ήχος στα δικά σας αυτιά. Τώρα, Βαγγέλη, χθες παρακολούθησες την αυλαία που έριξε το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού.
1: Η εκδήλωση με την οποία έληξε το 32ο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, που τα πήγε αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Από 17 Ιουλίου, για περίπου 10 μέρες ήταν και η φετινή διοργάνωση. Κρατά ψηλά το, νομίζω είναι... Θα το έλεγα, είναι βαρχίδα των πολιτιστικών γεγονότων της πόλης μας.
1: Εντάξει, της πόλης μας, αλλά
0: της πόλης μας. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Είχαμε την παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού
1: το Σάββατο.
0: Το βράδυ, η οποία προανήγγειλε και μια νέα προγραμματική σύμβαση. Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η προγραμματική που, ήταν, που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση.
1: Και το ανακοίνωσε η υπογραφή μιας νέας προγραμματικής σύμβασης στο ερχόμενο φθινόπωρο, ώστε να συνεχίσει έτσι
0: η, απρόσκοπτη...
1: η στήριξη της οργάνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι,
0: ναι, είναι λοιπόν το μεγάλο γεγονός. Έπεσε η αυλαία με μια παράσταση που την παρακολούθησες.
1: Με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική του καλλιτεχνικού διευθύντη της Λυρικής, του Γιώργου Κουμεντάκη, και βασισμένο σε ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Ναι,
1: ναι. Τόσες φορές «Τόσο κοντά να είμαι» ήταν ο τίτλος.
0: Ήταν στίχος το Σάββατο.
1: Είναι στίχος από το ποίημα Σεπτέμβριος του 1903 του Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Μάλιστα, ήταν και το Σάββατο
1: η παράσταση και, το
0: και την Κυριακή, και νομίζω ήταν sold out και οι δύο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται λοιπόν, ολοκληρώθηκε με αυτή την εμβληματική παράσταση
1: και
0: το φετινό και του χρόνου, έτσι με το καλό να είμαστε γεροί εδώ να υποδεχθούμε το 33ο εσίως Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της πόλης. Σε άλλα νέα, συνεχίζεται νομίζω να σπάει ταμεία η Οδύσσια, διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται
1: διεθνώς.
0: Εσύ παρακολουθείς διεθνώς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Που έχουν
0: εσύ δεν έχεις δει όμως, να συζητήσουμε.
1: Θα τη δω μάλλον σήμερα.
0: Οπότε αύριο.
1: Αλλά έχουν αυξηθεί, λέει, οι αναζητήσεις στο Google για Οδύσσια, Όμηρος, Πύλος.
0: Αυτό το διάβασα γενικότερα, ναι, και ιδέες. Εγώ το διάβαζα ότι έχουν στραφεί πολύ πάλι στην ελληνική μυθολογία.
1: Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ και σε σχέση με τα τοπονύμια που αναφέρονται.
0: Η Πύλος αναφέρεται Οδύσσια σαν όνομα αρκετές φορές κάποια στιγμή.
1: Άλλωστε έχει και αναζητήσεις, λέει, στο Google.
0: Αυτό λέμε ότι δεν ξέρω πόσο είναι αντιληπτό, παρότι τις ενστάσεις μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Άλλωστε δεν είναι. Η τέχνη είναι, παιδιά, σχετική και ο καθένας. Το αρέσει βέβαια όταν μιλάμε για Κρίστοφερ Νόλαν, νομίζω δεν χρειάζεται να. Δεν τον ενδιαφέρει και πολύ τι θα πούμε εμείς.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Το μόνο βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω όμως αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι ότι όταν μια τέτοια παραγωγή, με αυτό το cast, με αυτά τα νούμερα που καταγράφει, άστο μικροκοσμό μας, τη χώρα μας. Γιατί είναι μικροκοσμός, πολύ μικρόκοσμος το συγκεκριμένο κομμάτι, πληθυσμιακά εννοώ να φέρουμε. Όταν λοιπόν όλο αυτό προβάλλεται σε τις οθόνες, από τις ηθοποιούς, όλα αυτά, αναφέρονται όλα αυτά μέρη, έχουν γυριστεί αυτά μέρη, τα κέρδη δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αντιληφθούμε και αν μπορούμε να τα αναζητήσουμε κιόλας για να κάνουμε και κάτι για να τα καταφέρουμε.
1: Καλά, κοιτάξτε, εμένα δεν θα με ενδιαφέρει αυτό εάν η ταινία δεν ήταν καλή.
0: Όμως και πάλι.
1: Έτσι, σε
0: και
1: καμία
0: πάλι,
1: περίπτωση.
0: Και πάλι όμως έχει κάποιο, όταν έχει τόσο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Έχει να κάνει. Κάποια μέρη. Και το ξέρεις ότι πολλοί κόσμος αναζητά μέρη που γνωρίζει έτσι μέσα από κινηματογραφικές ταινίες. Εδώ όμως αναφέρεται για μένα και ολόκληρη χώρα, ακόμα και η Ιθάκη. Άλλωστε, μας έλεγε τις προάλλες ο κ. Μιχελόγκονας, αν θυμάσαι, συζητώντας για τις θεματικές διαδρομές που σχεδιάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ναι, με αφορμή, ναι, την ταινία, ότι η Σπάρτη, μετά την προβολή της ταινίας του 300, που δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα το γύρισμα,

0: Είχε πάρα πολύ μεγάλη αυξηθεί η
1: Ναι.
0: επισκεψιμότητα της πάρτης.
1: Είναι χαρακτηριστικό, έτσι λειτουργεί το πράγμα. Τα allocations των ταινιών
0: Ακόμα και
1: είναι
0: όχι μόνο που
1: πόλος
0: γυρίστηκαν, όχι μόνο
1: έλξης
0: εκεί που γυρίστηκαν,
1: για πολλούς.
0: αλλά ακόμα και μια ιστορία
1: Όταν
0: λοιπόν,
1: γίνεται
0: όταν
1: μια
0: θες
1: αναφορά σε αυτή,
0: σε μια
1: ναι.
0: αναφορά, δηλαδή μια ιστορία ή μια αναφορά, πολλοί θέλουν λοιπόν να επισκεφθούν αυτά τα μέρη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Πάντως, αυτό είναι ένα κομμάτι, το τουριστικό, άλλο κομμάτι η ταινία. Έτσι, δύο διαφορετικά κομμάτια. Εγώ σου είπα την άποψή μου, την είδα. Θα ήθελα να την ξαναδώ αφενός.
1: Πάρα πολύ
0: Έτσι,
1: θα ήθελα να
0: ναι.
1: ξαναδούν.
0: Γιατί στο πρώτο κομμάτι θέλω να σου πω, είχα και λίγο το μυαλό μου να δω τι δείχνει, τι δεν δείχνει, ξέρεις. Από...
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω σίγουρα να την ξαναδώ. Πάντως είναι μια ταινία που προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Δεν βρήκα τίποτα που να με πείραξε το παραμικρό, θέλω να σου πω, σε σχέση με την ιστορία. Προφανώς ο κάθε τον αποδώσει σε τις ραψοδίες που είχε γράψει ο Όμηρος και να το κάνει ταινία, θες όχι 3 ώρες, θες.
1: Μα αυτό δεν
0: Ναι.
1: γίνεται. Κοίταξε, βασική αρχή της δραματουργίας είναι ότι όταν κάτι
0: Επίσης, δεν μιλάμε,
1: προέρχεται.
0: πρόσεξε, και δεν μιλάμε για ιστορία πραγματική.
1: Καλά,
0: Μιλάμε για
1: μιλάμε
0: μύθο,
1: για ένα
0: ούτως ή
1: μύθο.
0: άλλως.
1: Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη, ότι πρέπει να υπάρχει σχέση μιας ταινίας με ένα κείμενο που αποτελεί τη βάση για αυτή την ταινία. Είναι η αρχή της δραματουργίας, ότι οτιδήποτε γίνεται μετά. Δεν μιλάμε για λογοτεχνία πια, μιλάμε για κινηματογράφο, για ταινία. Και αυτό κρίνεις, την ταινία. Και όχι την ταινία που προέρχεται από ένα κείμενο λογοτεχνικό.
0: Και δυστυχώς και την ταινία στο μέγεθός της όπως θα θέλαμε δεν μπορούμε να την κρίνουμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε και στην πραγματικότητα,
1: στη
0: μορφή
1: της
0: που κάνει την
1: τεχνική,
0: τεχνική
1: έτσι όπως
0: έτσι.
1: γυρίστηκε. Ναι.
0: Δηλαδή αυτή την περίφημη IMAX 70 mm που είχαμε τη χαρά. Όσοι βρεθήκαμε εκείνες τις μέρες στο ρεπορτάζ να δούμε το μέγεθός
1: τη
0: της,
1: μηχανή,
0: την κυριολεκτικό,
1: ναι,
0: το κυριολεκτικό
1: τις
0: μέγεθός
1: μηχανές.
0: Της, πραγματικά το πώς τις μετέφεραν, το τι οι μηχανισμούς είχαν κατασκευάσει για να τις μεταφέρουν. Τώρα αυτή η κάμερα ανέβαινε στο σπηλιά του Νέστορα, ειδικές, με ειδικό μηχανισμό, με ελικόπτερα, με τέλος πάντων ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό που έγινε για το γύρισμα. Αυτό είχαμε την τύχη εμείς να το παρακολουθήσουμε, θέλω να σου πω. Σε κάθε περίπτωση ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τα περισσότερα είπαμε, ο κόσμος πάει, τη βλέπει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει πολύ, άνθρωποι που θέλουν πολύ να την ξαναδούν, άνθρωποι που εκφράζουν και ότι την άποψή τους δεν τους άρεσε. Σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι είναι μια ταινία που προβάλλει την περιοχή, ανεπιφύλακτα την περιοχή μας. Στα πέρατα της γης, κάτι που πολύ δύσκολα μπορείς να το καταφέρεις με διαφήμιση. Δηλαδή, αν ήθελες να το κάνεις διαφήμιση,
1: όχι,
0: δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Θα δούμε λοιπόν όσο περισσότερο. Σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα με το Βαγγέλη όταν θα τη δει την ταινία. Έτσι, δεν θα μπούμε τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, Βαγγέλη, σήμερα είπαμε είναι 27 Ιουλίου, είναι Δευτέρα και γιορτάζει ο Παντελής.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, η Παντελίνα, η Παντελίτσα, η
1: Παντελεϊμονία,
0: ο Παντελεϊμον.
1: Ο Παντελεϊμον.
0: Γιορτάζει και η Ανθούσα, θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Παντελεϊμον είναι αυτός που ελεεί τους πάντες, είναι ο σπλαχνικός με όλους και μάλιστα είναι ένας από τους Αγίους Αναργύρους.

0: και πανηγύρι, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι είμαστε στην περίοδο των πανηγυριών. Χθες είχε πανηγύρι το χωριό μου, θέλω να σου πω. Δεν πήγα βέβαια. Το καρτερόλι είναι τη Αγία Παρασκευή. Παραδοσιακά είχε πανηγύρι. Ελπίζω να πέρασαν καλά όσοι πήγαν. Τώρα, σημαντικά γεγονότα, Βαγγέλη, που έχουν συμβεί στον κόσμο και στον πλανήτη μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις καταπολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα, κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
1: Έτσι άρχισε η πτώση πια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που δεν ήταν βέβαια καθόλου αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο. Αυτοκράτορας τότε, σε αυτήν την πρώτη ήττα των Βυζαντινών από τους Οθωμανούς, ήταν επίσης ένας παλαιολόγος. Ναι. Μοιραία η δυναστεία των παλαιολόγων, ο Μιχάηλ Παλαιολόγος. Μάλιστα.
0: 1885, ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων, με αποτέλεσμα περνώντας τροχός μιας άμαξης από πάνω του, από το κεφάλι του, να του προκαλέξει κάταγμα της Άνω Γνάφ.
1: Ναι.
0: Πόσο
1: και
0: εφικτό είναι
1: και
0: εκείνα,
1: κουφό,
0: εκείνα τα χρόνια να πέσει θύμα τροχαίου, ναι, έτσι δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Και έμεινε και κουφός μέχρι τον θάνατό του. Καταστράφηκε και οικονομικά σε κάποια φάση, γιατί είχε κάποιες μετοχές εκεί επί λαβριωτικών.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε όμως για ένα πολύ σημαντικό συγγραφέα.
0: 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή, ενώ και από το 1926 και στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταξελίχθηκαν πολλά τα συστήματα. Δεν έχει βέβαια πάνω κάτω στα ίδια γυρίζουμε. Στα ίδια γυρίζουμε.
1: Ουσιαστικά από το 1964, επί Παπανδρέου δηλαδή, το σύστημα παραμένει το ίδιο, αλλάζει απλώς ονόματα ή κάποιες λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, υπήρξαν κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει. Φτάνουμε βέβαια προς τα. Εγώ δηλαδή σε
1: συγκεντρωτικό,
0: μας χρόνια,
1: συγκεντρωτικό
0: ίδια,
1: και κεντρικό παραμένει το σύστημα. Άρα λοιπόν το 64 μέχρι σήμερα.
0: Ακούμε κάτι εξαγγελίες για περικατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων. Ξέρεις κάτι, αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Θα σου πω γιατί θα γίνει. Γιατί λόγω του δημογραφικού οι σχολές θα μπορούν να δεχθούν ως τους πάντες, να ξέρεις. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε, ή θα αλλάξει, μπορεί να τους παίρνουν από τα σχολεία, γιατί θα φτάνουν όλοι να μπουν, απλά θα δηλώνουν μηχανογραφικά, βιογραφικά είπα. Τέλος πάντων. Ανακοινώθηκαν πάντως την περασμένη εβδομάδα και οι σχολές εισαγωγής και έχει ξεκινήσει η άλλη δύσκολη μάχη. Πρέπει να το δούμε αυτές τις μέρες.
1: Αυτό και είναι
0: αυτό
1: δύσκολη
0: και
1: είναι
0: μάχη για όλους, όχι μόνο για τους φοιτητές. Έτσι,
1: η στέγαση. Να κάνει,
0: ναι, η στέγαση. 1924, σαν σήμερα, γίνεται η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες και 44 χώρες. Τώρα, μια και πιάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πούμε για μια σημαντική επιτυχία χθες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Μίλτου Τεντόουλου. Ισοφάρισε, τσαράντα, να μιλάμε για εκατοστά.
1: Το ρεκόρ,
0: του Λούι Τσάτομα που ήταν εδώ στα Παπαφλέσια, ναι, το 2007. 8.66. Θέλω να σου πω, έκανε και ένα πολύ εντυπωσιακό άλμα, ο οποίο πάτησε λίγο πίσω. Είναι κοντά ο Μίλτος Τεντόουλου.
1: Ετοιμάζεται για τους Πανευρωπαϊκούς τον Αύγουστο.
0: Στον Μπέρμιγχαμ, ναι. Είναι πολύ κοντά στο να κάνει την πολύ μεγάλη επίδοση. Νομίζω είναι ένας αθλητής που είναι και μικρός ακόμα, δεν είναι μεγάλος. Έχει περιθώρια να κάνει, να αφήσει εποχή πραγματική στο. Ήδη έχει αφήσει, έτσι. Χρυσά, δύο χρυσά σε Ολυμπιακούς. Αντιλαμβανόμαστε, μιλάμε από τους σπουδαιότερους αθλητές του ελληνικού στίβου ήδη και έχει πολλά να δώσει ακόμα μπροστά.
1: Είπες για τους 8ους Ολυμπιακούς του Παρισιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, και η δεύτερη Ολυμπιακή στη νεότερη ιστορία πάλι στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι είχαν γίνει.
1: Είχαν γίνει.
0: Μετά την Αθήνα.
1: Παρά το γεγονός ότι η αθηναϊκή πλευρά, η ελληνική πλευρά, ήθελε να γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες κάθε 4 χρόνια εκεί στην Αθήνα. Αυτό ακριβώς. Από το 1896.
0: Τώρα έχει επανέλθει μια άλλη πρόταση. Την έκανε και ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην πρόσφατη ανακήρυξη της Κρίστιν Κόβερντι ως νέας πρόεδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Όταν κάθε 8 χρόνια που είναι η εκλογή της Πρόεδρου της ΔΟΕ να γίνεται στα Αρχαία Ολυμπία, όπως έγινε πριν πέρυσι. Αυτό είναι πιο εφικτό.
1: Αυτό να έχει και ένα συμβολισμό.
0: Και ένα συμβολισμό.
1: Εντάξει. Το δέχομαι.
0: Το 1940 τώρα ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Ένας άγριος λαγός», μάλιστα.
1: Τεξ Avery και Looney Tunes.
0: Έτσι. 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βόρεια Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό στρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατευθεί τον Οκτώβριο του 1955.
1: Τρία χρόνια κράτησε ο πόλεμος στην Κορέα, ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά κάποιο

0: τρόπο, γιατί συμμετείχαν ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στις 25 χώρες και θέλω να σου πω ότι δεν έχει υπογραφεί ποτέ συνθήκη ειρήνης σε αυτό το πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν έχει υπογραφεί, ιστορικά δηλαδή. Συμμετείχαν και οι Έλληνες, ελληνικό εξεδατευτικό σώμα, το είχε παραδώσει τη σημαία ο Σόλωνας Γκίκας, ο στρατηγός, ο οποίος μετά τη μεταπολίτευση έγινε στην κυβέρνηση Καραμαλή υπουργός δημόσιας τάξης.
1: Μάλιστα. 1974, Βαγγέλη, σας βάλω εσένα να διαβάσεις ακριβώς το όνομα του συγκροτήματος, γιατί εγώ θα το σκοτώσω, είναι δεδομένο.
0: Το βλέπω, αν και τα μάτια μου δεν με... βοηθάνε Λίναρντ Σκίναρτ.
1: Οκ, Λίναρντ Σκίναρτ.
0: Sweet Home Alabama.
1: Ξέρεις την προφορά ακριβώς.
0: Sweet Home Alabama.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1974 κυκλοφόρησε αυτό το σύγκλι με την πολύ μεγάλη του επιτυχία. 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Σαν χθες, θέλω να σου πω, ήταν ο εντυπωσιακός αγώνας ανάμεσα στις σπουδαιότερες εμφανίσεις του Πύρου Δήμα, που είχε κάνει όλα τα ρεκόρ, τα άσπαγε, είχε πάρει μια σχετική άνεση. Το δεύτερο τότε χρυσό μετάλλιο μετά από αυτό των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης. Τώρα, μια σημαντικές γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννιέται το 1903 ο Μιχαήλης Στασινόπουλος, ο ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση.
0: Ο μεταβατικός πριν τον Κωνσταντίνο Στάζο που εξελέγει από τη Μεσίνη.
1: Από τη Μεσίνη.
0: Και θέλω να σου πω, άκου να δεις τώρα, ο Στασινόπουλος είχε προταθεί από κάποιους, γιατί έτσι γίνονται οι προτάσεις για Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ναι.
0: Τη δεκαετία του 70 για τη στάση του απέναντι στη δικτατορία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Καταγωγή λοιπόν από τη Μεσίνη. Μεσίνιος, νομίζω από τη Μεσίνη δεν ήταν.
0: Από τη Μεσίνη. Ναι. Και πέθανε και σε πολύ μεγάλη ηλικία.
1: 2002, 100 χρόνων. 100 χρόνων, 99 χρόνων, ναι, πραγματικά. Ναι. 99 ετών. Ήταν ο πρώτος, ο δεύτερος ήταν φυσικά ο Προκόπης Παυλόπουλος, που άνθρωπος είναι, ναι, εν ζωή κανονικά. 1940 γεννιέται η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφους και χορεύτρια.
0: Που δικές της χορογραφίες έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια και στο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας.
1: 1948 γεννήθηκε σαν σήμερα ο σπουδαίος Έλληνας ρόκερ, θα βρει και ένα τραγούδι του ο Κωνσταντίνος Ιωνιάρχος να μας βάλει στη συνέχεια. Πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, ο σπουδαίος Παύλος Σιδηρόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: 1864 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Δημήτριος Πλαπούτας, ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία.
0: Από την Αρκαδία.
1: Σωστά.
0: Ο Πλαπούτας που συμμετείχε.
1: Ο πλαρχηγός έτσι του Θόδωρου Κολοκοτρώνη.
0: Μα δεν το συζητώ, συμμετείχε όμως και στη μάχη στο Μανιάκι και σε όλες τις μεγάλες μάχες, και στην Τριπολιτσά και στην Ακροκόρινθο. Και στο Βαλτέτσι. Έδινε συνεχώς το παρόν.
1: Ναι.
0: Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, δεν φυλακίστηκε.
1: Δεν ήταν μαζί.
0: Εξελέγει βουλευτής Γορτινίας.
1: Μάλιστα, αυτά είναι.
0: Βουλευτής Γορτινίας, Πλαπούτας.
1: 1917 έφυγε από τη ζωή ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Και το 1992 έφυγε η μοναδική Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδόμο της Ευγενίας Καρπούζη.
0: Ναι.
1: Είδα ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1934 από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη μια τέτοια μέρα, 27 Ιουλίου. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σου εορτάζονται, στους παντελίδες και τις παντελίτσες. Δεν ξέρω ποιο είναι. Παντελία υπάρχει.
0: Υπάρχει τέτοιο
1: όνομα. Παντελία υπάρχει. Να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM, rteco.gr για όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε επίσης email στο email του σταθμού rtkalamatas@papaker.gr ή να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε έναν Παύλο Σιδηρόπουλο που γεννήθηκε σαν σήμερα, για να περάσουμε μετά σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο 20 λεπτά περίπου πριν τις 10. Ακούσαμε έτσι ένα τραγούδι από τον Παύλο Σιδηρόπουλο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών. Πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας θέματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιδήμαρχο Νέων Έργων και Πολυοδομίας, τον κύριο Βασίλη Κουτραφούρη, να δούμε τι συμβαίνει με τις αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης. Είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις για νέους υπαίθριους χώρους στάθμευση και κοινόχρηση των χώρων εντός του προεδρομικού ιστού της πόλης Καλαμάτας. Πρόκειται να διαμορφωθούν. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθειά του. Καλημέρα, κύριε Κουτραφούρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Κώστα, σε σένα, στους τεχνικούς, σε όλους και καλή εβδομάδα.
0: Ωραία. Βασίλη μου, επιτρέπεις τον ελληνικό, έτσι, αφού κρατήσουμε τον ελληνικό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αρχικά να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα με τις αναπλάσεις. Ολοκληρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρώτο πλαίσιο. Βρίσκονται κάποιες λεπτομέρειες, νομίζω, ακόμα σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει ένα νέο κομμάτι, αυτό που αφορά το πολύπαθο κομμάτι της οδού Αναγνωστορά.
1: Ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το πρώτο έργο, το μεγάλο των αστικών αναπλάσεων, το οποίο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του από τέλος Ιουνίου. Και σε αυτό το σημείο, Κώστα, θα ήθελα να σου πω ότι είμαστε από τις λίγες πόλεις που καταφέραμε, επειδή πρόκειται για πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, να το κάνουμε on time. Πολλές πόλεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρηματοδότηση αυτού του έργου, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό του αντικείμενο. Είμαστε σε μια ευχάριστη θέση, λοιπόν, το παραδώσαμε αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που γίνεται στο συγκεκριμένο έργο, για να μην τον μπλέξω με την Αναγνωσταρά, είναι το κομματάκι της οδού Ψάλτη, μια μικρή οδός που κρίθηκε σκόπιμα από τις τεχνικές υπηρεσίες και για την καλύτερη απορροή των ομβρίων να φτιαχτεί και αυτή. Ουσιαστικά, νομίζω, καταλαβαίνεις ποια είναι η οδός Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μια
1: μικρή οδός μεταξύ Μήτρα Πέτρωμα και Γιατράκου που δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Κοντά στο
1: οπότε
0: κέντρο της πόλης,
1: είναι ακριβώς μέσα στο κέντρο και ήταν ευκαιρία να, μέσα από αυτό το έργο να φτιαχτεί και αυτή. Επομένως, αυτό το κομμάτι θεωρείται δεδομένο ότι έχει τελειώσει των αστικών αναπλάσεων. Φυσικά, όπου χρειαστούν μικρομαζέματα ή μικροδιορθώσεις σε κάποια σημεία που έχουν εντοπιστεί, αυτά θα γίνουν από τον ανάδοχο με τις υποδείξεις υπηρεσίας. Και προχωράμε σε ένα διαφορετικό έργο που είναι το έργο της οδού Αναγνωσταρά, το οποίο επίσης έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες βρίσκονται στο κομμάτι μεταξύ Βαλαωρίτου και Γεωργούλη. Σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, το κομμάτι αυτό θα έχει παραδοθεί πλήρως σε χρήση πριν τις 10 Αυγούστου, έτσι ώστε να προλάβουμε και το 15 Αύγουστο. Και θα συνεχίσουμε βόρεια μέχρι ουσιαστικά το έργο σταματάει στην απόλυξη της Αναγνωσταρά, εκεί που συναντιέται ουσιαστικά με την πλατεία 23 Μαρτίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς πρόκειται για έναν εμπορικό δρόμο, ο οποίος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, για να το πω επίοικος.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες προσβασιμότητας.
0: Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει έτσι για τα καλά και προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα έργα σε ό,τι αφορά την οδό Αναγνωσταρά.
1: Ναι, ναι. Η οδός Αναγνωσταρά ήταν το δεύτερο σκέλος. Αυτό που είπα τώρα, που ναι, βρισκόμαστε μεταξύ Βαλαωρίτου και Γεωργούλη.
0: Εκεί τι χρονοδιάγραμμα βλέπουμε ολόκληρης οδού Αναγνωσταρά?
1: Το συμβατικό του έργου είναι 9 μήνες,
0: ναι,
1: από την έναρξή του. Θεωρώ ότι θα το... υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το καταφέρουμε στο συμβατικό αντικείμενο.
0: Και
1: θα
0: προχωρά ουσιαστικά οικοδομικό τετράγωνο με οικοδομικό τετράγωνο, δηλαδή θα τελειώσει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα μέχρι τη Γεωργούλη που διαμορφώνεται από τη Βαλαωρίτου μέχρι τη Γεωργούλη. Στη συνέχεια θα παραδοθεί αυτό και θα προχωρά στο...
1: Ακριβώς,
0: που είναι μετά μέχρι την Πολυχάρους, μετά και το καθεξής, Κέσαρη.
1: Θα γίνεται λοιπόν ακριβώς όπως τα λες, ή οικοδομικό τετράγωνο ή οικοδομικά τετράγωνα, ανάλογα και με την γεωγραφία του εισοδού, για να ουσιαστικά να απελευθερώνεται η κάθετη ροή των οχημάτων. Ήταν το μοντέλο ουσιαστικά που ακολουθήσαμε και στις αστικές αναπλάσεις και επιτύχαμε κατά κάποιο τρόπο τη λιγότερη δυνατή όχληση και κυκλοφοριακή όχληση. Επομένως, το ίδιο μοντέλο θα ακολουθεί και σε αυτό το σημείο.
0: Να ρωτήσω τώρα, τελειώνει ουσιαστικά μέχρι την Γεωργούλη, έτσι, πριν να ολοκληρωθεί. Από ό,τι βλέπω, έχει προχωρήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Θα υπάρχει κάποιο διάλειμμα εν ώψη καλοκαιριού ή δεν σταματά καθόλου ο εργολάβος όλο το χρονικό διάστημα να δουλεύει?
1: Θα σου απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, ξέχασα να πω και ήταν παράληψή μου ότι στο πρώτο κομμάτι από την Βαλαωρίτη μέχρι τη Γεωργούλη δεν υπήρχε αγωγός εμβρίων. Εγκαταστάθηκε τώρα με την εργολαβία που εκτελείται, προκειμένου να γίνεται και η καλύτερη διοχέτευση και απορροή των ομβρίων υδάτων στην περιοχή αυτή, γιατί είχε ένα πρόβλημα δεδομένο. Τώρα, σε ό,τι με ρώτησες, προφανώς τα συνεργεία θα σταματήσουν για τις ημέρες του 15 Αυγούστου. Και έχει γίνει στο Δήμο ένα αίτημα από τον Εμπορικό Σύλλογο, προκειμένου οι εργασίες να συνεχιστούν μετά τη Λευκή Νύχτα, δηλαδή στις 29 Αυγούστου, το οποίο εξετάζεται από την Δημοτική Αρχή και νομίζω θα έχουμε μια θετική απόκριση, προκειμένου να δουλέψουν και τα καταστήματα. Βέβαια θα μας επιφέρει μία εβδομάδα, 10 μέρες καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούμε σε εισαγωγικά να το ρεφάρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Είχαμε μια ανακοίνωση, κύριε Βασίλη, το προηγούμενο χρονικό διάστημα για διαμόρφωση 4.500 τετραγωνικών μέτρων υπαίθριων χώρων στάθμευσης και κοινόχρηστων χώρων εντός του Πολυδομικού Ινστιτούτου της Καλαμάτας. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτές οι περιοχές δεν είναι τόσο κοντά στο κέντρο που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωστόσο, τι πιστεύετε ότι θα δώσουν αυτές στην πόλη και πού μιλάμε, για ποιες περιοχές μιλάμε?
1: Ναι. Καταρχάς, δεν είναι αμυγός έχεις δίκιο, δεν είναι αμυγός στο κεντρικό αστικό πυρήνα της πόλης, καθώς εκεί υπάρχει και μια τεράστια δυσκολία εξέβρεσης οικοπαίδων, ιδιοκτησίας του Δήμου ή ιδιωτών. Εν τούτης, πρόκειται για περιοχές. Η μία περιοχή είναι η Αγία Παρασκευή, ακριβώς βόρεια του νεκροταφείου της Καλαμάτας, που εκεί θα γίνει, είναι περίπου 2,5 στρέμματα, 2,5 τετραγωνικά μέτρα. Και εκεί θα γίνει μια διαμόρφωση έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί ακόμα περισσότερα οχήματα. Και η άλλη περιοχή, ο άλλος χώρος υπαίθριος στάθμευσης που προβλέπεται και από το σχέδιο πόλης, είναι επί της Αθηνών, στην περιοχή Παλιά Μπελά, για να κατατοπιστούν και οι ακροατές μας, όπου είναι στην είσοδο της πόλης και ακριβώς δίπλα σε αυτό το χώρο στάθμευσης υπάρχει και στάση της αστικής συγκοινωνίας, προκειμένου να λειτουργήσει ως περιφερειακός χώρος στάθμευσης, δηλαδή κάποιος που έρχεται από κάποιο οικισμό έξω από την πόλη να μπορεί να σταθμεύει το όχημά του, να χρησιμοποιεί την αστική συγκοινωνία και να εισέρχεται να κάνει τις δουλειές του, τα ψώνια του, τις επισκέψεις του στην πόλη μας.
0: Θα δούμε άλλους χώρους τέτοιους.
1: Προφανώς.
0: Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, γιατί βλέπουμε, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, σίγουρα έχουν μειωθεί και η χρήση των αυτοκινήτων, που είναι ένα στόχο, ωστόσο δεν γίνεται να εξαφανιστούν. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα αυτοκίνητα από το κέντρο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένα και στημένη η ζωή μας στα πέριξ του κέντρου. Και είναι σχολεία, είναι νηπιαγωγεία, είναι γιατροί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστούν τα αυτοκίνητα. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι θέσεις. Τα αύμευση θα μειωθούν περαιτέρω με την ανάπλαση τη αναγνωσταρά που συζητάγαμε νωρίτερα, έτσι συζητούσαμε. Εδώ θα κάνω και μια δική μου παρατήρηση, θέλετε, σαν προτροπή, να υπάρχει μεγαλύτερη, γίνονται που γίνονται, φεύγουν τα αυτοκίνητα, ας υπάρξει και μεγαλύτερος έλεγχος, γιατί πλέον γίνεται και μια άναρχη κατάσταση τα απογεύματα και αυτό είναι χειρότερο η εικόνα, έτσι. Αυτό είναι η δικιά μου παρατήρηση, επειδή ζω στο κέντρο και το βιώνω.
1: Και την ακούω και θα τη μεταφέρω προφανώς και στο
0: κύριο. Ναι, είναι άλλες υπηρεσίες, φαντάζομαι. Ναι, χρειάζεται μεγάλη.
1: Προφανώς πρέπει να υπάρχει.
0: Δεν λέω να υπάρχει ποικία το καλοκαίρι, αλλά πολλές φορές δημιουργούνται μεγαλύτερα προβλήματα. Και πρέπει να.
1: Ναι,
0: δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτή τη μείωση των θέσεων πάρκινγκ στάθμευσης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ωραίο να υπάρχει και αυτό το κυκλοφοριακό χάος. Λοιπόν, πρόκειται να δούμε άλλες θέσεις κοντά στο κέντρο.
1: Λοιπόν, καταρχάς το πρόβλημα των θέσεων στάθμευσης στο κέντρο δεν είναι μόνο πρόβλημα της Καλαμάτας. Πραγματικά είναι πρόβλημα άλλων των πόλεων και είναι πάρα πολύ. Πολυπαραγωγικό, έχει να κάνει με τα Airbnb, έχει να κάνει με την τεράστια ανοικοδόμηση που παρατηρείται. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, γιατί ακούω και εγώ διάφορα νούμερα, ότι οι κεντρικές αστικές αναπλάσεις που έγιναν σε 30 στρέμματα, ουσιαστικά έγινε μια απομείωση 50 θέσεων στάθμευσης. Αυτές ήταν οι θέσεις στάθμευσης που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Προφανώς δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με δύο υπαίθριους χώρους στάθμευσης θα λυθεί το πρόβλημα. Χρειάζονται πολλές ενέργειες. Πρώτη ενέργεια είναι αυτή που γίνεται με μεγάλη επιτυχία από τον συνάδελφο τον Κώστα τον Παπαδάκη, με την απελευθέρωση των εγκαταλελειμμένων.
0: Είμαι αλήθεια ότι αυτό απομακρύνθηκαν πάρα πολλά. Ήταν από τα σημαντικά.
1: Έχει υπερβεί, να μιλάμε και με αριθμούς, νομίζω έχει φτάσει πάνω από 200 οχήματα, τα οποία ήταν και στον κεντρικό αστικό πυρήνα εγκαταλελειμμένα. Συνεχίζουμε να τον διαμορφώνουμε. Είδαμε τι ανάσα προσέδωσαν στην παραλία αυτοί οι δύο υπαίθριοι χώροι στάθμευση.
0: Στην παραλία αλήθεια ότι έχουν γίνει πράγματα.
1: Ειδικά στην περιοχή της Ανάστασης, νομίζω το ζούμε όλοι.
0: Ανάσταση στο εθνικό.
1: Το τρόπο να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις στάθμευσης.
0: Θα το αναμένουμε. Είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ πρώτη φορά ζώντας, μεγαλώνοντας εκεί στη Φαρών προς το κέντρο, πρώτη φορά βλέπω αυτοκίνητα, και θα το έχετε δει και εσείς, να παρκάρουν στη δεξιά πλευρά της Φαρών. Δεν το είχα ξαναδεί όλα αυτά τα χρόνια. Το οποίο είναι και επικίνδυνο. Και εγώ δεν ξέρω και πόσο. Γιατί κλείνει πάρα πολύ ο δρόμος. Είναι μεγάλο το ζήτημα, νομίζω
1: το. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Επειδή μου δίνει τη ευκαιρία όμως να το πω και μέσα από την εκπομπή σου, αν μου επιτρέπεις, για μένα δεν είναι περιποιή τιμή για όλους μας να. Επειδή πρόσφατα τελείωσαν οι εναπλάσεις και εγώ βλέπω πολλές φορές οχήματα πάνω σε οδεύσεις τυφλών, πάνω σε διαβάσεις. Αυτό λίγο είναι εκτός από παραβατικό, είναι και πολύ άσχημο για τη φανερότητα.

0: κάνει και μια έλλειψη ενσυναίσθησης προς τους συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτές τις υποδομές.
1: Επειδή σε λίγους μήνες έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναπλάσεις που αφορούν το κέντρο, δεν μένει κάτι άλλο νομίζω μετά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο στα σκαριά. Τουλάχιστον στα σκαριά.
0: Έχουμε καλύψει ένα τεράστιο κόμμα.
1: Θα επισημάνω δύο πράγματα. Εκτός από αυτό, με τις θεσμεύσεις και την αστυνόμευση. Αστυνόμευση, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη. Και από τους πολίτες η πιο σωστή επιτήρηση.
0: Ο έλεγχος. Ναι, ο έλεγχος.
1: Ναι, το δεύτερο κομμάτι είναι η κάδη ανακύκλωσης και η κάδη σκουπιδιών. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, το έχω αναφέρει και στους αρμόδιους αντιδημάρχους και στον Αναστάσιο Σκοπετέα, το γνωρίζουν. Μειώνονται, δηλαδή αυτό είναι λίγο ανεξήγητο, μειώνονται θέσεις ενώ γίνεται ανάπλαση και μειώνονται μετά οι κάδοι, δηλαδή δεν έχει καμία, στο δικό μου μυαλό δεν μπορώ να βρω τη λογική. Με την έννοια ότι τα σκουπίδια τα ίδια ήταν πριν, τα ίδια παραμένουν. Με αποτέλεσμα, παρά τις πραγματικά πολύ σημαντικές προσπάθειες των ανθρώπων που δουλεύουν στην καθαριότητα, να βλέπεις απίθανα πράγματα κάθε βράδυ, ειδικά μήνες που ο κόσμος έχει πάρα πολύ κόσμο, η Καλαμάτα έχει πάρα πολύ κόσμο, να βλέπουμε να ξεχυλίζουν σκουπίδια, που και αυτό δεν είναι ωραίο. Σε έναν δρόμο που έγινε ό,τι έγινε για να γίνει πολύ πιο όμορφος, να βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Και εδώ χρειάζεται φυσικά και από τους πολίτες μεγάλη προσοχή για να βλέπουμε και κάτι παπλώματα να αφήνονται. Βλέπουμε. Αυτό έχει να κάνει με τους πολίτες και την εσυναίσθηση που έχουν να κάνουν.
0: Να είναι άδειοι, να είναι άδειοι οι υπόγειοι κάδοι και να είναι περιτριγυρισμένο.
1: Αυτό. Και αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό είναι οι δικές μου επισημάνσεις ζώντας σε δρόμους που... Ναι.
0: Κώστα, αν μου επιτρέψει, σε αυτό το σημείο επισέρχεται και η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής να κάνει ό,τι καλύτερο, αλλά και η ατομική ευθύνη. Γιατί και εγώ έχω γίνει μάρτυρας να είναι άδειος ο κάδος και γύρω από αυτό να είναι γεμάτο σκουπίδια. Μπορείς αυτό να σημαίνει ότι φταίνε μόνο οι πολίτες. Προφανώς και σε συνεργασία με τον Αναστάσιο Σκοπετέα και στην Οδό Αναγνωσταρά θα γίνει μια απίκνωση των κάδων.
1: Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε να ολοκληρώνονται όλα αυτά τα έργα, να δούμε πώς προχωρά. Βλέπουμε ότι η πόλη έχει περισσότερο κόσμο. Οι υποδομές πολλές φορές χτυπάνε μόνο στους καμπανάκι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ παλιές υποδομές και στην πόλη και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Δεν ξέρεις καθημερινά τι θα σου ξημερώσει. Το είδαμε και με τη ιδέα, έτσι ακριβώς. Θα είμαστε επικοινωνία πάντως εδώ για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα έργα στο Δήμο Καλαμάτας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Νέων Έργων και Πολυδομίας στο Δήμο Καλαμάτας, ο Βασιλής Κοντραφούρης. Συζητήσαμε και για τα έργα ανάπλασης που προχωρούν στο κέντρο της Καλαμάτας, αλλά και για τη διαμόρφωση νέων υπαίθριων χώρων στάθμευσης. Λίγο πιο μακριά από το κέντρο, αλλά σημαντικό είναι, όπου και αν γίνονται, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό.

0: μακριά.
1: Εδώ επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 λεπτά πριν τις 10, και πάμε να πάρουμε και μια γεύση τι γίνεται στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας. Κοντεύουν οι μέρες για την επίσημη επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στα μεγάλα σαλόνια της Super League. Η πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου με τον Άρη Θεσσαλονίκης στο γήπεδο της Τρίπολης, και έχω τη χαρά να έχω στην καλή μας συνάλφο τη Σύση την Τριάντου, ότι από την τηλεόραση του Best στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε πώς προχωράει η προετοιμασία της Μαύρης Θύελλας, που καλά ξεκίνησε με ένα δυνατό φιλικό που έδωσε. Σήμερα έχει το δεύτερο, θα μας τα πει καλύτερα η Σύση. Καλή σου μέρα, Σύση.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Εμείς καλά είμαστε, συγγνώμη που σε αναστατώνουμε και αργότερα έμαθα ότι είσαι σε άδεια, αλλά οκ, νομίζω το ρεπορτάζ ποτέ δεν σταματά. Έτσι. Η Μαύρη Θύελλας συνεχίζει στην Βουλγαρία έτσι, την προετοιμασία της. Είχε ένα φιλικό που μας έκανε καλή εντύπωση, μας άφησε πολύ καλό πρώτο δείγμα, νομίζω, η εντυπωσιακή νίκη επί του Λιβαδιακού, μια ομάδα που ήταν πέρυσι, ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, η Λιβαδιά.
2: Πραγματικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι είναι στο στήσιμο τώρα, οπότε όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι εντυπωσιακή όντως η πρώτη εμφάνιση της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει και μια αναδόμηση σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: 18 φύγανε, 14 ήρθαν.
2: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια καινούρια ομάδα επί της ουσίας, είναι διαφορετικά όλα τα πρόσωπα, θα πρέπει να δέσουν, χρειάζεται να ομογενοποιηθεί όλο αυτό το τυπικό. Το τόνισε και ο Χριστοφιλέας αυτό μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι ναι, μεν καλά πήγαμε, αλλά είναι ακόμη μια αρχή. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και προσγειωμένοι, αν θέλεις, γιατί έχουμε μια τάση να πανηγυρίζουμε.
1: Εννοείται.
2: Από νωρίς.
1: Σήμερα είναι το δεύτερο φιλικό της Μαύρης Θύελλας.
2: Σήμερα με τη Φεριζά, η ομάδα από το Κόσοβο, θα δώσει ένα παιχνίδι το απόγευμα, ένα δεύτερο φιλικό. Φαντάζομαι ότι θα κάνει πολλές αλλαγές, τουλάχιστον να τσεκάρει όλα τα πρόσωπα που έχει στη διάθεσή του. Γιατί όπως είπες και εσύ, 14 νέα πρόσωπα θέλουν χρόνο για να δέσουν, να χνοτιάσουν και να δει ο προπονητής τι μπορεί να κάνει ο καθένας από αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Αν και νομίζω ότι στην περίπτωση του Σίγκουρτσον δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί πολύ, αλλά οκ. Okay.
1: Ο Σίγκουρτσον, γιατί το αναφέρεις έτσι?
2: Επειδή είναι μεταγραφή από το Πανοράφι, νομίζω ένας διεθνής τέτοιου ελληνικούς έχει πάρα πολλά να δώσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές για την Καλαμάτα? Κοίτα, ή έκπληξη, όσο είναι ανοιχτό?
2: Μια έκπληξη θα την κάνει, λέει.
1: Α, θα έχουμε και κάτι κερασάκι δηλαδή, μια, όπως ήθιστε να λέγεται.
2: Ένα τελευταίο κερασάκι.
1: Άλλωστε έχουμε 40 μέρες μέχρι, να πω την αλήθεια, μέχρι τη λήξη των μεταγραφικών των μεταγραφών. Σίγουρα έχουμε περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα, περίπου 3 εβδομάδες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.
2: Μία κίνηση στη μεσοεπιθετική γραμμή, η άμυνα ίσως είναι και στο πρώτο πλάνο. Δύο κινήσεις. Σίγουρα μία, μπορεί και δύο. Αυτό λέει μέχρι τώρα η πληροφορία που υπάρχει.
1: Τώρα θα δούμε, η ομάδα δίνει σήμερα το δεύτερο φιλικό με διεθνές έτσι, αποτύπωμα, μια ομάδα από το Κόσοβο, τη Φεριζάη. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Ελλάδα και θα ακολουθήσουν φιλικά, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόλο. Συμμετέχει σε κάποιο τουρνουά η ομάδα?
2: Είναι στο τουρνουά του Βόλου προγραμματισμένη η συμμετοχή της. Σίγουρα θα γίνουν κάποια άλλα φιλικά. Ακόμα δεν έχουμε και ενημέρωση αν έχει οριστικοποιηθεί κάποια από τις φιλικές αναμετρήσεις. Αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι είναι πως στο τουρνουά Βόλου θα δώσει την παρουσία της. Εκεί θα ίσως μετρήσει και λίγο περισσότερο τη δυνάμεις της, αν θέλεις.
1: Νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και λίγο εικόνα εκεί.
2: Και λίγο εικόνα, ναι, ναι. Μακάρι να δούμε και λίγο εικόνα, γιατί άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το βλέπεις, ναι, μέχρι στιγμής. Μόνο φωτογραφίες έχουμε δει. Από εκεί και έπειτα πρέπει να αναφερθούμε, θεωρώ, και στις κινήσεις που έχουν γίνει στη συνεργασία με τον Μεσσηνιακό.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ανακοινώθηκε χθες. Για δώσ' μας λίγο στα 2 λεπτά που έχουμε στη χρόνο μας και αυτή τη.
2: Κοίτα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη και ταυτόχρονα αναγκαία κίνηση αυτή, πέραν από το τμήμα των γυναικών που επίσης αξίζει αναφορά. Η συνεργασία με το Μεσσηνιακό έρχεται να βοηθήσει όχι μόνο την ομάδα.
1: Το τμήμα των γυναικών είναι και λίγο στα υποχρεωτικά, οπότε δεν μας έκανε τόσο έκπληξη.
2: Ναι.
1: Ενώ το άλλο δημιουργεί έτσι, αίσθηση, και είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για τις δύο πιο ιστορικές ομάδες της περιοχής μας. Έτσι, εδώ, έτσι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Η συνεργασία θέλει τον Κωνσταντίνο του Βεργή, ο οποίος είναι μέτοχος στην ΠΑΕ Καλαμάτα, αντιπρόεδρος, στη θέση του αντιπροέδρου, θα αναλάβει την διαχείριση του project. Όλο αυτό το project αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Είναι μια νέα προσπάθεια για την ανάπτυξη του Ιστορικού Συλλόγου. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική κίνηση σε επίπεδο, αν θέλεις, βάσης, γιατί από κάτω θα ξεκινήσει. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στο να υλοποιηθούν στόχοι, να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός. Μια πρωτοβουλία, θα την πούμε, αναπτυξιακού χαρακτήρα. Θα επενδύσουν πολύ στην οργάνωση, στην εκπαίδευση, στην ανάδειξη νέων ταλέντων επί της ουσίας. Γιατί αυτό το οποίο όλοι οραματίζονται κάποτε είναι να δούνε μεθύνιους να φορέσουν φανέλα στην ομάδα της Καλαμάτας.
1: Και πολλοί καλαματιανοί οριματιζόμαστε να ξαναδούμε τη μαύρη θύλα στο ιστορική τσέδρα το γήπεδο του Μεσσηνιακού πάντας. Δεν ξέρω αν είναι ένας πράγκελος, βέβαια είναι, θέλει πολύ καιρό για να γίνει αυτό. Ένα-ένα, ας γίνει πρώτα το στάδιο. Να κλείσουμε στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε στη διάθεσή μας, πώς πάνε τα έργα.
2: Κοίταξε να δεις, σε καλό δρόμο είναι. Κάποια έχουν ήδη τρέξει πολύ γρήγορα, κάποια άλλα θέλουν λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι ο πρόσημο του Οκτωβρίου που έθεσε και ο κύριος Μπούρας θα επιτευχθεί, προς τα εκεί πηγαίνει δηλαδή η προθεσμία. Από εκεί και έπειτα χρονοδιάγραμμα είναι αυτό, έργα είναι αυτά, ποτέ δεν ξέρεις. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, έτσι. Αυτό είναι το μείζονος σημασίας σκέλος στην κουβέντα.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν, Σύση, το συντομότερο να τη δούμε τη μαύρη θύελα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για το χρόνο σου. Θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Εγώ θα προτείνω φανελάκια, κασκολάκια και ό,τι άλλο αξεσουάρ υπάρχει.
1: Και όλη στην Τρίπολη. Έτσι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ραντεβού εκεί λοιπόν, στις 22-23 Αυγούστου, όποτε οριστεί αυτός ο αγώνας. Εμείς θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και αργότερα, όταν επιστρέψεις να δούμε και στο βόλεϊ. Έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Τώρα δεν έχουμε χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Και την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν και τα νέα της Μαύρης Θύελλας από την καλή συνάδελφο της ΣΥΣ 30. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9 από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, όλες οι ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει στη χώρα αλλά και στην περιοχή, όλο το 24ωρο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή. Κυρίως όμως μία ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστεί στη περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφονται τα πιο σοβαρά τροχή ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ, μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Με την παράσταση «Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι» του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε μουσική του καλλιτεχνικού της Διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη και βασισμένο σε ποίηματα του Κάπα Πικαβάφη, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ το 32ο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Το Σάββατο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, βρέθηκε στην Καλαμάτα και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που εκτός των άλλων ξεναγήθηκε στην έκθεση για τη μεγάλη Ελληνίδα χορογράφου Ζουζού Νικολούδη στο Μέγαρο Χορού. Συνοδευόμενη από το Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, ανακοίνωσε την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης στο ερχόμενο φθινόπωρο για τη συνέχεια στήριξης της διοργάνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το λουκέτο στα σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης της Τεχάν καταρρύπτει με κρότο τις τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης, της Περιφερειακής Αρχής και των Δήμων της Πελοποννήσου που τα εγγενίασαν και τα παρουσίασαν ως στρατηγική επένδυση με σκοπό δήθεν την προστασία του περιβάλλοντος, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τα σπιτάκια που κόστησαν πάνω από 300.000 ευρώ το ένα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η Τεχάν από τις 15 Ιουλίου διέκοψε την υποστήριξη των εγκαταστάσεων που έχει αναλάβει να εξυπηρετεί. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αυτή την πολιτική για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι που υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις, οι περιφερειακές και οι δημοτικές αρχές διαχρονικά και ο Φόσδα Πελοποννήσου που λειτουργεί ως dealer συμφερόντων. Από το 2024 είχαμε καταγγείλει τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης, σημειώνει σε δική του παρέμβαση ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Πρώτα Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης. Ο κύριος Μάκαρης τονίζει πως η κυβέρνηση και ο φορέας διαχείρισης πρέπει να απαντήσουν ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό και ζητά την πλήρη δημοσιοποίηση των συμβάσεων και των πραγματικών στοιχείων λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Η Καλαμάτα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες φοιτητουπόλεις της χώρας και αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές δεν βρίσκουν προσιτό σπίτι, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται ακόμα και να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας. Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ακόμη ότι η φοιτητική στέγη γίνει ταξικό προνόμιο από δικαίωμα και εθνική υποχρέωση και παρουσιάζει τις δικές της προτάσεις προκειμένου όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Ανανεώθηκε ο στόλος οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας με νέα απορριμματοφόρα, σάρωθρα και μηχανήματα έργου. Από τις υπηρεσίες του Δήμου παρελήφθη την περασμένη εβδομάδα μηχανολογικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη σύμβαση προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου μέσω leasing. Υπενθυμίζεται ότι μέσω της ίδιας διαδικασίας είχε προηγηθεί και η προμήθεια 7 ημιφορτηγών. 18 άτομα για κατοχή μικροποσοτήτων κάναβης συνελήφθησαν για μια ακόμη φορά στην Ελαία της Τριφυλίας μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε παραθαλάσσιο αλσίλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών σε κάμπινγκ της περιοχής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ καθώς και των αστυνομικών τμήματων Τριφυλίας και Γαργαλιάνων. Μια 77χρονη γυναίκα συνελήφθη την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έγινε κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο, βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατοστών. Έφυγε από τη ζωή ο Ευθύμιος Μπούρας, ο ιδρυτής του Παμεσνιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε, ο άνθρωπος που αφιέρωσε περισσότερες από 5 δεκαετίες στην ανάπτυξη του αθλήματος. Ο Ευθύμιος Μπούρας ήταν 71 ετών και η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι από το κημητήριο της Καλαμάτας. Μετά το ιδιαίτερως ενθαρρυντικό φιλικό 3-1 απέναντι στο Λεβαδιακό την περασμένη Παρασκευή, η ομάδα της Καλαμάτας θα δώσει σήμερα ένα ακόμη αγωνιστικό τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το πρωτάθλημα της Super League 1. Στις 6.30 το απόγευμα η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας τη Φεριζάη από το Κόσοβο. Τη συνεργασία της ΠΑΕ Καλαμάτα με το τμήμα ποδοσφαίρου του Μεσσηνιακού ανήγγειλε η Μαυριθύελλα. Η συνεργασία, μια σημαντική πρωτοβουλία με ξεκάθαρο αναπτυξιακό χαρακτήρα και κοινό όραμα για το μέλλον του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου, αφήνει πολλές προοπτικές για το μέλλον, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Γιώργος Πρασάς. Το συντονισμό της όλης προσπάθειας έχει αναλάβει ο μεσήνιος επιχειρηματίας και μέτοχος της ΠΑΕ Κωνσταντίνος Βεργής. Θερμοκρασία μέχρι τους 39 βαθμούς αναμένουν για σήμερα στις περιοχές μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως τα 3 μποφόρ. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει έμι για αύριο Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις ενίσχυσης. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 14 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
8: Ήρθαν από πού αναγύρουν το θέμα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Sky Sport Germany, Florian Plettenberg, οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον οι δύο πλευρές συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal. Στην Kansas City θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του, αφού από τη συμφωνία αυτή οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν στα ταμεία τους 22 εκατομμύρια δολάρια. Η Original εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΣΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλου με θέμα την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό. Την έγγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Αλέσιο Λύση έχει ζητήσει την απόκτηση Γάλλου Μέσου. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα στο Μήκος ισοφάρισε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8-66 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που διεξήχθη στο Βόλο, ενώ η Αντριάνα Γκόγκα με άλμα 6-67 σημείωσε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στην Ελλάδα στο Μήκος γυναικών. Στο επικοντό, η Αριάδνη Αδαμοπούλη περασπίστηκε τον τίτλο της και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδας με άλμα στα 4-40, αφήνοντας δεύτερη την Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε το 4-25. Η Πολυνίκη Μανουλίδου μετά το χρυσό στα 100 κατέκτησε και το χρυσό στα 200 με χρόνο 23-34, ενώ ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά τις νίκες του στα 100 και στη σκηταλοδρομία 4x100 κατέκτησε και το τρίτο χρυσό μετάλλιο, αυτή τη φορά στα 200 με 20-83. Την 8η επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα πέτυχε στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος με βολή στα 80 μέτρα και 56 εκατοστά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Πόλου των Ανδρών Θοδωρής Βλάχος για το χρυσό μετάλλιο στο World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ με 15-14. Τρίαμβος για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στην πόλη Duisburg της Γερμανίας, καθώς η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με ανατροπή 3-2 επί της Τσβόλε στην Ολλανδία. Τα γκολ για την Ένωση πέτυχαν ο Κοϊτά στο 33ο λεπτό και ο Βάργκας στο 68 και 87ο. Με επιθετικό κρεσέντο από τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Τα γκολ πέτυχαν 2 Κουαμέ και 1 ο Ράσιτς. Την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 πανηγύρισε η Εθνική Εφήβων που νίκησε με 81-53 την Αυστρία στο Τρεντίνο και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία. Η Εθνική Μπάσκετ των Παιδών με νίκη επί της Τουρκίας με 94-73 ολοκλήρωσε αίτητη την παρουσία της στο τουρνουά του Μπασάνο στην Ιταλία. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Βόλεϊ των Κοριτσιών K16 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά. Στον τελικό η ομάδα μας ιτήθηκε από την Τουρκία με 3-0 σετ. Τον τίτλο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley κατέκτησαν Ζαφυρίου και Σιρήνινα σε ένα συναρπαστικό τελικό στην πλατεία Συντάγματος, νικώντας με 2-0 σε το δίδυμο Μαναβί Στράτζαλη. Στο πόλο ATT συνέχισε την πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ η Εθνική Ομάδα Κορασίδων K16 μετά και την επιβλητική της νίκη επί της Κροατίας με 19-4. Σήμερα στις 5 η Γαλανόλευκη παίζει με τη Βραζιλία. Ο Τίνκετ Βάι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ την ίδια ώρα οι πράσινοι είναι σε συζητήσεις για την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη σε τουρκικό σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή. Στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, η αντίπαλος των Πρασίνων Πάξη, λίγες μέρες πριν από τη Ρεβάν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος, δίνοντας επιθετικό ρεσιτάλ. Τραυματίες αποχώρησαν Σάλε και Χάρατσι και η συμμετοχή τους στη Ρεβάν στο ΑΚΑ είναι αμφίβολη. Συντηρητική αγωγή αναμένεται να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες ο Τάχα Άλι μετά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή από τα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι εξετάσεις έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στο νόμο, ενώ δεν αποκλείεται και το χειρουργείο. Φλάση πέστη ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρα Φεντερίκο Μακέντα και θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα φιλικά των Αρκάδων επί Ολλανδικού εδάφους, κόντρα σε Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χαγ. Ο Μάριο Χεζόνι επιστρέφει στο NBA καθώς συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε το ESPN. Τέλος, ο Βρετανός Λάντο Νόριτς με McLaren νικητής στο Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Δεύτερος ο Max Verstappen και τρίτος ο Αντωνέλη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
3: City United.
2: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
8: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
13: Ακούτε Eraspor.
14: Ιστορικές στιγμές στο Σίδνεϊ. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών έρχεται 26 Ιουλίου του 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτοιμος ο Στέλιος Αργυρόπουλος να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά με θεατρικό τρόπο αυτή η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ακούτε τους πανηγυρισμούς. Η εθνική κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο World Cup, πήρε το χρυσό μετάλλιο και ένας-ένας οι αθλητές μας παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια και το πρώτο χρυσό μετάλλιο ανοίγει το δρόμο και για τα επόμενα.
0: Ακούτε Eraspor.

0: Αυτό το Coldplay, το τραγούδι, το Cold, το βάζουν στους γάμους.
1: Στους γάμους?
0: Ναι.
1: Ωραίο το τραγούδι για γάμους.
0: Καλό είναι, καλό, καλό.
1: Τι ήρθα. Εδώ είναι.
0: Σωστός.
1: Είναι αυτό, δηλαδή, ξέρεις, αυτή η μουσική τώρα είναι...
0: Ταξιδιάρα.
1: Ταξιδιάρα, πώς και να το πεις. Θα πεις λίγο ταυτότητα εκπομπής.
0: Δεν είπαμε τίποτα,
1: Τίποτα,
0: δεν
1: είπες.
0: Η Χρύσα είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης και ο Πέτρος στα μικρόφωνα, μετά από καιρό. Ψάχνεις να πεις τα πατήματα, έχεις άγχος?
1: Άγχος δεν έχω, αλλά όταν, πάντα όταν λείπεις είναι σαν τους ποδοσφαίρες.
0: Ναι, ναι, φίλε, ναι, ψάχνεις πατηματάκια, μην νομίζεις.
1: 25 μέρες.
0: Με έβαλε εδώ Βοντζάκης Πέμπτη, δύο ώρες μόνο να πούμε με το καλημέρα. Έλα, πώς λέει, έλα χοντρούλι μου, μουρούλι μου, λέει έτσι.
1: Ναι.
0: Πότε έρχεσαι? Τρίτη απόγευμα. Ωραία. Τετάρτη 10-12. Κάτσε ρε Βοντζάκη, περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό. Καλά, όχι Τετάρτη.
1: Πώς δεν σε πήρε εκεί πέρα που ήσουν, στη Νέα Υόρκη? Πότε.
0: Ναι, όχι, από εκεί με πήρε.
1: Α, εκεί σε πήρε.
0: Πότε έρχεσαι? Τρίτη απόγευμα. Α, Τετάρτη 10-12. Κάτσε ρε, περίμενε μισό λεπτό. Εντάξει, όχι Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή Κυριακή. Και μετά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά. Ναι. Εδώ είμαστε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Όλες τις μέρες. Έτσι.
0: Σερί. Ήδη ρόστερ, ήδη τέτοιο, όλη μέρα. Γι' αυτό χρήσα να άρχισε. Θα είναι καλά εδώ το πρωί. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, σπόρ και νότο μήνυμά σα αποστολή στο 54160 με χρέο απλού μηνύματο. Τι λέει ο Μπίλης εδώ? Βασιλάκη, άρα τον λέει βγήκε να πάει για ένα καφέ. Μπήκε έξοδα. Εσύ τι λες εσύ? Και να θες. Και να μην θες, θα τα κάνει τα έξοδα. Είναι...
1: Για πού λέει τώρα?
0: Για τη Νέα Υόρκη. Δεδομένο. Μετά σε λέει τσοπάνι για να φυλάει πρόβατα τι μπάνιο να κάνει. Εσύ αυτό. Και λέει επίσης ότι να μου τα πληρώνανε όλα τα έξοδα στην καλύτερη σουίτα, δεν θα πατήσω ποτέ το πόδι μου στη Μύκονο.
1: Γιατί φυλάει?
0: Ξέρω εγώ. Γιατί ρε Μπίλη.
1: Οι άλλοι έρχονται, φίλε, NBAers, εδώ το άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ο Σαλάχο, ένα ο άλλο, όλοι κουβαλιά.
1: Εσύ γιατί, πες μας γιατί.
0: Ναι, ποιο ξέρει, δεν του αρέσει.
1: Ξέρεις μωρέ, εντάξει, η Μύκονος είναι, σου βγάζει και μια αντίδραση.
0: Σου βγάζει μια, ναι.
1: Σου βγάζει μια αντίδραση. Ναι. Δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, λένε. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι. Όταν ακούς κάτι για κάποιο, για κάτι συνεχώς και τούτο και τ' άλλο και γίνεται και αυτά και τα λοιπά, σου βγάζει μια αντίδραση.
0: Λες, εγώ δεν πάω.
1: Αλλά το νησί δεν φταίει τίποτα, παιδιά, δηλαδή, για τον κόσμο.
0: Κύριε φίλε, θα σου πω κάτι εγώ τώρα. Το είχα ακούσει επί κορονοϊού, τότε που γινόταν μακελιό και δεν μπορούσαμε να πάμε διακοπές και δεν ξέρω τι, και είχαν ακυρώσει διάφοροι κρουαζιέρες και αυτοί οι ξένοι που πηγαίνουν εκεί και τα σκάνε πολύ χοντρά. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν πρόεδρος αυτός, ξενοδόχο τάδε κτλ. Είπε ότι εντάξει, και εμείς λέει καιρός είναι να ρίξουμε μια ματιά, λέει, και στον Έλληνα τουρίστα. Το οποίο, επειδή είναι και καλά, να μην τα φορτώνουμε τόσο πολύ, για να μπορεί και ο Έλληνας τουρίστας να έρθει στη Μύκονο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά δεν είδε να το δώσανε και πολύ σημασία αυτό. Το ξαναξεχάσανε, ας πούμε. Όταν στρώσαν τα πράγματα από τον κορονοϊό και μετά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις ότι τώρα, αφού μιλάμε γι' αυτό και έχω μια.
0: Ναι, επειδή έχεις μια εμπειρία, παιδί μου. Ναι.
1: Έχω μια αλφα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να κλείσεις τον Αύγουστο στη Μύκονο, ακόμα και το πρώτο 15 Αύγουστο, δηλαδή βρίσκεις άνετα δωμάτιο δίκλινο με 130 ευρώ, 140 ευρώ.
0: Όντως. Και τι είναι, τρύπα?
1: Όχι, να σου πω κάτι. Απλώς
0: μιλάμε για normal, έτσι, για ένα decent τώρα. Καταλαβαίνω, κύριε Σβέντε. Κάποιες περιοχές έχουν και υπεραξία. Αυτό το καταλαβαίνω εγώ κάπου.
1: Εντάξει, δηλαδή σου μιλάω για ένα δίκλινο δωμάτιο. Δηλαδή βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και με 130-140 ευρώ.
0: Όχι ότι και σε άλλες περιοχές είναι ακριβά. Είναι φθηνά να τα λέμε και αυτά.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Όχι και στις άλλες περιοχές και τα εκτοπλέκια έχουν και
1: δίκιο. Η Μύκονος έχει υπερφορτωθεί από αυτό που λένε ξένους. Στη Μύκονο, δηλαδή Έλληνες μπορεί να είναι από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Όχι ντόπιους, τέλος πάντων.
1: Όχι ντόπιους. Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, επενδυτές. Δηλαδή, όλοι πήγαν εκεί πέρα να χτίσουν.
0: Ναι.
1: Χτίσουν. Δωμάτια, ξενοδοχεία, μπλα μπλα.
0: Εστιατόρια, ναι.
1: Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια υπερπροσφορά. Σε δωμάτια, στα πάντα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που δεν είναι φτηνό είναι το φαγητό.
0: Αυτό δεν το γλιτώζουμε τίποτα στενά, λες, δηλαδή.
1: Ναι, εξαρτάται όμως, δεν μιλάμε για τέτοιες τιμές όπως μας έλεγες πριν εσύ.
0: Όχι.
1: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα βρεις, ξέρω εγώ, εύκολα, ξέρω εγώ, θα κάτσουν δύο άτομα, δεν θα βρουν λιγότερο, ξέρω εγώ, θα πληρώσουν φεύγοντας από το τραπέζι 50-60 ευρώ. Θα πληρώσω.
0: Ένα δηλαδή, τριαντάρι το άτομο δηλαδή.
1: Ένα τριαντάρι το άτομο.
0: Τσιγκούνικα κιόλας, όχι απλωμένα.
1: Δεν σου είπα εγώ, ανοίξεις κρασιά και σαμπάνιες και τέτοια.
0: Όχι κρασιά και σαμπάνιες, παιδί μου, αλλά όχι πολλά σάιτς, όχι πολλά
1: ωραία. Για κάποιον άνθρωπο που θα πάρει και 2-3 συμβουλές, ξέρω εγώ, γιατί πάρα πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά παιδιά θα βρουν και πιο φτηνά από αυτό. Θα βρουν δηλαδή και τιμές που είναι στην πόλη τους.
0: Πιτόγυρο τύπου, ας πούμε.
1: Και πιτόγυρου τύπου και πώς το πω, κάνα ταβερνάκικα έτσι και τα λοιπά. Αρκεί να μην θέλεις, ξέρω εγώ, να βάλεις και τα πόδια στη θάλασσα. Δηλαδή να τρως και να βάλεις τα πόδια στη θάλασσα.
0: Εντάξει, ναι, παιδί, αυτό το πρόβλημα είναι αναγκαστικά. Εντάξει, κατάλαβα τι λες.
1: Δηλαδή, πώς το πω, φέρνει μια αντίδραση σαν αυτή που έχει ο φίλος και να με πληρώνανε, δεν πήγαινα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Okay. Αλλά εάν πας, για μένα είναι πολύ σημαντικό να πας σε κάποια νησιά που σ' αρέσουν. Off season που λένε. Δηλαδή να πας Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη. Όταν πας, τότε θα δεις.
0: Όχι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άμα λες νησιά και να κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως το λες. Έτσι. Τότε όμως δεν θα ζήσεις το peak, δηλαδή αυτό που λένε όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τα πάρτι,
0: τους λόγους για τους οποίους πηγαίνουν.
1: Τους λόγους για τους οποίους πηγαίνει ο καθένας στο κάθε νησί. Μπορεί να πας στη Σαντορίνη παράδειγμα και να δεις παράδειγμα και λίγο ερημιά.
0: Ναι.
1: Στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, να πας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και να πεις ρε παιδιά τι γίνεται. Γιατί και τα κρουαζερόπλια κάποια στιγμή σταματάνε. Δηλαδή ξέρω εγώ πότε σταματάνε. Τον Οκτώβριο.
0: Να σου πω, αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα νησιά. Τα κρουαζερόπλια σε σχέση με τους καλεσμένους που πηγαίνουν ιδιωτικά. Σε σχέση με τους πελάτες που πηγαίνουν ιδιωτικά.
1: Βέβαια. Ανάλογα την επιχείρηση, βεβαίως. Ανάλογα τι έχει ο καθένας, τι μαγαζί έχει ο καθένας.
0: Παιδί μου, αυτός θα πάει κρουαζιερόπλοιο, δεν θα πάει για να μείνει σε ξενοδοχείο, στο κρουαζιερόπλοιο θα μείνει, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για τις ταβέρνες, για τα μαγαζιά, για τα κλαμπ,
1: ναι,
0: για
1: ναι, ναι.
0: αυτούς.
1: Είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά. Ναι. Είναι σημαντικά. Για όλη αυτή δηλαδή την οικονομία των νησιών είναι σημαντικά τα κρουαζιερόπλοια.
0: Και από πού έρχονται αυτοί?
1: Από παντού.
0: Παντού,
1: Εντάξει, βλέπεις κάτι θηρία εκεί πέρα, κάτι κρουαζιερόπλοια και λες. Εγώ ακόμα το ξαναπεί, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα τέτοιο θηρίο, ένα βουνό στέγεται πάνω στη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάμε τόσο... πεις για την άνοση, πάμε πεις
0: και
1: για
0: με τόσο κόσμο μέσα και με τόσο βάρος και αμάξια. Και...
1: Όταν κινείται, άντε να το καταλάβω. Ναι, ναι. Τα... Όταν κάθεται εκεί πέρα και το βλέπεις αυτό το πράγμα, λες πώς δεν πάει κάτω αυτό.
0: Έχεις κάνει μια κρουαζιέρα τέτοια μεγάλη?
1: Όχι. Ούτε μικρή δεν είναι.
0: Ούτε. Όχι, τώρα το να πας σε ένα αργοσαρονικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια σκιάθος κόμπελα λόνισε, το καταλαβαίνω, αλλά να φύγεις από εδώ και να κατέβεις το καράβι μετά από 10 μέρες.
1: Καταρχήν θα νιώθω πολύ εγκλωβισμένος. Εδώ σε και σε νησί νιώθω εγκλωβισμένος. Δεν μπορείς να πάρεις το αμάξι και να πεις παιδί μου φεύγω.
0: Αφού λένε ρε παιδί μου ότι έχει μέσα πολλά πράγματα για να περάσει την ώρα σου.
1: Έχει,
0: στην κρουαζιέρα δηλαδή αυτό.
1: Θα έχει.
0: Και κάποιοι, επίσης κάποιοι το κάνουν αυτό γιατί είναι και πιο οικονομικό, λέει.
1: Από τι?
0: Από το να νοικιάζεις. Θα δεις δηλαδή πιο πολλά νησιά και δεν θα νοικιάζεις το κατάλημα που είναι ακριβό υποτίθεται. Είναι και καλά στη τιμή του εισιτήριου και θα δεις και τη Μύκονο και την Άνδρο και την Τίνο, δεν ξέρω τι είναι.
1: Okay. Το κάνουν πολύ, πολύ συνταξιούχοι αυτό το πράγμα, δηλαδή ειδικά Αμερικάνοι, ειδικά τέτοια
0: πράγματα. Άνετα,
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι άλλο από Νέα Υόρκη που ρωτούσαν όλοι από που είσαι και τα λοιπά και έλεγα Γκρίς.
1: Την ξέρουν την Ελλάδα.
0: Αυτό θα έλεγα, γιατί κάποιος με ρώτησε, βρέθηκε κανένας, με ρώτησε την Παρασκευή ένας φίλος την Πέμπτη που είπε δεν ξέρω που είναι η Ελλάδα. Όχι, προφανώς. Και 9 στους 10 μπορώ να σου πω. Άντε, 8 στους 10 είχαν έρθει κιόλας.
1: Ναι.
0: Έστω μια βόλτα, ναι, ναι. Ναι. Από Κορφού, από Ναύπακτο άκουσα.
1: Ναύπακτο.
0: Ναι. Από Καλά Μύκονος δεν το συζητάμε. Σαντορίνη Κάργα κτλ. Κρήτη πολύ. Αθήνα δεν το συζητάμε, εννοείται. Πολλοί κόσμοι δηλαδή. Ναι, ναι. Όχι απλά ήξεραν που είναι, σου λέω είχαν έρθει κιόλας.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Άμα πας προς τα μέσα όμως.
0: Τι.
1: Έχει τσοπάνιδες που λέει εδώ. Που έλεγε ο φίλος, έχει
0: όχι τώρα, δεν σου λέω ρε παιδί μου για.
1: Πιο κεντρικά, ας πούμε.
0: Δεν σου λέω για Αμερικάνους μόνο. Σου λέω τώρα για δημοσιογράφους, για γήπεδα που βρεθήκαμε και συναστραφήκαμε με τόσο κόσμο, ας πούμε. Multicultural που λες και εσύ. Πολυπολιτισμικό, απόλυτα το έργο εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή λένε ότι είναι η πιο πολυπολιτισμική πόλη στον
0: το
1: κόσμο.
0: Λένε, ναι, εντάξει, εγώ σου λέω
1: και ότι... μετά δηλαδή είναι το Λονδίνο.
0: Είναι το πρώτο δηλαδή πράγμα που καταλαβαίνεις πηγαίνοντας εκεί. Ότι βλέπεις ανθρώπους που είναι από παντού. Από παντού, από παντού. Δηλαδή κάποια στιγμή γέμισε το σύμπαν, ας πούμε, με σημαίες και φανέλες. Τι να σου πω τώρα, Εκουαδόρ.
1: Και έλεγες πού ήταν όλοι αυτοί.
0: Πού ήταν όλοι αυτοί και είναι Νεοϋορκέζοι. Δηλαδή μένουν εκεί πέρα. Δηλαδή, τόσο,
1: πόσο
0: τόσο...
1: κόσμο έχει η Νέα Υόρκη.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, 70 εκατομμύρια, 40.
1: Δεν μου λες ο καιρός πώς ήταν εκεί πέρα.
0: Ανομαλία του συστήματος.
1: Δηλαδή.
0: Τρελαμένος. Ή 40 βαθμούς και ξαφνικά 25. Ξαφνικά βροχή. Ξαφνικά μπουρίνι αδιανόητο. Ξαφνικά. Καλά, υγρασία κολλάς. Σου είπα πριν, σαν μύγα. Κολλάς από την υγρασία. Αδιανόητα πολύ, ας πούμε. Δηλαδή είσαι για 2-3 μπλούζες τη μέρα. Οπωσδήποτε δηλαδή. Λόγω υδρότα, λόγω αυτό.
1: 80% υγρασία.
0: Ναι, ναι, ναι. 80% υγρασία.
1: Ναι, και παραπάνω.
0: Και παραπάνω ενδεχομένως. Και είναι αυτό που δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Γι' αυτό έχουν αυτά τα πρωτόκολλα με τους κεραυνούς που εξηγούσα και εγώ για τα παιχνίδια εδώ πέρα που γίνονταν. Ότι άμα πέσει ένας κεραυνός για 30 λεπτά δεν πρέπει να πέσει άλλος. Δηλαδή είναι σαν ένα ρολόι που αρχίζει
1: και μετράει. Δεν πρέπει να πέσει άλλος.
0: Άμα πέσει ένας κεραυνός, ας πούμε, κοντά 8 μίλια, 13 χιλιόμετρα δηλαδή, κοντά στην αθλητική δραστηριότητα, το παιχνίδι δεν θα γίνει. Εκτός κι αν στα επόμενα 30 λεπτά δεν πέσει άλλος κεραυνός. Αν πέσει άλλος ένας, εντός 13 χιλιόμετρων, το χρονόμετρο αυτό μηδενίζει και πρέπει μετά για άλλα 30 λεπτά να μην πέσει κεραυνός. Μέχρι που γίνεται τρεις φορές και τελικά το παιχνίδι αναβάλλεται ή όχι. Βέβαια τα παιχνίδια του Μουντιάλ καθυστέρησαν κάποια. Το Γαλλία Σενεγάλ ήταν ποιο ήταν, το Γαλλία Ιράκ μάλλον. Που κάνανε cooling break με τέτοια βροχή. Ρε, τι άλλο θα ακούσω.
1: Για τις διαφημίσεις μου, ρε.
0: Ναι, ναι, διαφημίσεις. Τώρα,
1: πάλι καλά που δεν το φέρανε και εδώ στην Ευρώπη.
0: Όχι, κατευθείαν η UEFA είπε όχι, μόνο όταν έχει πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου κτλ. Εντάξει, εννοείται. Κοίταξε, το καταλαβαίνω, ρε, να κάνεις ένα hydration break, αλλά πολλά λεφτά βγάλανε, φίλε.
1: Το συνήθισε και εσύ να το λες hydration.
0: Ναι, αφού έτσι το λέγανε τώρα. Διάλειμμα ενυδάτωσης τώρα, ξέρω εγώ. Τι να πω.
1: Όχι, cooling break εννοώ.
0: Βγάλανε πολλά λεφτά, Βασίλη, από αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, πολλά λεφτά.
0: Και μάλιστα το είπανε κάποια στιγμή ότι πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε hydration break και γυρίζουμε για τέταρτη περίοδο. Επειδή εγώ έβλεπα τα περισσότερα παιχνίδια, τα έβλεπα στο Fox. Το αμερικάνικο, ας πούμε.
1: Ποια περίοδο, τέταρτη.
0: Επειδή ήταν σε τέσσερα κομμάτια χωρισμένο. Α. Τρέλα σου λέει, άστα τρέλα. Τρέλα. Σόκερ εντωμεταξύ καργά, ποδόσφαιρο δεν. Έρχεται μια φορά, είμαι live στον αέρα, ένα παλγαράκι μου λέει θέλω να μιλήσω. Α. Τον πιάνει και ο τεχνικός, τον φέρνει κοντά.
1: Ποια ομάδα,
0: από κάτι πολύ αμερικάνικο, σαν να λέμε αχ, Μινεσότα, Καλιφόρνια, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ναι, Αρούλης. Ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ, τη Γαλλία λέει. Μου λέει ο φίλος του, Μερακλίζε, ναι, για να τον πειράξει, μου λέει πες του να σου πει τρεις παίχτες από τη Γαλλία. Ωραία.
1: Αμερικάνος αυτός.
0: Ναι, ναι. Ένα πολύ αμερικάνικο μέρος του πάντων. Του λέω για πες μου κανένα παίχτη από τη Γαλλία, ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Και μου λέει ο Μέση. Καλά, δεν ας το ψηλέ. Ας το παραφύγουμε. Βέβαια μετά το σκέφτηκα πάρα πολύ ψύχρεμα και κατέληξε στο εξής. Έχεις ακουστά για έναν τύπο που λέγεται Tom Brady?
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Όχι. Είδες, φίλε. Ο Tom Brady είναι, ρε παιδί μου, για τους Αμερικανούς, ό,τι είναι στο American Football, εντάξει. Ό,τι είναι ο Jordan. Το δεν θέλω να πω και λίγο παραπάνω γιατί είναι η Ιεροσιλία, αλλά είναι παιχτάρα, είναι παντρεμένος νομίζω ακόμα με τη Ζιζέλ. Αυτή τη Βραζιλιάνα το μοντέλο, τη Ζιζέλ, αυτό έλειπε. Και λοιπόν, είναι πολύ διάσημος, πολύ superstar, είναι παιδαράς, είναι πλούσιος, είναι παιχτάρα, είναι κτλ.
1: Okay.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος οι Ευρωπαίοι σε ποια ομάδα παίζει.
1: Δεν το ξέρουν αυτό.
0: Βλέπεις, είναι κάτι ανάλογο δηλαδή. Επειδή δεν ασχολούμαστε, ρε παιδί, με το σόκερ καθόλου. Δεν σου λέω τώρα, διοργανώνουμε παγκόσμιο κύπελλο. Οκ, ναι, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν τον Tom Brady που παίζει. Ούτε τι θέση παίζει, ούτε ποιο είναι το αθλημάτο.
1: Πάρα πολλές φορές, να σου πω κάτι. Εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα και τους δικαιολογώ απόλυτα τους συναδέλφους που κάναν τις περιγραφές. Πήγαινε η κάμερα σε πρόσωπα τα οποία δεν ήταν γνωστά, ναι, εδώ πέρα.
0: Δεν ήταν ο Ζέντροφ, όπου γιόλ και ο Τάδε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτούς τους λέγανε, ξέρω εγώ, μια χαρά. Ναι. Μετά πήγαινε η κάμερα.
0: Τον Travis Kelce, πώς το λέγανε αυτόν. Travis Scott. Κάτι ράπερ, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Δεν τους ξέρω, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Υποχρεωμένοι είμαστε. Όντως, όντως. Αυτό και εμένα πάντα ήταν ο μεγαλύτερο μου εφιάλτης.
1: Οκ, εντάξει, συνεχίζεις αυτό που λες, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: βλέπουμε,
0: ναι,
1: πολλαπλά για out στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τέτοιο δεν έχει ρυθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι να φύγει η φάτσα του από,
0: ναι, ναι,
1: από την οθόνη. Τέλος,
0: ναι, ναι, πάντων, θα πούμε και άλλα ενδεχομένω κάποια στιγμή.
1: Να δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Θα συμφωνήσω με το φίλο που δεν θα πήγαινε με τίποτα Μύκονο. Λέει, με ξέρεις αυτό που είπε ο Βασίλης.
1: Από την οθόνη.
0: Τέλος πάντων, θα πούμε και άλλα ενδεχομένω κάποια στιγμή.
1: Να δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Θα συμφωνήσω με το φίλο που δεν θα πήγαινε με

0: που έχουμε παιδιά που δουλεύουμε, που
1: σωστά,
0: κάνουμε, κατάλαβες.
1: Σωστά.
0: Είναι λίγο διαφορετικό τώρα.
1: Αλλά ακόμη και από αυτούς τους διάσημους, όλοι αυτοί σταματάνε κάποιες δραστηριότητες το καλοκαίρι.
0: Τότε, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το χειμώνα δουλεύουν, πότε θα πάνε διακοπές.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό που λέω, σου λέει δεν θα το χάσω, θα το γλιτώσω, σου λέει το πει. Δεν θέλω να πάω στη Βαβούρα. Θέλω να μην πιάνω, να γυρνάω εκεί στα άσπρα τα σοκάκια, ναι, και να μην έχει ένα πάνω στον άλλον. Ψέματα είναι, λέει, παιδιά, για τον Λουίζο. Ο πρόεδρος της Κάνσας βγήκε και είπε πως συνολικά το μπάτζετ του καλοκαιριού είναι 17 εκατομμύρια. Πώς γίνεται να δώσαν 22 για ένα άγνωστο παίχτη? Τα ίδια έχει γίνει και με Ρέτσο και τα λοιπά, λέει ο Νίκος. Αυτά υποψιάζομαι.
1: Μιλάει για παίχτη τώρα που πήρε στα 20, παίζει ακόμα ο Ρέτσο στην εθνική. Στα
0: υποψιάζομαι έτσι, που το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και πού το έχει διαβάσει.
0: Υποψιάζομαι.
1: Ναι. Έλα. Ξεκίνα από εδώ.
0: Πάρω φορά, ναι.
1: Πάρε φορά, σιγά σιγά. Το Insta, δεν έχει τίποτα.
0: Θα τα πω μετά.
1: Μετά.
0: Πρώτα να τιμήσουμε τους φίλους και μετά τους κτλ. Λοιπόν. Ο Κώστας Τελνέοπα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε. Βασίλη, το φρέντο που πίνουμε στην Ελλάδα πλέον είναι ένα σχεδόν τελειοποιημένο ρόφημα. Δεν είναι όλα καφές, πάγος, χτύπημα και τέλος. Λόγω επαγγέλματος το αναφέρω αυτό. Αν καταλάβουν πώς θα φτιάξουν οι Αμερικανοί καλό φρέντο, τότε μπλέξαμε. Λέει ο Κώστας Πολάρισε και στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Κοιτά.
1: Τι εννοεί?
0: Καφεδάρα.
1: Καφεδάρα, ναι.
0: Σου λέει, παιδί μου,
1: ότι
0: εμείς το κάνουμε.
1: Τι εννοεί μπλέξαμε εμείς αν το
0: όσο και να
1: ψάξει,
0: σου λέει έξω. Ναι. Δηλαδή, εγώ πήγα με λαχτάρα. Λέω, ένα φρέντο καπουτσίνο, θα πιούμε, θα πιούμε. Σε ελληνικό μαγαζί στην Αστόρια.
1: Ναι.
0: Ήρθε. Καλό. Αλλά ήταν καλό σε σχέση με το Αμερικάνο που έπινε εκεί.
1: Αμερικάνο.
0: Έτσι,
1: ποιο, το φίλτρο.
0: Φίλτρο, αλλά πιο βαρβάτος. Δεν ήταν σαν το γαλλικό που λέμε. Ναι. Αμερικάνο ήταν, αλλά πιο, λίγο πιο βαρύς.
1: Λίγο πιο βαρύς. Ναι, ναι, ζεστός.
0: Ζεστός, ναι. Ζεστός. Είχε και άις Αμερικάνο, αν θέλετε.
1: Εμένα μου αρέσει που η χώρα που γέννησε, ας πούμε, τον Εσπρέσο. Δηλαδή οι Ιταλοί προσπαθούν, κάνουν και αυτοί κάποια βηματάκια στο να βάλουν το κρύο καφέ στα μαγαζιά τους, στα μενού τους, ξέρω κτλ. Το λένε σεϊκεράτο.
0: Σεϊκεράτο, ε.
1: Το φρέντο. Λέμε εμείς το φρέντο, είναι ελληνική άκαμψη, ελληνική πατέντα 100% και τα λοιπά. Και
0: φρέντο, κάλτο και τέτοια, ναι.
1: Και το λένε σε ικεράτο αυτή.
0: Για να διαφοροποιηθούν, ναι.
1: Δεν έχει καμιά σχέση, καμία σχέση. Και το πληρώνεις, ενώ το καπουτσίνο, ας πούμε, ξέρω, μπορεί να το πληρώσει στην Ιταλία 2,5 ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα. Το σε ικεράτο, δηλαδή, να το πληρώσει, ξέρω, και 7-8 ευρώ. Άρα, τι ναι, να σου πω. Εντάξει.
0: Καλημέρα, Πετρά, καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία και δύναμη. Πάει, το χάσαμε, λέει τον Πέτρο Βασίλη. Έχει πρόταση από ESPN και δεν το λέει ακόμη.
1: Έχει, ε.
0: Εντάξει, με Ζλάταν και Ανδρή θα πήγαινα.
1: Δεν να πήγαινε. Αν είναι να πας όμως, πες το να κάνουμε και εμείς τα κουμάντα μας. Δεν είναι.
0: Θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθεις. Σε ακροπολίο, λέει, στη Νέα Υόρκη, τρεις μοσχαρίστες μπριζόλες έχουν 160 δολάρια μέσα στη τιμή. Εντάξει, 160 δεν ξέρω αν είναι. Βέβαια είναι και θεριακομμένες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι θηριώδη. Μια ερώτηση με όλο το σεβασμό. Γιατί χθες στην Εθνική του Πόλου δεν είχαμε κανένα δημοσιογράφο, το ρωτάει και άλλος φίλος. Παιδιά, δεν ξέρουμε, αλλά για να ρωτήσουμε θεσμικά και να σας ενημερώσουμε. Στην Αμερική, αν δεν βγάζεις 100.000 δολάρια το χρόνο καθαρά, είσαι αποτυχημένος, οπότε ανάλογα πάνε και οι τιμές. 100 δεν ξέρω αν είναι, πάντως, ναι. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Κι άλλοι εδώ που λένε, και ο φίλος ο Νίκος το λέει αυτό για το Πόλο. Αρωτήσουμε να μάθουμε. Επιτέλους ο Μαδάρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Φαντάσου και την Αντιγόνη μαζί. 100% ακραματικότητα θα γίνει. Το 80 σας σου λέει. Του λέει τώρα έχει το 80, με την Αντιγόνη θα γίνει 100. Ο Επαμενώντας τι λέει. Καλώς ήρθατε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση για μένα? Ότι στην Ελλάδα πια βλέπεις όλα τα μαγαζιά να έχουν αγγλικές επωνυμίες, ενώ στην Αστόρια βλέπεις ελληνικές. Παραδείγματος χάρη, ο Βελιστήριο. Απίστευτο, λέει ο Επαμενώντας. Εντάξει, είναι επειδή έχουν μείνει από παλιά.
1: Είσαι, Επαμενώντα, κάποιος εδώ στην Ελλάδα να το βγάλει ο Βελιστήριος, δηλαδή σε ποιους να απευθυνθεί? Αν μπει και το ξένο. Ανάλογα το μέρος.
0: Γκριλ, ξέρω εγώ.
1: Ανάλογα το μέρος. Ανάλογα.
0: Άμα είναι τουριστικό, θα το βάλεις και λίγο ξένο. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ο Κώστας λέει: Πέτρο, έχω αδέρφια στη Νέα Υόρκη που ζουν εκεί.
1: Επίσης, κάτι με τα ονόματα που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Αν πας ανοίξει μια ταβέρνα, θα πρέπει να δηλώσει την εμπορική ονομασία. Έτσι.
0: Που είναι όλα πιασμένα, θα
1: πει. Να δεις.
0: Ναι, για
1: πήγαινε.
0: Να βρεις. Βάζεις μια τελεία, έναν τόνο, κάτι βάζεις για να διαφοροποιείται από αυτά που είναι ήδη δηλωμένα. Αυτό θα πει.
1: Ναι,
0: στο Υπουργείο Εμπορίου που το κάνεις αυτό, κάπου το κάνεις.
1: Κάπου το κάνεις.
0: Ο Κώστας λέει: Καλά, ρε Κώστα, τώρα μου το λες. Έχω αδέρφια, λέει, στη Νέα Υόρκη που ζουν εκεί από το 96. Ήταν η δική μου χρόνια εκεί και γεννήθηκαν οι αδερφές μου εκεί. Το 70 που πήγε ο πατέρας μου εκεί και πολλοί άλλοι, τα λεφτά σε σχέση με την Ελλάδα ήταν χρυσά. Έπλαιναν πιάτα, λέει, στην Αμερική και στην Ελλάδα έρχονταν πολυκατοικία. Σωστά. Τώρα πια έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Κάθε καλοκαίρι που έρχονται μου λένε ότι οι τιμές διαβίωσης στην Ελλάδα είναι υψηλές σε σχέση με μισθούς. Και εκεί ακρίβεια, αλλά δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Βέβαια, να είσαι New Yorker,
1: για να είσαι
0: New Yorker, πρέπει να μπαίνει μέσα πάνω από 10-15.000 το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Αν πάει κάποιος ξανά πέρα, η μία

0: αδερφή μου είναι μάνατζερ στη ξενοδοχεία στο Μανχάταν κοντά. Ρε, γιατί δεν μου το είπε τώρα, μου το λε, Τσάβη. Αρκεί να πει λέει ότι είσαι παράθα. Θα κάνει καλή στιγμή, δωμάτια κλπ. Βασίλη, να πάρει να πει.
1: Ποτέ.
0: Καλημέρα λοιπόν στου αδερφέ μου, έφυγε δίκη στη Νέα Υόρκη. Η μία είναι εδώ, την άλλη την περιμένουμε σε 10 μέρε. Εγώ μάλλον Χριστούγεννα θα πάω με οικογένεια. Δεν θα μείνει Φράγκο. Και στέλνει και το ξενοδοχείο στο Μπρούκλιν. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Μπορείτε να μην καπνίζετε σε μια παραλία με 3 μέτρα απόσταση. Άσε με ζεφιλαράκι, πώς και πώς γουστάρεις ένα τσιγαράκι στη θάλασσα και θα μου πει μπορείτε να μην καπνίζετε. Όχι, δεν μπορώ, λέει η Δέσποινα. Έξαλλη.
1: Ευχαριστώ Δέσποινα για την παράσταση. Εντάξει τώρα.
0: Καλημέρα παιδιά, Πέτρο.
1: Όταν
0: λέγε...
1: μπορείς, κοίταξε να δεις. Αν θεωρείς κάτι άδικο, ρε παιδί μου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σου κοστίζει τίποτα να πας 2 μέτρα παραπέρα.
0: Όχι,
1: κάθεσαι, ναι, κάθεσαι να.
0: Να διαπληκτιστεί τώρα για ποιο λόγο.
1: Κάθεσαι σιγά. Να διαφωνήσει. Δεν σου λέω για να σε αποκαλευτεί και τα λοιπά. Κάθεσαι να διαφωνήσει και να πιάσει τώρα κουβέντα. Πα για ένα μπάνιο ή πα να πιει ένα ποτό. Και τον άλλον τον ενοχλεί το τσιγάρο, ξέρω εγώ, μπορεί να σου λέει.
0: Λε σεβαστό και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Εντάξει, άμα μπορεί να κάτσει 2 μέτρα παραπάνω, πα 2 μέτρα παραπάνω. Δεν έγινε και
0: τίποτα. Κλείσε, κλείσε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αμερικάνο λέει ένα τύπο εσπρέσο, ο οποίο ουσιαστικά είναι μια δόση εσπρέσο αραιωμένο με νερό σε μεγάλη φλιτζάνα. Ναι, κάπω έτσι. Είναι εντάξει, λίγο πιο βαρύ όμω τώρα. Δεν ξέρω αν. Είδα κάτι άλλο.
1: Αμερικανό.
0: Ναι. Γεια σου, Νεκταρία. Πρέπει να γυριστεί ταινία, λέει, από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη. Εντάξει.
1: Τι?
0: Από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη να γυριστεί ταινία. Καϊλάρια είναι η Πτολεμαίδα. Η παλιά καλή ονομασία.
1: Πρέπει
0: να γυριστεί ταινία από τα Καϊλάρια στη Νέα Υόρκη, εγώ δηλαδή. Κατάλαβε. Που πήγε έφω ελληνική ταινία με τον άλλον τον. Με τον Τορβά. Με το. Πώ το Τορβάτε τώρα, είναι αυτό, ναι. Εμένα το τσιγάρο με ενοχλεί και έξω. Και μάλιστα το παθητικό κάπνισμα με ενοχλούσε πάρα πολύ και όταν ο ίδιος ήμουν καπνιστής. Και το χειμώνα ακόμα έβγαινα μπαλκόνι για τσιγάρο. Όμως, δεν θα είχα ποτέ το θράσος σε ανοιχτό χώρο να πω στον άλλον να μην καπνίσει. Μη σου πω ότι αν ήμουν δίπλα στο Βασίλη και έβλεπα το σκηνικό, θα άναβα τσιγάρο για σπάσιμο.
1: Κοίταξε να δεις. Το είπα και στη Βίκη τώρα. Κάπου διάβασα. Αυτό δεν συμφέρει, ξέρω εγώ, την κοινωνική ομάδα, ας πούμε, που ανήκω. Δηλαδή στους καπνιστές.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει ένα μικροκίνημα κατά για να απαγορευτεί το τσιγάρο στους θερινούς κινηματογράφους. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Για και εγώ. Γιατί είσαι κοντά κοντά.
1: Γιατί είσαι κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, αν ανάβει κάποιος το ένα μετά το άλλο το τσιγάρο και εγώ κάθομαι πίσω ή μπροστά. Έτσι, ναι. Ξέρω εγώ και τα λοιπά και μου έρθει, το καταλαβαίνω.
0: Πήγα, είδα δηλαδή, την Οδύσσια σε θερινό και καπνίζανε, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο. Εντάξει, εκεί είναι, δεν χάθει ο κόσμος. Σαν κλειστό είναι στο κάτω-κάτω.
1: Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί να απαγορεύεται μέσα στα μπαρ. Πάρε σε μπαρ. Πάρε σε μπαρ. Πίνει το φωτό σου.
0: Δηλαδή, ξέρω,
1: τα λοιπά. Τι πα εκεί. Αφού ξέρει η νύχτα και τα μπαρ είναι για καταχρήσει.
0: Ναι, ναι,
1: καταχρήσει δηλαδή ανέχεσαι τα πάντα. Ξέρει όλα τα υπόλοιπα και τα λοιπά για το τσιγάρο δεν απαγορεύεται.
0: Έσχο. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Γιάννη Μοντέρο, κορυφαία μεταγραφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα αναρωτηθείτε πώς ήρθε τώρα.
1: Ποιος?
0: Ο Μοντέρο, Δημήτρης, εδώ έχει τον ταλκά του. Θέλει να πούμε για τον Μοντέρο ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ φέτος.
1: Είναι.
0: Καλό του παιχταρά μας. Άντε να ακούσουμε καμιά αντικειμενική είδηση, όπα. Γνωστό YouTuber λέει πήγε στη Μύκονο και πήρε πιτόγυρο και καλά όχι από τα ακριβά μαγαζιά 15 ευρώ.
1: Βλακίες.
0: 15 ευρώ το πιτόγυρο.
1: Βλακίες.
0: Εγώ σε πιστεύω, ναι.
1: Βλακίες.
0: Ναι, ναι. Σε πιστεύω.
1: Εκτός άμα πήρε, ξέρω εγώ, μερίδα.
0: Α, ναι. Το πουλάκι μου, λες να μας την έκανε έτσι.
1: Δηλαδή πάνε να παίρνουν μερίδα και λέει πιτόγυρο. Ναι, πίτα γύρω.
0: Τα είχαμε, okay, ναι.
1: Αλλά ότι είναι ακριβά, είναι ακριβά. Δηλαδή 5-6 ευρώ, ξέρω και τα λοιπά, και 7 μπορεί να το βρεις, ξέρω μέσα στη χώρα, ξέρω και τα λοιπά.
0: Ο Τόντορ λέει ότι έλεγε και άλλα πιο κάτω για ανακοίνωση. Ναι, όντως, παιδιά, διαβάσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης της Original κατά του ιδιοκτήτη της Sky AEC, όπως είπαμε. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η μη απόκτηση παίχτη που θα αναπληρώσει τον τεράστιο Ντάνι σε περίπτωση τραυματισμού του. Ποιος θα καλύψει αυτό το αγέροχο βάδισμά του στο γήπεδο.
1: Σωστά. Άμα έκανε δηλαδή ο Αντρέα Λουίς 22 εκατομμύρια, ο Ντάνι κάνει 35.
0: Βεβαίως, εννοείται. Και σαν είναι σε αυτήν την ηλικία. Λοιπόν, η Σανέλ Αρένα ανήκει στη διαχείριση του ΣΕΦ, έχουν την ίδια πρόεδρο. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ο Αγγελόπουλος πρέπει να δώσει το OK. Έτσι. Ρε Βασίλειο, άλλο έχει πάει στι Αμερικέ και στα Μανχάταν. Εσύ ποιον εσύ είχε πάει, είπαμε, ρε, παιδιά, πήγαινε. Μικρός. Βλέπει. Μπαλίτσα, βλέπεις σωστή, μπράβο. Με Καμαρά, ακριβής αδερφέ, ο καλύτερος. Ο Νίστρουπ λέει έδωσε 30-40.
1: 30 στα 40 μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα. Τα καλύτερα λέει μπροστά μας, οκ. Okay. Μπορείς να πει τις 100, ότι έχουμε ακόμα, ναι. 26 εκατομμύρια έδωσε ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές και έχει και νέο προπονητή. Φαντάζεσαι να μην είναι καλύτερος φέτος. Καλημέρα, παιδιά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Πέρσι λίγα έδωσε ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές και δεν ήταν καλύτερος όπως αποδείχθηκε. Ρε παιδιά, καλημέρα, αλλά τι νομίζετε για τον Τετέι? Εμένα μου φαίνεται σαν 100 κιλά και σαν καβαλημένο. Θέλει να φύγει. Έλα, παιδιά, γιατί καβαλημένο το παιδί? Ψυχραιμία, ρε. Δεν ξέρω πώς είναι και το όνομά σου. Μάνθο. Έλα, ρε παιδιά.
1: Γιατί το λέω, δηλαδή, ίσα το Τετέι μοιάζει σαν να ζει το αμερικάνικο όνειρο.
0: Πρώτον και δεύτερον, εντάξει, δεν το έβαλε τον γκολ πρώτη προάλλη, αλλά πάλι μέσα στι φάσει ήταν. Έχασε ένα σωρό ευκαιρίε το παιδί, α πούμε. Το πάλεψε, το ψάχνει. Τέλο πάντων. Με Λουτσέσκο θα βλέπατε ποτέ τέτοια ενδεκάδα, αναρωτιέται ο Γιώργος. Με τόσους πολλούς νέους παίχτες μέσα βασικούς. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς μπήκαν, Γιώργο, ήταν και ψιλοαναγκαστικό να γίνει, να μπουν δηλαδή. Αλλά και πάλι ο πυρήνας ήταν παλιή και δεν θα μπορούσε να είναι κιόλας. Παναγιώτης. Ωραία, Παναγιώτη, πολύ μεγάλα. Παρακολουθώ με προσοχή από Πέτρο εμπειρίες από World Cup. Αρχικά πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο, βεβαίως. Όλοι ξέρετε και επιτέλους το χρυσό που έλειπε. Στη συνέχεια, κοπηλασία διακρίσεων συνέχεια από τη νέα γενιά. Πολλά συγχαρητήρια για Μίλτο Τόγλου στα καλύτερά του. Θέμα χρόνου το ρεκόρ που κυνηγά. Με το βλέμμα στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Και σχετικά με τον κλεισό των Άνλιων από ΑΕΚ Ολυμπιακό, αγώνες GBL Euroleague μεταξύ των άλλων και η παραχώρηση από τη διοίκηση του ΣΕΦ, εκεί ανήκει το κλειστό στην ΑΕΚ για απόλυτη χρήση, λέει επίσης ο Παναγιώτης. Γιατί δεν βάζει δανεικό τον Τζολάκη στην Νότιγχαμ και να πάρει υπεραξία γιατί είναι καλός θερματοφύλακας. Ναι. Να μπορούσε να το κάνει αυτό τόσο εύκολα, είναι ρε παιδιά, επειδή του ανήκει η ομάδα, δεν ξέρω. Ο Τζολάκη στη Χαλ. Υπάρχουν Everton και Πάλα, Τότεναμ, Νάπολη, Ρώμα, Σεβίλη και πήγε στη Χαλ. Με ποιου αμυντικού, που από ό,τι ακούγεται μπορεί να πέσει κατηγορία. Παιδιά στην Αγγλία, εγώ λέω, δεν ξέρει ποτέ από πριν ποια ομάδα θα πέσει κατηγορία.
1: Ναι, αλλά βγάζουν κάποιε πιθανότητε.
0: Ναι, βγάζουν. Εντάξει.
1: Η Τότεναμ δεν θα έχει πάλι την ίδια χρονιά, ούτε θα κινδυνεύσει πάλι. Άρα ψάχνει από του υπόλοιπου.
0: Ναι, καλά.
1: Τι καλά.
0: Ένα φίλο λέει εδώ, μα κάνει παρατήρηση. Αν είναι έτσι, καλά κάνει και το λέει, ότι ο Άρης κέρδισε την Αταλάντα ενώ κέρδισε την K23 τη Αταλάντα με 3-0. Οκ, okay, θα το κοιτάξουμε. Συγχαρητήρια και στου κοπηλάτε μα. Α, έχει και άλλο πιο πάνω. Ρε Παπα-Νικολάου, τι δεν καταλαβαίνει. Σου λέει ο Πετράν, κυκλοφορεί στα στόρια, περνάει από δίπλα το δίμετρο, λε πο-πο-πο και σου απαντάει στα ελληνικά. Don't be beep. Πέτρο, ξεβλάχεψέ τον πριν πάρει σύνταξη. Καλή εβδομάδα, κύριε. Και λέει συγχαρητήρια και στου κοπηλάτε μα που σάρουν στη Γερμανία. Φυσικά και στον παγκόσμιο δύναμη του Πόρου αλλά και στο Μίλτο. Ρε παιδιά, ο Τεντόγλου έχει πάρει μετάλλιο στη διοργάνωση, σε ό,τι διοργάνωση υπάρχει, παγκόσμιο, Ολυμπιάδε κλπ. Ακόμα να σπάσει το Παναλίνιο. Ο Τσάτου μα τότε τι είχε κατακτήσει από μετάλλια, πόσο πηδούσαν. Ναι, εντάξει, τότε έχει αυξηθεί το όριο, η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Τσάτου μα χθε δεν το έσπασε, παιδιά, γιατί είχε 2,6-2,7 ευνοϊκό άνεμο, ενώ έπρεπε να έχει 2 για να το σπάσει. Και επειδή που το ισοφάρισε. Καλημέρα στο Γιώργο που στέλνει τη φωτογραφία του, στο Γεράσιμο. Η Νικολέτα, καλημέρα. Επιτέλους ξανά μαζί. Δεν μπόρεσα να σας ακούσω την προηγούμενη. Μας έλειψε το δίδυμο. Ορίστε. Όλη την εβδομάδα.
1: Ποια προηγούμενη, δεν υπήρξε προηγούμενη.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν και μαζί, αλλά μόνος μου ήμουν. Παιδιά, καλημέρα. Μύκονος και Σαντορίνη έχουν αυτή τη στιγμή τα πιο φθηνά δωμάτια στις Κυκλάδες. Δεν το πιστεύω. Α, μήπως θέλει να πει ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ και τα άλλα νησιά. Αυτό θέλει να πει μάλλον.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Μπορεί. Γεια και χαρά στα καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα εδώ στη Φραγκφούρτη. Η Μύκονος υπερτιμήθηκε πολύ. Έχω πάει 2-3 φορές, αλλά δεν ξετρελάθηκα. Έχει πολύ καλύτερα και οικονομικά νησιά να είστε πάντα καλά-καλά. Δεν είναι ότι Κώστα, ότι δεν υπάρχουν άλλα νησιά. Δηλαδή, όποιο νησί για να πας, υπάρχει άλλο ένα καλύτερο. Άλλο ένα καλύτερο, άλλο έτσι δεν είναι. Μια παραλία ακόμα καλύτερη, ένα φαγητό ακόμα καλύτερο. Και πάει λέγοντας. Πέντες πήγα στα Τωρίνη για το Λιοβασίλεμα και κατάλαβα γιατί είμαστε χαζοί στην Ελλάδα. Πρώτη φορά είδα κόσμο να χειροκροτάει το Λιοβασίλεμα. Και ρε, δεν θα ξαναπάω διακοπές σε νησιά, γιατί είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι, αλλά πήγες μια φορά. Ήξερες ότι θα είναι ακριβά.
0: Πήγε, ναι.
1: Αλλά μια φορά πας. Δεν σου λέω να πηγαίνεις συνέχεια.
0: Ναι, εντάξει, όχι, αξίζει. Εντάξει. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Πέτρο, Βασίλη, φανταστική εμπειρία ο κύκλος της Μεσογείου με Κουραζιερόπουλο. Σας το συνιστώ. Wow. Ο κύκλος της Μεσογείου που να πηγαίνει δηλαδή, Κώστα.
1: Ναι, πηγαίνει από Ιταλία,
0: Μάλτα και τέτοια.
1: Μάλτα, Ισπανία.
0: Να φτάνει μέχρι Ισπανία, λες.
1: Να πηγαίνει Μαρόκο, πάει σε όλα τα πίξ. Μεσόγειος έχει.
0: Πόσα μπάνια έχεις κάνει? Ένα. Καλά, είσαι δίπλα στη θάλασσα και έχεις κάνει μόνο ένα μπάνιο. Α, για τη θάλασσα λες. Καλό αυτό, Γιάννη. Θες να δεις τη διαφορά στο μέγεθος των σύγχρονων κουραζιερόπλοιων με τον Τιτανικό? Κοίτα, πραγματική σύγκριση, όχι fake. Βλέπεις πώς ήταν ο Τιτανικός και πώς είναι ένα μοντέρνο κουραζιερόπλοιο. Βλέπεις, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Θηρίο.
1: Φοβερό.
0: Ωραίο αυτό, Γιάννη. Kiss the Princess. Καλώς ήρθε, ωραία. Ο Γκρέγκ. Καλημέρα, παιδιά. Οι κρουαζιέρες δεν αφήνουν λεφτά σε μαγαζιά όπως ταβέρνες τουριστικά. Μια βόλτα τους πάνε να δουν αξιοθέατα και τέλος.
1: Κοίταξε.
0: Παίζει αυτό, Βασίλη.
1: Κοίταξε. Να σου πω κάτι. Επειδή αυτό το άκουγα από τα παιδιά που δουλεύαν εκεί πέρα και από τους αυτούς που έπρεπε να έχουν, η δουλειά τους είναι να παίρνουν μέσα πελάτες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τα μαγαζιά και τέτοια. Είχαν πολλές κρατήσεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κρουαζερόπλο, παιδιά, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για 1500 άτομα, τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν φτάνει ένα, φαντάζομαι, κρουαζιερόπλαιο. Δεν είναι ένα κρουαζιερόπλαιο.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, στη Μύκονο μπορεί να πιάσουν, ξέρω εγώ, και 5 κρουαζιερόπλαια και 6 τη μέρα.
0: Σόπα!
1: Ναι.
0: Τη μέρα,
1: Τη μέρα.
0: Τι λέει, φίλε, εγώ θα έλεγα 2-3.
1: 2-3 είναι το συνήθες. 2-3 είναι το συνήθες. Δηλαδή, μια καθημερινή μέρα. Αλλά μπορεί να πιάσουν και 5-6 κρουαζιερόπλαια. Τώρα δεν ξέρω, βγήκε ένα νόμο που λέει μέχρι πόσα μπορούν να πιάσουν. Να μην είναι δηλαδή.
0: Για,
1: για να μην υπάρχει,
0: ναι,
1: ναι, ναι, τόση μεγάλη επιβάρυνση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στο νησί. Οπότε υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Αλλά εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι από τις κρουαζιέρες υπάρχουν πολλές κρατήσεις σε τραπέζια που σου λέει να βγω και κάπου να κάτσω, να ξεκουραστώ και να φάω.
0: Ένα μην τρώω, σου λέει, παρά το κρατήσει και το φαγητό όλη την
1: ώρα. Παρά το γεγονός ότι στο κουραζιερόπλιο μπορεί και να τρώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά σου λέει άλλο να φάω και λίγο έξω.
1: Ναι,
0: παιδί,
1: να φάω,
0: ναι,
1: και λίγο,
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι, ξέρω, θάλασσα και λοιπά, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει απολύτως αυτό.
0: Ναι. Δυστυχώς η Ελλάδα γίνει μόνο για διακοπές πλέον, λέει ο Βαγγέλης. Εννοώ ότι δεν μπορούν να κάνουν καλό καφέ, επανέρχεται ο φίλος ο Κώστας, γιατί είναι πολύ εμπορική. Μία της μάζας. Βασίλειο, καφέ σου σε κεράτο είναι μοναδικός. Είστε εξαιρετικοί, ευχαριστούμε. Ο Σιγκεράτο λέει είναι πάρα πολύ καλός.
1: Ποιος είναι πολύ καλός, παιδιά? Δηλαδή, καταρχήν.
0: Κοίτα.
1: Εμένα μου το είχαν. Στην Μπολόνια, παράδειγμα, μου το είχαν σερβίρει σε ένα τέτοιο που νόμιζα ότι είναι ποτήρι για σαμπάνια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ, δηλαδή. Καταρχήν, ήθελα να του πω πως έχετε κανένα πλαστικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πω.
0: Έλα, φίλε, Ιταλίνε. Το κάνουμε και λίγο πιο
1: γουάλ. Με μικρό καλαμάκι δίπλα, λες και είναι κοκτέιλ για να ανακατέψει.
0: Εντάξει, τώρα, ναι.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω ότι αλλιώς το έχουμε συνηθίσει εμείς.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα, για τις πληροφορίες. Καλημέρα στον Νικόλα. Είχα γάμο ελληνικό-αμερικάνικο στην Κοζάνη. Τα δολάρια πήγαν σύννεφο. Και εγώ το έζησα αυτό, όντως, Νικόλα. Πέρσι, πρόπερσι, ποτέ ήταν, όντως. Μου έλειψε πολύ από ραδιόφωνο. Σε περιμένω Αγρίνο όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λέει ο Βασίλης από Αγρίνο. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Αποστόλης για να τον γκρινιάζει πάλι. Παπα-Νικολάου, με έχει τιμωρήσει ένα μήνα. Ξέρεις, πέρασε ο καιρός.
1: Πέρασε, μωρέ. Άντε.
0: Να ξέρεις, λέει, όταν έλειπες, διάβαζαν όλα τα μηνύματα και τα δικά μου. Και του είχα πει, λέει, ότι όταν ήρθε, θα σου το πω. Σου χάλασαν την εκπομπή, Αποστόλης έγινε. Στείλαμε δύο στην Πολωνία για τον Παναθηναϊκό. Δεν στείλαμε στην Πολωνία. Ένας πήγε, ο άλλος πήγε. Ένας. Αυτό που σου είπα είναι από φίλο που μένει Νέα Υόρκη και πλέον λόγω ακρίβειας αρκετοί ψωνίζουν από Lidl γιατί υπάρχουν και εκεί. Είδα και εκεί όντως υπάρχουν. Ναι. Είδα. Ναι, εντάξει, μπορεί. Τώρα σου λέω είναι και πόσο. Εγώ, μια μπριζόλα που έφαγα, ας πούμε, κάπου που έγινε ένα barbecue τύπου, ας πούμε, ήταν όντως διαολεμένη. Δηλαδή μία και ήσουν πολύ ωραίος. Ο Κώστας λέει: μπορεί σε πολλά να είμαστε πίσω, να έχουμε διαφθορά, να έχουμε φοβερή ακρίβεια και γενικά σε πολλά πράγματα να είμαστε πολύ άσχημα. Αλλά παιδιά, ειλικρινά σας το λέω λόγω εμπειρίας από τα αδέρφια μου που είναι μπουφετζίδες σε Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, οι ξένοι δεν έχουν ιδέα από καφέ. Και δεν εννοώ να φτιάχνουν καινοτομία στα ροφήματα, είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Η ποιότητα αυτών που φτιάχνουν είναι έσχος. Και γενικά σε ποτάκι σε καφέ είναι ένα μάτσο χάλια. Σας μιλάω χωρίς τους πυροβολείς.
1: Εγώ αυτό που λέει ο Κώστας το καταλαβαίνω από μια άποψη που θα σου πω το εξής. Πας στην Ισπανία. Θες να πιεις καφέ. Δεν έχεις να πιεις ποτέ ένα καφέ.
0: Θα πας σε Starbucks.
1: Είναι της πλάκας σου. Είναι της πλάκας.
0: Ξέρεις γιατί είναι της πλάκας
1: σου. Ένας εδώ Έλληνας επιχειρηματίας που έρχεται να το γνωρίσω εκεί μου έλεγε ότι αν άνοιγε στην Ισπανία μια αλυσίδα.
0: Έχουν ανοίξει
1: δηλαδή
0: το Λονδίνο.
1: Του στυλ, πώς είναι εδώ οι αλυσίδες καφέ,
0: ας πούμε. Ναι, έχουν ανοίξει στο Λονδίνο κάνα 2-3 τέτοια.
1: Ναι, και στο Λονδίνο έχω πιει φρέντο πολύ καλό στο Νότιν Χιλ, ας πούμε. Ξέρω εγώ κάτω εκεί στο τέλο. Τέλος πάντων. Από Έλληνες όμως.
0: Ναι, από Έλληνες.
1: Από Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν τον εκτιμάνε και δεν έχουν πολύ τον καφέ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή που λέμε εμείς θα βγούμε έξω να πιούμε ένα καφέ. Ποιος θα σου πούνε, ξέρω εγώ, ότι θα βγω έξω να πιω καφέ. Δεν σου το πει κανένας. Ο καφές είναι κάτι, θα το πάρεις και μετά το φαγητό ή λίγο το πρωί, θα πιεις δύο κούπες το πρωί και
0: το Σαγγελονίλ το ξέρεις. Το Σαγγελονίλ. Το ξέρεις.
1: Ναι, ρε, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου. Λέει κάποια στιγμή ότι όταν πήγα να ξεκινήσω τα Starbucks, ήρθαν και μου είπαν αν θέλω να γίνω μέτοχος πριν ξεκινήσουν. Και λέει, τι πουλάει αυτό το Starbucks. Λέει, δηλαδή θα πουλάμε καφέ. Άστο λέει, όχι, δεν θέλω. Λέει, γιατί black guys don't drink coffee. Δεν πίνουμε, λέει, καφέ εμείς οι μαύροι. Λέει, δεν θέλω κτλ. Και είναι, λέει, το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσα που χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο που, εντάξει, σε σχέση με τα δικά μας, έτσι δεν είναι. Εντάξει, είναι εκεί, πας για το κάτι διαφορετικό, για το πιο μεγάλο κτλ. Ο Κώστας επανέρχεται, λέει, για λίγο. Η άλλη αδερφή μου, η Βίκη, δουλεύει για το ελληνικό περιοδικό Εστιατόρ με πανεμερικανική εμβέλεια και part-time στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM. Εγώ πήγα έκανα στον Ελλάς FM, κούμπι. Άρα σου βρήκαμε και δουλειά, Πέτρο, για μετανάστευση. Τους κάνω διαφήμιση, λέει, στις αδερφές μου, μπας και μου κάνουν τώρα τα εστία για τα Χριστούγεννα. Να τα κάνετε στον Κώστα, εδώ τον φίλο τον Τζάβι από το Αγρίνο, γιατί είναι πολύ ωραίος. Πέτρο, Βασίλη, καλώς ήρθατε στα αυτιά μας. Πάει ο πρώτος, άλλοι δύο και μετά εγγόνια. Ω, πάντρεψε το γιο του. Μπράβο, στα δικά μας ελεύθερες. Μπράβο, μελέτη μου. Να σε καλά, φίλε. Θέλω να ρωτήσω, ο Ελκαμπή είναι βασικός στην Εθνική Μαρόκου? Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έκανε πάρα πολύ λίγο στο τρίτο παιχνίδι του ομίλου, έκανε συμμετοχή. Και βγήκε και μετά κέρδισε το Μαρόκο κιόλας. Δηλαδή δεν το κάτσε καλά. Καλημέρα στο πιο ωραίο δίδυμο. Πάντως για διακοπές, για να πας σε ένα νησί, πρέπει στον εφρό σου.
1: Πρέπει να δώσει τον εφρό σου, λέει ο Γιώργος που πάει συνέχεια.
0: Στη Λούτσα.
1: Στη Λούτσα, για μένα.
0: Τη Πρέβεζα στη Λούτσα όμως, έτσι, όχι το δικιά
1: μας. Ο Κωστάκης εκεί, ο κουμπάρος μου, πάει όλο στο Βράχο.
0: Και είναι και αυτό. Εκεί κοντά είναι. Καλημέρα στους φίλους Πέτρο και Βασίλη. Νομίζω ο Ολυμπιακός μόνο απογοήτευση θα προσφέρει φέτος. Κλασική γκρίνια καλοκαιρινή, για να δούμε. Για τρίτη συνεχόμενη περίοδο μεταγραφών, έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, το οποίο φέτος θα λειτουργήσει ισορρευτικά. Προσωπική μου άποψη, ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί εύκολα από την Αϊμέγεν και ο Μέντι μέχρι Φλεβάρι-Μάρτι θα φύγει φορτώνοντας του την αποτυχία χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη, αλλά σίγουρα δεν έχει τη μεγαλύτερη. 200 εκατομμύρια έσοδα σχεδόν σε τρεις χρονιές και χωρίς καμία διάθεση ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ. Να ρωτήσω κάτι σχετικό. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το συγκεκριμένο μήνυμα. Εμείς που θα δώσουμε τόσα λεφτά ο Ολυμπιακός για να φτιάξουμε το Καραϊσκάκη, σημαίνει ότι θα περιορίσουμε λίγο το μπάτζετ της μεταγραφής, όπως η Arsenal, όπως η Tottenham, όπως αυτές οι ομάδες?
1: Αν γίνεται κι αλλού και γίνεται σε σοβαρά μαγαζιά, κάπως πρέπει να
0: δώσουμε. Γιατί θα δώσουμε λεφτά για το Καραϊσκάκη, δεν μπορεί να μην δώσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, μήπως θα εξοικονομήσουμε από κάπου?
1: Δεν πρέπει.
0: Πρέπει! Εδώ είναι αλλιώς στην Αγγλία εδώ πέρα όμως. Εκεί τους λες κάνω γήπεδο, παιδιά, υπομονή φέτος.
1: Μια στιγμή.
0: Εδώ δεν έχει τέτοια.
1: Υπάρχει κανείς εδώ πέρα που να λέει πήρα 15 από το Τζολάκι, πρέπει να ρίξω 15 και να πάρω ένα παίχτη.
0: Αν υπάρχει κανείς που το λέει. Λέει πήραν 15 από το Τζολάκι, ρίξε 20 να πάρει παίχτη. Έτσι
1: λένε. 20. Έχει γίνει ποτέ, έχει κάνει ποτέ καμιά ελληνική ομάδα μεταγραφή των 20 εκατομμυρίων ή των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι.
0: 5, 7, 8, 10.
1: Αυτό είναι επειδή οι επιχειρηματίες δεν έχουν αυτά τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Όχι. Γίνεται για κάποιο άλλο λόγο.
0: Γιατί, επειδή δεν τα δίνουμε.
1: Όχι, όχι μόνο γιατί δεν τα δίνουμε. Γιατί πρώτον είναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά θα σου πω κάνα δύο πράγματα. Η ελληνική ποδοσφαιρική αγορά είναι πολύ έθραυστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τίποτα, ούτε κανένα ποσό μεταπόλησης.
0: Okay.
1: Το να πας να ρίξεις 15 εκατομμύρια ενδεχομένως να τα ρίξεις και σε ένα πηγάδι. Δηλαδή σαν να ρίξεις το Τζολάκι σε ένα πηγάδι.
0: Επειδή με 10 δεν έχουμε πάρει παίχτη.
1: Με 10 έχουμε
0: δεν
1: πάρει.
0: Θυμάμαι τώρα. Πόσοι, αργά ή γρήγορα θα πάρουμε.
1: Πες μου ένα παίχτη των 10 εκατομμύριων που βγήκε στην Ελλάδα.
0: Δεν θυμάμαι ποιοι.
1: Κανένας.
0: Να το ψάξω.
1: Κανένας. Πες μου των 10 εκατομμυρίων και μετά τον πούλησες 20.
0: Ναι.
1: Πες μου το 10 εκατομμύριων. Δηλαδή, ποιο σου ήρθε στο μυαλό. Δηλαδή, στατιστικά μπορεί να έχει βγει και κάποιο να το πήρε 10 ή να το πούλησε 12 ή 9 ή τέτοιο και να τρόμαξε να το πούλησε.
0: Λοιπόν, άκου. Ακριβότερε μεταγραφέ από την Πόρτο στο Ζάχοβιτς.
1: Ο Ζάχοβιτς. Ναι.
0: Κολοκύθια, δεν μα έπιασε.
1: Έπιασε, αλλά μετά τι έγινε, πού τον πούλησε ο Ολυμπιακός ο Ζάχοβιτς.
0: Τίποτα, με το ζόρι έφυγε, δεν θυμάσαι. Ο Τζιοβάνι είχε έρθει ελεύθερος. Ή ο Ριβάλντο είχε έρθει ελεύθερος.
1: Ο Ριβάλντο σίγουρα ελεύθερος.
0: Ο Τζιοβάνι λέει 12 εκατομμύρια από την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Διόγκο. Ο Τζιοβάνι έπιασε. Διόγκο, Μάπα.
1: Έπιασε, αλλά και ο Τζιοβάνι δεν τον πούλησε. Δηλαδή τα λεφτά αυτά δεν τα ξαναπήρε ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βέβαια ο Τζιοβάνι χάρηκαν τα μάτια μα. Δηλαδή ο Τζιοβάνι από του μεγαλύτερου παίκτε που έχουν έρθει στην Ελλάδα ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν λειτουργεί έτσι η μηχανή. Παίρνω 15,
0: άλλο
1: τα σπρώχνω 15.
0: Άλλον τους πουλήσαμε μετά. Ο Σισε βγήκε στον Παναθηναϊκό 8 εκατομμύρια.
1: Τι πήρε ο Παναθηναϊκός από το Σισε?
0: Τίποτα, τα βουνά.
1: Δύο. Κάτι από τον πουλήσαμε μετά.
0: Όπου Άλμπερ Τριέρα 6 εκατομμύρια. Μπελούτσι 7,4.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ποντένς 7, δώσαμε 7. Ναι, μπράβο, ναι, μετά δώσαμε.
1: Παιδιά, έχουν πέσει λεφτά. Έχουν πέσει πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ότι.
0: Εντάξει, 6-7 δεν τα διαβάζω και.
1: Σήμερα δουλεύουν αλλιώς. Οι ομάδες είναι μηχανές, είναι επιχειρήσεις. Δεν πάει απολύτως έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Δύο παρατηρήσεις. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Ενθυμούμε ότι ήταν θέμα ότι ο Μπενίτεθ ήθελε περίπου 10 μεταγραφές. Και αυτό ήταν υπερβολικό. Ναι, ακούστηκε τότε ότι ήταν υπερβολικό, αλλά πάλι ανάλογες μεταγραφές έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Πράγματι, έχει ένα δίκιο ο Χρήστος. Όσο για το θέμα του γηπέδου, λέει, στα λένε αρένα, ας μην δίνουμε άφεση σε ανεπίτρεπτες ενέργειες και εκβιασμούς όπως αυτές των ομάδων ταβατζίδων της εξέδρας, που δημιουργούν τόσα και τόσα σχεδόν όλοι τους χαϊδεύουν. Λέσβος πανέμορφη και τίμια στον αφορά διαμονή. Ναι, η Λέσβος επειδή είναι λίγο πιο μακριά ακόμα, δεν έχει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία,
0: πάρα πολύ ωραία, βέβαια. Θες να μάθεις δύο πράγματα για τη Νέα Υόρκη που δεν σου περνάνε το μυαλό. Γεωγραφικά είναι στο ύψος της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Αφού η θάλασσα είναι δίπλα, εννοείται. Και η Ρώμη είναι πιο ψηλά από τη Νέα Υόρκη, αφού είναι στο ύψος των Σκοπίων. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα είναι πιο νότια από τη Ρώμη. Οκ, Γιάννη. Οκ. Καλημέρα στην Ελλάδα. Ο Έλληνας φορολογούμενος για να πάει διακοπές στη χώρα του κάνει έτσι αν θα πάρει pass. Για να μπορέσει να κάνει διακοπές στη χώρα του με την οικογένεια. Λέει ο Λάζαρος. Καλημέρα σας κύριε. Και στην Κέρκυρα καθημερινά και ως 4 κουραζιερόπλια και διάρκεια του η καθημερινή ως τέλος Δεκέμβρη, αλλά ως ένα ημερησίως, λέει ο Γιώργος. Ο Ηλίας, ρε Ηλία, πότε θα βάλετε στην εκπομπή του Σαντόρ και τον Κοντό να κάνει την εκπομπή τώρα? Αφού κάνουν άλλες εκπομπές, ρε Ηλία, τα παιδιά. Πριν από εμάς είναι και οι δύο. Και επίσης θα κάνουμε 4 άτομα εκπομπή, γίνεται. Την καλημέρα μου από Χαλκίδα, τα φιλιά μου στο χωριό μου, το Χυμαδίο Πρεβέζης. Το ξέρεις το Χυμαδίο Πρεβέζης που είσαι και κοντά?
1: Όχι.
0: Δεκαετία του 90 όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε φρέντο στα Γιάννενα, τον σερβίραμε με τριμμένο πάγο. Ήταν απολαυστικός. Τώρα πλέον δεν τον κάνει κανένας έτσι. Είναι πιο πολύ επειδή βαριούνται.
1: On the rocks.
0: Υπήρχε αυτή η μηχανή που έρχεται στα παγάκια, γυρνούσε σε ένα ματζαφλάρι και έγινε κομματάκι. Γινόταν. Ναι. Όντως. Τεράστιος Βιλένα, παραθυναϊκή ψυχή 5 μέρια. Δεν είναι 5 μωρέ, ένα 200 παίρνει τον χρόνο. Αυτός και ο Μπακασέτας μείνανε από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγει ο Σιώπης και έφυγε ο Γετβάη. Μου έλεγε χθες ο Κοντός. Και ξαναρωτάω, πόσα χρήματα δίνει ο Παναθηναϊκός για την κατασκευή του Βοτανικού? Όχι, αφού κονδύλια κρατικά δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα, και λες ξαναρωτάω, πότε μας ρωτήσεις.
1: Η διπλή ανάπλαση είναι αυτό.
0: Ναι. Τότε, αφού η αγορά είναι ρηχή, να βγουν οι ιδιοκτήτες να το ξεκαθαρίσουν στον κόσμο και να μην μιλάνε για αλλαγή επίπεδου και μεγάλωμα της εκάστοτε ομάδας που διοικούν, ζητώντας sold out σε κάθε αγώνα.
1: Καταρχήν, δεν υπάρχει ομάδα να ζητάει sold out.
0: Ναι, ο κόσμος πάει από μόνος του.
1: Αυτό το εύχεται η κάθε ομάδα, εύχεται, να μπορεί να κάνει sold out. Ναι. Αλλά. Παιδιά, δεν το αντέχουμε εδώ πέρα να έχει παίκτες 15-20 εκατομμυρίων σε μια χώρα όπου έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Δεν το αντέχεις δηλαδή. Δεν βγαίνει δηλαδή στο τέλος. Δεν βγαίνει.
0: Αν πας σε οποιοδήποτε νησί των Κυκλάδων, είναι σαν να έχεις πάει σε όλα. Έλα, αρέσει, Γιάννη, τώρα μην είσαι υπερβολικός. Τι διαφορά έχει στο τοπίο και την αρχιτεκτονική η σύντηση, πολέγαμπρος, η τίνωση με τη Μύκονο? Καμία. Η μόνη διαφορά είναι στα κλαμπ και τις τιμές, αν θες να κάνεις μπάνιο μαζί με τον τάδε τραγουδιστή, επιχειρηματία κλπ. Ξέρεις που πας, λέει, εσύ το διάλεξες, γιατί κλαις μετά. Εντάξει, δεν είναι το αλυσίδι, ήταν και το ίδιο. Έχουν μια. Πώς να το πω.
1: Καμιά σχέση, έτσι.
0: Κατασκευαστική, που μοιάζει και
1: καμιά σχέση. Αλλά, εντάξει, να σου πω για παράδειγμα. Να σου πω για παράδειγμα την εμπειρία ενός πολύ νέου ανθρώπου, ο οποίος ξέρει από Μύκονο, ξέρει από Σαντορίνη, ξέρει. Πήγε στην Αμοργό και έχει πάθει την πλάκα και λέει ότι είναι το νησί των ονείρων. Το νησί της ζωής μου για πάντα. Η Αμοργός.
0: Είδες. Να, εδώ ο άλλος, δηλαδή, ο Γιώργος λέει.
1: Άλλος θα το πει για άλλο νησί. Δεν είναι, καμία σχέση. Δεν
0: έχει δίκιο. Εγώ έχω ένα απόλυτο να ψάχνεις βρίσκεις. Εγώ έκλεισα διακοπές 4 άτομα Κάρπαθο με βίλα, ακτοπλοϊκά, αμάξι, όλα 15 Αυγούστου με 21.400 ευρώ.
1: Τι? Μια εβδομάδα 21.400 ευρώ.
0: Όχι, ρε, 21, ρε.
1: Τι?
0: 1.400 ευρώ, 15 με 21.
1: Α, δεν λέει εγώ. Είδα το 21 και το.
0: Ναι. Αφού λέει ο άνθρωπος, άμα ψάχνεις βρίσκεις, ρε. Αλλά λέει Μύκονο 15 ευρώ γύρω.
1: Όχι, θα μου άρεσε ένα τέτοιο μήνυμα. Όταν ψάχνεις βρίσκεις.
0: Εγώ βρήκα 20 χιλιάρικα, μια χαρά πέρασε.
1: Μια εβδομάδα 25 χιλιάρικα πληρώσα.
0: Ρε τι γίνεται. Αυτά τι είναι εδώ, TikTok. Λοιπόν, για να πάω λίγο και τα mail που τα έχω αφήσει. Ο Γιώργος Καλέτσης, πιστεύετε ότι θα τον δώσει τόσο Ολυμπιακός πλυντήριο, φίλε, τα γνωστά δηλαδή? Άμα είναι πολλά, λέτε πλυντήριο. Άμα είναι λίγα, λέτε λίγα είναι, δώσε κάτι γιατί δεν δίνεις. Λοιπόν, τέος καπνιστής 4 πακέτων ημερησίως. 4. Πότε κοιμόσουν, ρε Στέφανε? 4 πακέτα τη μέρα.
1: Υπήρχαν. Υπάρχουν άνθρωποι 3 με 4 πακέτα. Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, που ξυπνάνε 5,5 ώρα το πρωί. Αυτοί δηλαδή, για να σε πάρει ο χρόνος, θα κάνεις τα 4. Πρέπει να ξυπνάς 5,5 ώρα το πρωί και να κοιμάσαι 12 ώρα το βράδυ. 12 με 5 είναι, ξέρω εγώ, που κόβεις το τσιγάρο.
0: Ναι, ναι. Τέλος καπνιστής 4 πακέτων ημερησίως, λοιπόν, το έκοψα μαχαίρι και πλέον φανατικός αντί. Τότε η γυναίκα μου ήταν στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της, ενώ κάπνιζα μέσα στο υπνοδωμάτιο. Δεν υπάρχει χειρότερη συνήθεια, λέει, από το κάπνισμα. Αν θέλετε, διαβάστε και αυτό. Ένας τρόπος για να το κόψουν οι καπνιστές είναι για κάθε τσιγάρο που καπνίζουν να έχουν και ένα ακόμη στο πάτωμα και να το πατάνε σιγά-σιγά.
1: Οπα. Τι?
0: Για κάθε τσιγάρο που καπνίζουν να έχουν και ακόμη ένα στο πάτωμα και να το πατάνε σιγά-σιγά. Αυτό θα τους σώσει. Θα αναρωτιούνται πόσο κορόιδα είναι που πατάνε το τσιγάρο. Όχι, παιδιά, μεγαλύτερα κορόιδα είστε που καπνίζετε, λέει ο Στέφανος.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του καπνίσματος?
0: Ποιος?
1: Που δηλαδή όταν κάνεις αυτό δεν, το διάβασμα.
0: Α,
1: δεν υπάρχει περίπτωση ακόμη και για τους πιο φανατικούς καπνιστές να διαβάζουν και να καπνίζουν συγχρόνως. Δεν γίνεται αυτό. Είναι δύο πράγματα που δεν παίρνουν καθόλου μαζί.
0: Αυτό θα ήθελα να μάθω.
1: Αλλά δεν διαβάζει κανείς. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι καπνιστές.
0: Θα ήθελα να μάθω δύο πράγματα, ίσως αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, είναι και 57. Εγώ το έκοψα, λέει, αλλά να ξέρετε ότι τον πόλεμο κατά του τσιγάρου τον ξεκίνησε ο ασφαλιστικός κλάδος, γι' αυτό και είναι τόσο πιεστικά αποτελεσματικός.
1: Αποτελεσματικός δεν θα έλεγα.
0: Εντάξει, σου λέει, φαντάσου να μην υπήρχε. Θα καπνίζανε μέσα στα μαγαζιά, αυτό θέλει να πει.
1: Αυτό.
0: Στα αεροπλάνα και δεν ξέρω εγώ τι. Οι ασφαλιστικές, δηλαδή τι, επειδή αρρώστηκε ο κόσμος πολύ και καρκίνους και τέτοια, αυτό θέλει να πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εξοδεύανε χρήματα, μάλλον αυτό θέλει να πει. Κρίμα για τον Τεντόγλου, όντως τα είπαμε κι εμείς, που για ένα εκατοστό πάλι δεν έκανε ρεκόρ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, λέει, μας παραμένει δεύτερος στην Ελλάδα μέχρι να κάνει 8-67, όντως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, παλικάρια. Λέει ένας φίλος εδώ, Βασίλη, πώς έχασε δύο φορές ο Ολυμπιακός, δεν έχει ξαναγίνει, τι είναι, Λαμία, λέει, ή αναγέννηση άρτας.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Στα φιλικά.
1: Καλύτερα να χάνεις τώρα.
0: Ναι, όντως, η Νίκη Βόλου είναι και αυτή στην πατρίδα μας, στην Τελεμαϊδα, που έχουμε εκεί πολύ ωραίο καιρό για να κάνουν προετοιμασία οι ομάδες. Πρέβεζα 5 ευρώ το καφέ.
1: Τι?
0: 5 ευρώ το καφέ στην Πρέβεζα.
1: Πού μωρέ?
0: Στην Πρέβεζα. Τζάμπα όμως, λέει, ξαπλωστρά. Εντάξει, αυτό σημαντικό.
1: Ρε παιδιά, πας στη τέτοια, είχε ο καφές, εγώ 3,5-4 ευρώ μαζί με νεράκι και τσάμπα ξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Ο Χάρης είναι που λέει, υπάρχει και ένα τίμημα όμως, λέει. Μένεις, λέει, με την πεθερά σου.
1: Πού?
0: Στην Πρέβεζα εκεί. Ναι. Το 90% της τιμής των τσιγάρων είναι φόροι. Αν σταματήσουμε να καπνίζουμε, θα γονατίσουμε την ελληνική οικονομία. Χάρη τους κάνουμε, λέει ο Γιάννης.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εγώ έχω διαβάσει, λέει, τόσο πολύ για το κάπνισμα που αποφάσισα να κόψω το διάβασμα. Ναι, είναι διάφορα τα που κυκλοφορούν. Και ένα άλλο. Παιδιά, μπορεί να πει κάποιο, γιατί κάποια από τα μηνύματά σα πηγαίνουν στα request και με παιδεύουν και εδώ μπορώ να τα. Ενώ έχετε στείλει πάρα πολλές φορές κλπ. Και εγώ πήγα στην Αμοργό, λέει, τον Ιούλιο του 1980 και μου έχει μείνει αξέχαστη. Είδες. Mm. Ναι, αλλά τον Ιούλιο του 1980 σου μείνει αξέχαστη και δεν ξαναφύγει από τότε.
1: Και έχει και πολύ ωραία πανηγύρια η Αμοργό.
0: Καλά, ρε, και που δεν έχει και εσύ πανηγύρια τώρα. Σε όλα τα νησάκια γίνεται μακελιό. Ειδικά αυτές τις μέρες του Αυγούστου και τέλη Ιουλίου κτλ. Γίνεται όντως. Ιράν-Ιράκ.
1: Λοιπόν.
0: Τελειώσαμε.
1: Εντάξει, για πρώτη.
0: Για πρώτη, καλά, ναι. Βασικά, λες, βγήκε καμιά είδηση και να το χάσαμε.
1: Τι είδε,
0: καλά. Μη χάλασε του Αντρέ Λουίς την Κάνσας και.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και τι θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως φέρουν κι άλλο. Δηλαδή, άμα του πούμε
0: εξωτερικά. Τον άλλο, πώς το λένε, Αντρέ Λουίς και Σίλβα. Πώς το λένε, άλλο.
1: Ποιον.
0: Που ήρθε. Ένα ακόμα
1: δεν. Αυτό τον ξεχνάω.
0: Σίλβα δεν ήταν.
1: Κλέιτον.
0: Κλέιτον. Μπράβο, τον Κλέιτον.
1: Θα
0: πάρουν και αυτόν οι Κάνσας.
1: Άλλα τόσα.
0: Και παραπάνω, ρε φίλε. Τώρα που μάθανε. Εννοείται. Άντε, αύριο ήδη ρόστερ, τα λέμε. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός τις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα. «Σας είμαστε ευγνώμονες», είπε, «για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5-20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές. Πτώση καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παρεμβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ. Στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο earth.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και οι δυο. Ο ένας ήταν εδώ. Εγώ γύρισα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Εδώ στο Earth News Radio συντονισμένοι. Με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ευτυχώς μου το λέει στο αυτή στη ρύθμιση του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Εσείς επικοινωνείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων μας στο Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και τι έγινε, Δημήτρη?
1: Και είναι από τα καλοκαίρια που επειδή δεν υπάρχουν εσωτερικές ειδήσεις πολλές, οι εξωτερικές ειδήσεις είναι αυτές που κυριαρχούν. Δηλαδή αν δεις τώρα σε σημερινά πρωτοσέλιδα 10 συν 5 ερωτήσεις για τις νέες ταυτότητες, και αν δεν τις εκδώσετε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα για να έχεις πρώτο θέμα.
0: Είναι η γνωστή θεματογραφία που όταν το καλοκαίρι προχωράει λιγουλάκι στην αρχή του, αρχίζουν και υπάρχουν προβλήματα στο να βρεις θέματα ενδιαφέροντος.
1: Και είναι αυτή η ευρηματική τίτλη, 5 συν 2 πληγές της οικονομίας, 7 συν 3 ερωτήσεις για το αυτό, κατάλαβες.
0: Γιατί εντωμεταξύ
1: δημιουργούν ένα suspense.
0: Για να δημοσιοποιούμε λίγο και τα κουσουράκια μας, ότι είμαστε και μια χώρα που ομφαλοσκοπούμε πάρα πολύ, δηλαδή αν ανοίξεις λίγο και κοιτάξεις εκτός συνόρων, υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, και δεν εννοώ σόνι και καλά για την εξέλιξη του πολέμου και τι θα κάνει ο Τραμπ, αλλά γενικώς υπάρχουν ειδήσεις, αλλά πάντα ειδικά οι εφημερίδες, το πρωτοσέλιδο τους πρέπει να είναι από την εγχώρια ειδησιογραφία. Πάλι καλά που κρατάει έτσι, ακόμα έχει έναν ρυθμό η ενεργοποίηση της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων σε έναν ρυθμό προεκλογικό.
1: Κοίταξε, κανονικά από τα πρώτα θέματα θα έπρεπε να είναι η Ισλαμική τρομοκρατία που επέστρεψε στο Βερολίνο.
0: Αυτό που θα κάνουμε εμείς πρώτα θέμα.
1: Ιδίως αν δεν έχεις πρώτα θέματα σημαντικά εσωτερικά, ή ο χαμός που γίνεται στην Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές. Μιλάμε για κόλαση φωτιάς, για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί.
0: Επειδή περνάω καλά.
1: Για εκατομμύρια στρέμματα δάσους που καίγονται. Τρομακτική εικόνα.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Επειδή περνάω καλά μετά από αυτό που συνέβη, θα σας πω σε λίγο. Είδα πολύ τηλεόραση, εννοώ ειδήσεις, γιατί δεν παρακολουθώ κάτι άλλο. Και αυτό το θέμα ευτυχώς καλύφθηκε πάρα πολύ. Προφανώς και ελλείψη θεμάτων.
1: Ναι, προφανώς, αλλά είναι τρομακτικές εικόνες.
0: Είναι τρομακτικό. Το Μπορντό είναι απολύτως εκενωμένο. Δεν ξέρω τα νεότερα πριν από λίγο, αλλά.
1: Και βλέπουμε τι σημαίνει κλιματική κρίση, έτσι.
0: Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό πια το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι.
1: Ναι, αλλά πέραν της συνειδητοποίησης και σε πρακτικό επίπεδο, δεν σου λέω τώρα για τη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, σου λέω για τα εκατομμύρια στρέμματα δάσους που καίγονται και που αυτό για να αναγεννηθεί θέλει δεκαετίες. Και
0: αυτό από τη μία μεριά. Γι' αυτό κάθε φορά λέω, εμείς που είμαστε εδώ στην Πετούπολη, κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες, επειδή είναι έργα δικά μας αυτά για να φτάσουμε εκεί. Θα σου πω κάτι, γιατί νομίζουμε ότι Ελλάδα είναι η Αθήνα. Δεν είναι, και πρέπει μονίμως να το έχουμε στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας. Έβλεπα τι καταστροφές προκλήθηκαν, Δημήτρη, από αυτήν την έντονη βροχή στην Αθήνα, τον Μπουρίν το λεγόμενο, και τα οποία ήταν κατά τόπους, δεν ήταν σε όλες τις γειτονιές. Αλλά έβλεπα τι ζημιές προκλήθηκαν. Έπεσε χαλάζι τεράστιο. Δηλαδή στη Σπερχιάδα έχει γίνει καταστροφή. Έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες. Φοβερό
1: το
0: πράγμα.
1: Το χαλάζι είναι ένα φαινόμενο που πάρα πολλά χρόνια, παλιότερα πολύ πιο συχνά έπεφτε, ιδίως το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά τώρα έπεσε πάρα πολύ μεγάλο, με ορμή, σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Όταν το βλέπεις ήταν στη ροή.
1: Αλλά
0: λες, τι είναι όλο αυτό.
1: Εγώ βλέπω και αυτή την καταστροφή στην Ισπανία και στη Γαλλία, που είναι δύο πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, και βλέπεις ότι μπροστά στην οργή της φύσης, έτσι, όσο μεγάλος και να είσαι, όσες υποδομές και να έχεις, όσες δυνατότητες και να έχεις, κάποια στιγμή γίνεσαι έρμεο της φύσης. Έτσι.
0: Έρμεο της φύσης.
1: Δηλαδή και εδώ η ζημιά είναι τεράστια, και πέραν της οικολογικής και σε επίπεδο τουριστικό.
0: Ναι,
1: χιλιάδες πράγματα τώρα μέσα στο καλοκαίρι να γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Πέρσι ήταν Ισπανία, ήταν επίσης η Αμερική. Δηλαδή το βλέπουμε πλέον συστηματικά. Δεν καταγράφει απουσία. Καταγράφουν απουσία αυτού του είδους οι τρομακτικές πυρκαγιές. Δυστυχώς τις έχουμε κάθε χρόνο, τις ακούμε παντού. Ας ευχηθούμε ότι εμείς δεν θα έχουμε φέτος. Λοιπόν,
1: μας χιόνισε τον Ιούλιο στον Όλυμπο. Δηλαδή είμαστε φέτος, είναι τελείως, είμαστε σε τελείως άλλη φάση. Βρέχει, έχει δροσιά Ιούλιο, τελειώνει ο Ιούλιος. Και προχθές...
0: Αφού περάσαμε τον καύσωνα.
1: Δεν το πίστευα. Καλά, εντάξει, τώρα καύσωνα εξπρέσει τριών ημερών. Δεν τη πλάκα ήταν αυτό σε σχέση με αυτό που πέρασε η Δυτική Ευρώπη φέτος. Αλλά να χιονίζει στον Όλυμπο τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Μια χαρά. Θα πρέπει να ήμουν στον Όλυμπο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τώρα να γυρίσουμε, φίλες και φίλοι. Ήδη το έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση στο Pride του Βερολίνου. Που είναι μια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι ότι σοκάρει απλώς, είναι και μια είδηση που στην Γερμανία έχει ήδη ανοίξει ένας διάλογος. Στον αποτρόπαιο λοιπόν αυτό, στον απόϊχο με συγχωρείτε της τρομοκρατικής αυτής επίθεσης, στο εντός του Βερολίνου, φίλες και φίλοι, πληθαίνουν οι φωνές που ζητάνε να αυστηροποιηθεί το ποινικό πλαίσιο για ισλαμιστές δράστες επιθέσεων και όχι μόνο. Ανοίγω μια παρένθεση και να σας πω ότι χθες το βράδυ, από χθες το βράδυ πλέον είναι νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης, το μάθαμε χθες το βράδυ θέλω να πω, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια της Deutsche Welle, του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας και από μένα. Πολύ δύσκολες μέρες και ώρες για τη Γερμανία.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Εν μέσω καλοκαιριού, σε μια ιστορική κατά κανόνα παρέλαση που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, είναι η Christopher Street Day Parade, το Pride του Βερολίνου. Σχεδόν ένα εκατομμύριο κόσμο ήταν συγκεντρωμένο στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας για αυτή τη μεγάλη γιορτή, με έντονο συμβολισμό, με υπαίθρια πάρτι, μια ημέρα πραγματικά γιορτή στο Βερολίνο, η οποία βέβαια κατέληξε σε τραγωδία μετά, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο. Είναι πλέον και αυτό επίσημο. Είχαμε χθες ανακοινώσεις και από την αστυνομία αλλά και από τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας και βέβαια από τον καγκελάριο Friedrich Merz. Στο αστυνομικό σκέλος της υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ευαγγελία, είναι ήδη νεκρός ο δράστης. Συνελήφθη χθες λίγο έξω από το Βερολίνο, στην περιοχή Σπάνταου, σε έναν μικρό κήπο, σε ένα χωράφι έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα. Νεκρή μία γυναίκα επίσης, 29 τραυματίες, κάποιοι νοσηλεύονται ακόμα με βαριά τραύματα. Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί από αυτή την υπόθεση, γιατί για άλλη μια φορά ο δράστης ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές.
0: Αυτό έχει
2: όχι
0: σημασία.
2: Ήταν γνωστός.
0: Ήταν σε, αν κατάλαβα καλά, Δήμητρα, ήταν και σε πρόγραμμα, ενταγμένος σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης.
2: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα πέρυσι.
1: Το οποίο
2: είχε...
1: εκ των πραγμάτων ήταν αποτυχημένο, διότι από τη στιγμή που έκανε αυτά που έκανε.
0: Και έχει ανοίξει ένας μεγάλος εσωτερικός διάλογος στη Γερμανία δημόσιος. Για πες μας, Δήμητρα.
2: Πρώτα απ' όλα είχε καταδικαστεί επίσης πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Λόγω του νεαρού της ηλικίας του, 21 ετών, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, ήταν υποχρεωμένος να ακολουθήσει παράλληλα με την ποινή του και ένα πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς, από ριζοσπαστικοποίησης, γιατί μεταξύ άλλων είχε ενταχθεί και στους κόλπους του Ισλαμικού κράτους τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν γνωστό
0: από
2: όλο
0: παιδί
2: αυτό,
0: δηλαδή,
2: το
0: γιατί όταν λέμε τα προηγούμενα χρόνια, και εκεί 21 ετών ήταν, ναι.
2: Από παιδί, από παιδί. Και στη Γερμανία εδώ και χρόνια έχουν ξεκινήσει αυτά τα περίφημα προγράμματα από ριζοσπαστικοποίησης, που στην ουσία συνοδεύουν νεαρούς οι οποίοι έχουν ένα παρελθόν ένταξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, συγκεκριμένα ισλαμιστικού χαρακτήρα, με σκοπό να επανενταχθούν στη γερμανική κοινωνία μέσα από προγράμματα παρακολούθησης, διαλόγου, συνεδριών. Το πιο σοκαριστικό βέβαια στοιχείο είναι ότι ο Αμπντούλ Βίτα, όπως τον αποκαλούν τα γερμανικά μέσα, είχε ξεκινήσει ήδη τις δύο πρώτες συνεδρίες τις προηγούμενες εβδομάδες, και η τρίτη συνεδρία ήταν προγραμματισμένη να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, οι ειδικοί που τον παρακολουθούσαν είχαν προβεί ήδη και σε μια πρώτη γνωμάτευση. Τον χαρακτήρισαν ιδιαίτερα φιλικό, απολύτως προσαρμοσμένο στους όρους και τις προδιαγραφές του προγράμματος και δεν είχαν δει σε καμία περίπτωση κίνδυνο επανάληψης ή τέλεσης συνεργείων. Βέβαια, η πραγματικότητα τους διέψευσε και έχει ανοίξει μια συζήτηση στη Γερμανία πρώτον για την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, για το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης νέων σε κόλπους ισλαμιστικών οργανώσεων στη Γερμανία και βέβαια ευρύτερα για το ζήτημα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών, γιατί η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια με μεταναστευτικό υπόβαθρο από τον, από τον Λίβανο. Ο ίδιος βέβαια έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Και βέβαια λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία συμβαίνουν όλα αυτά, όπου να θυμίσουμε η ακροδεξιά όχι απλά καλπάζει.
1: Βέβαια, και ιδίως με αυτό το
0: το ένα στοιχείο που κρατάμε, Δήμητρα, και σε ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρεις, είναι ακριβώς ότι όλα αυτά γίνονται λίγες εβδομάδες πριν
1: από το
0: ένα στοιχείο που κρατάμε, Δήμητρα, και σε ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρεις, είναι ακριβώς ότι όλα αυτά γίνονται λίγες

0: την ίδια ώρα που η Γερμανία περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική και οικονομική κρίση με έναν καγκελάριο ο οποίος είναι αποσταθεροποιημένος πλήρως πολιτικά.
1: Τη βαθύτερη ίσως κρίση των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, με μια βιομηχανία η οποία κυριολεκτικά βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
2: Ακριβώς.
1: Κάθε μέρα έχουμε νέα για πτωχεύσεις σημαντικών επιχειρήσεων.
2: Είδα την Παρασκευή, νομίζω, ότι έκανε αίτηση πτώχευσης η Βάρτα, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μπαταριών στη Γερμανία.
1: Ακριβώς. Και η οποία έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά πτωχεύσεων. Περίπου 15.000 εταιρείες καταθέτουν αίτηση πτώχευσης κάθε μήνα στη Γερμανία.
2: Επίσης η Volkswagen απολύει χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Αυτό είχε ξεκινήσει
2: μειώνει την
0: πίσω,
2: παραγωγή αυτοκινήτων, γιατί τα κινέζικα αυτοκίνητα κάνουν εισβολή στην Ευρώπη και είναι 30-40% πιο φτηνά σε σχέση
0: και
2: με τα ευρωπαϊκά και παραπάνω. Και έρχονται και τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τυπικές δουλειές που κάνουν εργαζόμενοι, ιδίως σε αυτοκινητοβιομηχανίες, και όλο αυτό καταλαβαίνεις που οδηγεί.
1: Έχει μείνει πίσω η Γερμανία πάντως οικονομικά και μέσα σε όλα αυτά αυτό το καλοκαίρι περνά και μια βαθιά πολιτική κρίση, μια βαθιά κυβερνητική κρίση, αναχηματισμός.
2: Αποτέλεσμα της οικονομικής είναι αυτά.
0: Ακριβώς, μα ζητάνε ακριβώς. Είναι πολλοί αυτοί που ζητούν και την παρέτηση επί της ουσίας του Μέρτς, γιατί αυτός είναι στο διάλογο το δημόσιο στην Γερμανία. Αλλά γενικώς υπάρχει μια έντονη κριτική για την ανεπάρκεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Ακόμα και αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε, που ήταν αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα, δείχνει τώρα που στην απολύτως συγκροτημένη και προγραμματισμένη Γερμανία να χαθεί εντός εισαγωγικών ένας άνθρωπος που ήταν στα χέρια τους, που κάνανε λάθος εκτίμηση. Δηλαδή όλα αυτά κάπως είναι πολύ περίεργα, Δήμητρα.
1: Και βέβαια και πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος υπουργός εσωτερικών, ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, είχε πει δημόσια ότι ο κίνδυνος ισλαμιστικών επιθέσεων στη Γερμανία εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή είναι συγκεκριμένος και όχι αφηρημένος. Οι μυστικές υπηρεσίες βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, το ίδιο και η αστυνομία. Και το ερώτημα είναι πώς όλα αυτά συνέβησαν ενώ ήταν κάτω από το ραντάρ των γερμανικών αρχών με συγκεκριμένα στοιχεία και το συγκεκριμένο πρόσωπο.
2: Αν βάλουμε στο κάδρο και τις εκλογές στη Γαλλία την επόμενη χρονιά και το γεγονός ότι και εκεί καλπάζει η Λεπέν και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος εισάξιος αντίπαλός της, εντάξει, μπορούμε να φτιάξουμε την εικόνα των επόμενων ετών.
0: Και διάβασα μια ευρωπαϊκή μελέτη για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δήμητρα, με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχουν οι εκλογές μπροστά, που και εμείς από εδώ που παρακολουθούμε δημοσκοπήσεις μετρήσεις είναι περί αυτού. Καλπάζει λοιπόν το AfD. Τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών θα επηρεάσουν τον καγκελάριο?
1: Θα επηρεάσουν
0: καταλυτικά. Θα τον αποσταθεροποιήσουν έτσι περαιτέρω, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
1: Και αυτό διότι για πρώτη φορά στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt αναμένεται ακόμη και η κυβέρνηση, η πρώτη τοπική κυβέρνηση, κρατηδιακή κυβέρνηση ακροδεξιάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πλέον είναι πολύ πιθανό να πάρει την αυτοδυναμία στο τοπικό κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα ταυτόχρονα και σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πλέον παγιώνουν μια διαφορά 10 μονάδων με την ακροδεξία εναλλακτική για τη Γερμανία που είναι πρώτο
2: τώρα,
1: κόμμα.
2: Τώρα όταν έχει συμβεί και αυτό λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή δεν θες και πολύ για να...
1: Και όπως παρατηρήσατε και σε έχουν ήδη ξεκινήσει και τα σενάρια αντικατάστασης του Φρίντριχ Μέρτς. Και μέσα στο κόμμα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Είναι μια αλγινή εικόνα και μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Γερμανία την ώρα που ο βασικός της στόχος είναι να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη και βέβαια να προχωρήσει
0: να
1: το
0: ξαναγίνει,
1: ιστορικό
0: να ξαναγίνει, να ξαναβρει το ρόλο της επί της ουσίας.
1: Να
0: πάντως θα χαρακτηρίσω κομψά ότι δείχνει αμήχανος ο Μέρτς για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
1: Αμήχανος το λιγότερο, αδύναμος να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις προκλήσεις που είναι, λένε πολλοί ειδικοί στη Γερμανία, πάνω από τις δυνατότητες του ίδιου αλλά και της συγκεκριμένης κυβέρνησης, δεδομένου ότι η συνολική εικόνα αυτή τη στιγμή της Γερμανίας είναι αρκετά προβληματική και πολλά τα ανοιχτά πεδία και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά. Και αυτό είναι ακριβώς που εκμεταλλεύεται τώρα και η AfD.
2: Ας θυμηθούμε πού ήταν η Γερμανία πριν από λίγα χρόνια και πού ήμασταν εμείς σε επίπεδο

0: μεταναστευτικού, οικονομικής κρίσης και όλα αυτά, και πώς μέσα σε λίγα χρόνια έχουν τουμπάρει τα πράγματα, έτσι, και δεν περίμενε κανένας η ατμομηχανή οικονομική της Ευρώπης να είναι σε αυτή την κατάσταση σήμερα.
1: Ναι, και να αποσταθεροποιείται λοιπόν, όχι μόνο ακριβώς. Η ίδια η χώρα, αλλά και η Ευρώπη στο σύνολό της. Λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, πολύ σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Καλή Καλημέρα. Συνέχεια και σε σένα, Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς ξαναγυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας διεκόπη κυκλοφορία επί της οδού Ακαδημίας. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Κινέας δηλώσεις του με τον Αυστριακό Καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αυστριακός Καγκελάριος, περιέγραψε τον τουρισμό σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γνωστοποίησε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% σε 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Υποχωρεί στα 86 δολάρια το Brent. Αντιμέτωπες με πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό έχουν φτάσει φλόγες, κοντά στη Βαλένθια το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Το Βουνό των Θεών ανακήρυξε η UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αποθήκη στα Άνω Λιώσια. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε. Ο Υπουργός, ο κύριος Μαρινάκης, έχει ξεκινήσει την ενημέρωσή του για τους πολιτικούς συντάκτες.
6: Πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος εκτός από τη σημαντική αναπτυξιακή όθηση που προσδίδει στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζει την απρόσκοπτη οδική πρόσβαση προς το εξωτερικό, καθώς αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού χορηγεί 7 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για το σκοπό αυτό, προηγήθηκε η λήψη σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ειδικά για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές, τις αυστηρότερες στην Ευρώπη, που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Μητρικού Ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτηριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο. Η χώρα μας έκανε ήδη ένα σημαντικό βήμα με την δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων. Η σημερινή πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης μεταρρύθμισης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εξυπαρχής ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, διευρύνοντας περαιτέρω τις επιλογές των φοιτητών, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και καθιστώντας την Ελλάδα ισχυρότερο εκπαιδευτικό κόμβο με σταθερή εγγύηση, την ποιότητα και τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Ελπίζουμε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιμετωπίσουν αυτή την ευκαιρία χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, μακριά από ιδεολειψίες και θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου εγγράφεται στον κατάλογο παγκόσμιο.
5: Λέει και για τον Όλυμπο.
6: Ως μεικτό αγαθόν. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO.
7: Λες η UNESCO να ανακήρυξε τον Όλυμπο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς λόγω της Οδύσσιας και του Δία και των υπολείπων θεών του Ολύμπου και κάπως έτσι να το σκέφτηκε, μια και η ταινία του Νόλαν.
5: Σαρώνει,
7: ξέρω εγώ. Γιατί ξαφνικά τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
5: Κοίταξε, εγώ είχα χθες μια απορία.
7: Εγώ πήγα και είδα την Οδύσσια χθες.
5: Α, ωραία. Εγώ έπαιρνα τον κύριο Κουμουτσάκον, ήθελε να βγει σήμερα,
7: ναι,
5: για να μας λύσει
7: για
5: αυτό
7: UNESCO, ναι,
5: τις απορίες αφού θα το πάμε.
7: Είδες,
5: έτσι.
7: Ναι, αλλά γίνονται ωραίοι συνδυασμοί και συνειρμοί.
5: Ναι, οι συνειρμοί, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε εμείς ένα τέλος. Θα αφαιθούμε τώρα στους μουσικούς συνειρμούς της σειράς Πανανίδου και εμείς θα γυρίσουμε.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Θα ρίξουμε μια ψηλή ματιά τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, ακόμα υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα. Να σας πω πως σήμερα, και με αφορμή αυτό θα ακολουθήσει και μια συζήτηση που θα έχουμε αμέσως με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρουσιάζει το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μαθαίνουμε ότι θα είναι μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει?
1: Πολλές. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η ιστορία στον κύριο Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα κατάφερε πολλά στην τετραετία που ήταν κυβέρνηση, δεν κατάφερε να έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και να έχει ρίζες.
1: Ναι, ενώ το Πασόκ αυτό το έχει καταφέρει, θα μου πεις, είναι και ένα κόμμα που κυβέρνησε 30 χρόνια. Σωστά.
0: Έτσι. Και ήταν και κυβέρνησε 30 χρόνια και είχε προσανατολισμό σκληρό στην αυτοδιοικητικό
1: και
0: του
1: Πασόκ. Και επενδύει ακόμη. Δηλαδή στην περιφέρεια το Πασόκ το κρατάει η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε τι θα κάνει.
0: Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Αντωνοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από την ανακοίνωση αυτή του σχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί να έκανε και ο Δημήτρης ένα σχόλιο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Σωστό είναι το σχόλιο του κυρίου.
0: Ως ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι κοινό και είναι γνωστό ότι δεν τα είχε πάει καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς δεν μπορώ να σας πω κάτι από το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί αύριο. Ενώ ότι υπάρχει πάντα αυτή η προοικονομία η οποία τη σεβόμαστε όλοι και είναι θέμα, δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι και θέμα ουσίας, ότι κάποια πράγματα πρέπει να ανακοινώνονται από τους αρμόδιους τομεάρχες ή από τον πρόεδρο πώς θα γίνει και αύριο. Αυτό εντούτοις που θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικό πριν κλείσει ουσιαστικά αυτή η πολιτική σεζόν, γιατί στην πολιτική και στα πανεπιστήμια ξεκινάει πάντα Σεπτέμβριο και τελειώνει Ιούλιο. Τι είναι να δείξουμε ακριβώς ότι το νέο μοντέλο το οποίο παρουσιάζουμε, αυτό που λέμε αλλαγή πολιτικής, σχετίζεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ξέρετε, η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία μπαίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι περίπου τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2010. Μετά όλο αυτό το κομμάτι πήγε πάρα πολύ πιο πίσω και είχαμε μια οπισθοχώρηση συνολική της περιφερειακής ανάπτυξης και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν θέλω να μπω στην ουσία με την Ελλάδα, δηλαδή ποια ουσία, δεν θέλω να θυμηθούμε όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες πάρθηκαν επ' αφορμή συγκεκριμένων μη αρεστών στην κυβέρνηση, δημάρχων και περιφερειαρχών τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά να μιλήσω για τα δικά μου ζητήματα που είναι κοινωνική πολιτική. Το γεγονός π.χ. ότι μπορεί να δίνεις στην τοπική αυτοδιοίκηση το κτηριακό των σχολείων, αλλά να μπορείς να ρυθμίσεις π.χ. τα ΚΔΑΠ, ή να μην μπορείς να ρυθμίσεις τους βρεφικούς σταθμούς, ή να μην μπορείς να έχεις μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ελεύθερη απασχόληση των παιδιών. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι δίνεται ένα κομμάτι πολύ περιορισμένο των χρηματικών πόρων, χωρίς αντίστοιχους πόρους που μπορούν να πάρει τοπική αυτοδιοίκηση, άρα συνέχεια θα αποστερούν χρήματα, χωρίς να μπορεί η ίδια να λάβει τη χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει. Και είναι πάντα αποσπασματικό. Δηλαδή, αν έχεις το κτίριο, αλλά αν δεν έχεις π.χ. όλο το κομμάτι που αφορά την βρεφική, ας πούμε, βρεφική
0: το
2: λειτουργία,
0: θέμα πόρων, πάντα...
2: πώς θα μπορέσεις π.χ. να φέρεις εις πέρας ένα ολιστικό πλάνο.
0: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν, θα έρθω στην ερώτηση κύριε Μπαλτεζή αμέσως, εμείς λοιπόν αυτό το που λέμε τι είναι, ότι η αποκέντρωση πρέπει να είναι ουσιαστική.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι η μεταφορά πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό είναι ένα θέμα που και ο Δημήτρης και εγώ ήμασταν νέοι και γεράσαμε, καταλάβατε, δηλαδή είναι μια πονεμένη ιστορία. Να, και για την αυτονομία την οικονομική της...
1: Αφενός και αφετέρου δώσαμε και πόρους και εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, και για πολλά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση έγινε εκτροφείο σκανδάλου.
0: Επίσης.
1: Έτσι, δεν τα ξεχνάμε.
2: Έχετε δίκιο. Όχι, όχι, καθόλου έχετε δίκιο. Μα ήδη και στην αρχή είπα ότι όλη η κουβέντα της περιφερειακής ανάπτυξης πήγε πίσω από το 2010. Yeah. Δηλαδή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για 16 χρόνια.
0: Yeah.
2: Δηλαδή, δεν είναι καινούριο προφανώς, και φυσικά υπάρχουν και καλά, εννοείται, αυτό δεν, δεν λέει
1: τώρα, το ερώτημα είναι το εξής, κυρία Αντωνόπουλου.
2: Το ερώτημα είναι πώς θα αλλάξει αυτό το κομμάτι. Άρα πώς θα έχουμε από τη μία την αποκέντρωση, από τη μία να δοθεί δυνατότητα να αποκτήσουν και οι Δήμοι ίδιους πόρους και να μην εξαρτώνται στην και από, τοπική, από, την τοπική, από την κεντρική συγγνώμη, διοίκηση. Και από την άλλη, προφανώς, πώς θα υπάρξει και έλεγχος τη ίδια τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε τι πιστεύω, και αυτό το λέω και με την επαγγελματική μου ιδιότητα, ότι αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο ανατροφοδότηση και διαρκούς ελέγχου τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και της τοπικής, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι αερολογίες.
1: Ναι.
2: Δεν τρέπομαι να το πω. Ξέρει ο κύριος Σάκης πολύ καλά
0: και πολύ μέχρι το, πομπή, και μέχρι...
2: ότι τα λέω έτσι όπως θα νιώθω.
0: Ναι, τα λέτε όπως και όχι, και όπως τα εισπράττει ο μέσος πολίτης επί σειρά ετών, κυρία Αντωνοπούλου. Δεν είναι περί αυτού πρόκειται.
1: Ερώτημα,
0: ναι.
1: Μια και το λέγαμε πριν, θα παρουσιάσετε το σχέδιό σας. Το ερώτημα είναι αν θα βρείτε και τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν αυτό το πλέγμα δράσης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και στο κέντρο και σε όλους τους δήμους. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς υστερούσε, η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα.
0: Έχει κάνει ένα κομμάτι ανοίγματος όμως ο Τσίπρας.
1: Ναι, το θέμα είναι να βρεις ανθρώπους. Το Πασό και η Νέα Δημοκρατία έχουν ισχυρές βάσεις και ισχυρές ρίζες. Είναι χρόνια κόμματα με παραδοσιακές βάσεις. Κυρίως το Πασόκ, μετά η Νέα Δημοκρατία το κατανόησε και άρχισε και αυτή να έχει βάσεις εκεί. Εσείς πώς μπορείτε να βρείτε τέτοιες βάσεις?
0: Συγγνώμη, κυρία Αντωνοπούλου, δίνει και το στίγμα λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί διάβαζα ότι το σχέδιο, την εισαγωγική ομιλία την έχει ο γραμματέας της Ελλάς, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι δήμαρχος στη Σκύρο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ήτανε δημάρχος.
0: Ήτανε.
2: Να πω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι το παραλληλό σοσιαλιστικό κίνημα είχε δεσμούς με τοπική αυτοδιοίκηση σχετίζεται με την αντίληψη της δημοκρατίας σε σχέση με τα δίκτυα εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστεί
0: μέσα
2: στην κοινωνία. Ναι. Με αυτή την έννοια, όταν λέμε ως Ελλάς ότι προσπαθούμε να κάνουμε τη συμπόρευση, εν πάση περιπτώσει, ιδεολογικά της σοσιαλδημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς της πολιτικής οικολογίας, προφανώς το κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο λέει τη διάχυση των εξουσιών και την ενδυνάμωση της κοινότητας σε επίπεδο τοπικό ή σε λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή από την κοινότητα, γιατί πλέον έχουμε κοινότητες στους δήμους και μετά στους δήμους, αυτό σχετίζεται άμεσα με το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια της εξουσίας και την έννοια της διάχυσης των ευθυνών μέσα στην κοινωνία. Γιατί η εξουσία έχει πάντα μια ευθύνη. Άρα δεν είναι μόνο πώς θα τα πάρουν και με ποια υπευθυνότητα θα τα βγάλουν, θα τα διοχετεύσω προς την κοινωνία. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για ιδεολογικούς λόγους. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας μας, θα κάνει την εισήγηση, ο πρόεδρος θα κάνει το κλείσιμο και από κάτω. Ξέρω από τώρα, ας πούμε, ότι υπάρχουν, μπορούμε να τα πούμε και ενώ και στο ραδιόφωνο, ότι θα είναι ο κύριος Κουρέτας, θα είναι ο κύριος Χαριζούκας, θα είναι ο κύριος Καρδαλιάς, θα είναι άνθρωποι από τοπική αυτοδιοίκηση από την, όλων των
0: χρωμάτων. Και από την περιφέρεια, από ό,τι ακούμε, ναι.
2: Και από την περιφέρεια, ο κύριος Αρναουτάκη, νομίζω ναι, όχι νομίζω σίγουρα. Δεν έχω μπροστά μου τη λίστα, δυστυχώς, οπότε τα λέω και από την
0: μνήμη.
2: Κάποιοι δυστυχώς είναι διακοπές, αλλά θα έχουν αντιπροσώπους.
1: Βλέπω διακομματικό.
2: Θα είναι ένα φάσμα διακομματικό, θα είναι από όλη την Ελλάδα, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Θα είναι από όλη την Ελλάδα, θα είναι ακόμα και αυτοί που δεν μπορούν, θα έρθουν μέσα αντιπροσώπων. Θα είναι διακομματικό, δηλαδή δεν θα δούμε μόνο κάποιους που θα πιστεύουν ότι θα έρθουν, να... αλλά είναι από όλα τα. Θα είναι
1: να ρωτήσω κάτι πονηρό.
2: Κομμάτων, ναι. Να δείτε όσο πονηρά θέλετε, κύριε Τάκη.
1: Ναι, μετά το άνοιγμα προς το κέντρο με την διατήρηση του νόμου Πιερακάκη, τώρα συνεχίζεται το άνοιγμα προς το κέντρο με διακομματικό κοινό όσον αφορά την πρότασή σας για την τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Δεν ήμασταν μαζί στην εκπομπή με το βράδυ, αλλά στην προηγούμενη από εσάς είχα πει ότι δεν είναι άνοιγμα στο κέντρο.
0: Είναι.
2: Η διατήρηση του άρθρου 16.
1: Στην κέντρο αριστερά.
2: Η διατήρηση του άρθρου 16 είναι άνοιγμα.
1: Όχι, δεν λέω για τη διατήρηση του άρθρου 16, λέω για τη διατήρηση του νόμου Πιερακάκη.
2: Ναι. Η διατήρηση του άρθρου 16 είναι σαφές άνοιγμα προς τα δημόσια αγαθά. Και με τέτοιο τρόπο πρέπει να καλείται συνταγματικά και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το συνταγματικά δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Πάντως, εγώ λέω για τον νόμο Πιερακάκη,
0: ναι,
1: όχι για το 16.
0: Για τον νόμο Πιερακάκη,
2: εντάξει, εμείς δεν θα χρεώσουμε τη χώρα εκατομμύρια αποζημιώσεων και δεν θα θέσουμε εν κινδύνο τους ανθρώπους, τις λαϊκές κυρίες. ίδιες οικογένειες που έχουν διαθέσει.
1: Μ' αρέσει γιατί έχετε φύγει χιλιόμετρα μακριά από το κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μ' αρέσει.
0: Εντάμεταξύ, πρόσεξε. Η Ελλάς βρίσκεται ανάμεσα στη σκληρή κριτική από τη μία μεριά της κυβέρνησης. Και βεβαίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Του βγήκε του Πασόκ από τα δεξιά, του προκάλεσε τεράστια μηχανία, προκάλεσε βραχυκύκλωμα και το οδήγησε να πλακώνονται τα στελέχη μεταξύ τους. Ήταν έξυπνη η κίνηση του κυρίου Τσίπρα, οφείλω να το ομολογήσω.
0: Η κίνηση του κυρίου
1: Τσίπρα
0: και τολμηρή. Ήταν έξυπνη και τολμηρή.
2: Είναι ουσία.
1: Ναι, αν και βλέπω ότι δεν συμφωνούν όλοι στο κόμμα σας, αλλά καλό είναι ότι πειθαρχούν σε αυτή την πρόταση.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία.
1: Τώρα, για να σας το λέω.
2: Πολύ καθαρή.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Κυρία Αντωνοπούλου, επιτρέψτε μου λίγο και συγγνώμη, γιατί θέλουμε και ένα σχόλιο ακόμα, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση στην τιμή του ντίζελ.
1: Ναι.
2: Το άκουσα, συγγνώμη σας διακόπτω. Πραγματικά, επειδή με ξέρει
0: ένα σχόλιο,
2: κυρία Παλτατζή, πραγματικά ήμουν στον δρόμο την ώρα που το άκουγα και πέρναγα από βενζινάδικα σοριδών, γιατί είμαστε Μεσογείο στην ΕΡΤ και έχει σοριδών.
0: Έχουμε πολλά εδώ,
2: βενζινάδικα. Η τιμή αυτή τη στιγμή και της βενζίνης και του ντίζελ είναι πιο ακριβή από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί το βαρέλι, το πετρέλαιο.
2: Όχι,
1: κυρία Αντωνοπούλου, μισό λεπτό. Το βαρέλι, το πετρέλαιο, το μπρεντ είναι στα 100 δολάρια λόγω του πολέμου.
0: Άρα ίσα που και γι' αυτό.
2: Ακριβαίνει η τιμή στα ελληνικά δηληστήρια με το που αναπνέει κάποιο πριν πει τη φράση πώ ανέβηκε.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, ακόμα και οι
2: πρατηριούχοι. Τόσο άμεση η αύξηση που υποτίθεται ότι είχε κλειδώσει και θα μειωνόταν ακόμα.
0: Μα γι' αυτό αυτή είναι η κριτική πια. Αυτό που λέτε είναι η κριτική και από τους πρατηριούχους, ότι έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ η τιμή που τα 10 και 5, 15 δηλαδή.
2: Μα υποτίθεται ότι πριν λεπτά είναι 10 λεπτά πιο
0: σταγόνα
2: κάτω.
0: Στον ωκεανό.
2: Τώρα ξανακατεβαίνει 10 λεπτά πιο κάτω. Είναι προφανώς ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης που ξέρετε τι με θλίβει. Το γεγονός ότι πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης ότι με ένα μηχανισμό και με ένα αφήγημα που στείνει και με πολύ σκληρούς επικοινωνιακούς όρους. Δεν θέλω να βάλω πάλι πόσα χρήματα έχουν δώσει συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν είναι αυτό ζητούμενο. Αλλά πιστεύει ότι με έναν τρόπο οι Έλληνες πολίτες θα πάνε να βάλουν την βενζίνη. Οι έμποροι ή οι άνθρωποι της παραγωγής οι οποίοι δίνουν τα προϊόντα τους ή περιμένουν τα προϊόντα τους και αυξάνονται λόγω του ντίζελ και της βενζίνης, ότι τρώνε κουτόχορτο, ότι ζουν σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ενοχλεί την νοημοσύνη μας. Είναι ένας μηχανισμός προπαγάνδας, το καταλαβαίνω. Και το κάνει πραγματικά
0: κυρία
2: με έναν
0: Αντωνοπούλου,
2: τρόπο αριστείας, αλλά φτάνει πια, δηλαδή δεν τρώμε κουτόχορτο.
0: Την Ελλάς πότε βλέπετε εκλογές εσείς?
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το ζητούμενο είναι πότε βλέπουμε εκλογές. Αλλά νομίζω το ζητούμενο ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές το φθινόπωρο ή για εκλογές το 27.
2: Όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ήδη από πριν, πολύ πριν το Πάσχα, είμαστε έτοιμοι όπως γίνουν εκλογές. Το ζητούμενο όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμος ασφιχτιά. Δηλαδή, είμαστε Ιούλιο, μήνα τελειώνει ο Ιούλιος και οι περισσότερες οικογένειες δεν θα πάνε καθόλου διακοπές. Και γιατί υπάρχει ο νόμος Πυρακάκη και Γεωργιάδη και Ραμαίος, ο οποίος μειώνει τις διακοπές των εργαζόμενων, αλλά και γιατί πραγματικά δεν έχουν χρήματα για να κάνουν ούτε μια εβδομάδα.
0: Τα χρήματα είναι το κομβικό, κυρία Αντωνοπούλου. Τα χρήματα είναι το κομβικό.
2: Μιλάμε για ακόμα και την κεντρική, δηλαδή την Ιταλία, Ελλάδα. Δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να βγουν καταλήμματα. Οι τιμές είναι φαΐ.
1: Παντού βέβαια είναι sold out, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, sold out δεν είναι. Έλα τώρα.
1: Στα νησιά.
0: Στα νησιά.
2: Αλλά
0: να κλείσουμε όμως.
2: Και κλείνω με αυτό. Που κοίταξα επίτηδες, συγγνώμη, τουριστικούς πράκτορες, είναι 90% ξένοι τουρίστες και μόνο 10% Έλληνες.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλά, δεν ισχύει βέβαια αυτό το 90% ξένοι, γιατί υπάρχουν νησιά που βουλιάζουν από Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχει ακρίβεια στα νησιά, υπάρχει, δεν το συζητάμε. Αλλά όχι ότι δεν πάει και κανένας.
0: Όλο αυτό που δεν ξέρω πού τα βρίσκουμε τα στοιχεία και τα λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν sold out. Δηλαδή, αν έχει sold out, η Μύκονος δεν μας αφορά, γιατί η Μύκονος είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ίσα-ίσα, η Μύκονος δεν έχει
0: η Σαντορίνη, λέω, το άλλο μεγάλο νησί, έχει ακόμα καταλήμματα. Έλειψα και πήγα 5 ημέρες στην Τίνο. Σήμερα, όποιος ψάξει στην Τίνο θα βρει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Mm. Όλο αυτό το sold out, δεν ξέρω γιατί το λένε, ότι υπάρχει, είναι πλέον καλυμμένα τα καταλήμματα. Όχι, ψάξτε,
1: ψάξτε και βρείτε. Γιατί υπάρχουν καταλήμματα σε κάποια νησιά τα οποία είναι σε τρελές τιμές.
0: Τώρα δεν μιλάμε για την Πάρο, ας πούμε.
1: Δεν σου λέω για την Πάρο, σου λέω για
0: νησιά. Η Τίνος που υποτίθεται, να σου την αναφέρω. Η Σύφνος, η Κύθνος έχουν ακόμα, και μιλάω για Κυκλάδες. Επίσης κοιτάξτε και τα πιο μακρινά νησιά. Βόρειο Αιγαίο επάνω, που είναι μια χαρά νησιά, πολύ ωραίοι προορισμοί και πολύ φθηνότεροι. Θα μου πεις, Βαγγελία, το ταξίδι.
1: Ο καθένας έχει κάνει τα κουμάντα του αλίμονα.
0: Τέλειο
1: Ιουλίου, αν δεν έχεις κάνει το κουμάντα.
0: Δεν είναι σαν και εσένα που έχεις προγραμματίσει από το, Πάσχα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υπάρχει κόσμος που ψάχνει ακόμα.
1: Αλλά όσο πιο γρήγορα προγραμματίζεις, γιατί πάνω κάτω ξέρει ο καθένας τις άδειές του, τόσο πιο καλές τιμές θα βρεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι κι αλλιώς φτάνει για τον χρόνο.
0: Τέλος. Λοιπόν, εγώ, Δημήτρη μου, θέλω εδώ στο τέλος εκπομπής, που θα πούμε και τα υπόλοιπα τα δικά μας, που δεν αναφέρομαι ποτέ με βάση τον εαυτό μου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους γιατρούς και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου της Χαλκίδας.
1: Ναι,
0: την Παρασκευή το βράδυ.
1: Είχες ένα μικρό ατύχημα.
0: Ναι. Αλλά δύσκολο είναι, έχω σπάσει το χέρι μου, φίλες και φίλοι. Είμαι, ειλικρινά σας λέω, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη. Και θα σας πω, σε ένα βαθμό και περήφανη, που ένα περιφερειακό νοσοκομείο λειτουργεί πάρα πολύ συντονισμένα, από τον άνθρωπο που είναι στη φύλαξη μέχρι τους γιατρούς, το προσωπικό κτλ. Θερμές ευχαριστίες στον ορθοπαιδικό νέο άνθρωπο, τον κύριο Νίκο Περισσινάκη, που με περιέθαλψε έτσι όπως έπρεπε σε μια δύσκολη ιστορία. Και θα πω ξανά ότι τα καλά πρέπει να τα λέμε.
1: Ναι, καλό είναι αυτό.
0: Αυτό. Πρέπει να αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με συνέπεια και με συνείδηση. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα...
1: Ωραία. Τώρα θα πούμε και τους αποχαιρετισμούς τους δικούς μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για μένα σήμερα είναι τελευταία εκπομπή. Άλλες 3 μέρες είναι άδεια, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά με την Ευαγγελία, που δεν την ήξερα. Την γνώρισα εδώ. Ναι. Και ενώ πολύ, ξέρεις, ξέροντας και εμένα, ξέροντας και εσένα.
0: Λέγανε, ωραία τώρα, μάνα μου, άντες τι θα γίνει.
1: Στοιχημάτιζαν ότι ως δίδυμο μπορεί να μην κρατήσουμε πάνω από 15 μέρες. Κρατήσαμε όλοι, τους διαψεύσαμε όλη τη σεζόν.
0: Δημήτρη, όταν οι άνθρωποι είναι ευγενείς και επαγγελματίες, δεν χρειάζεται.
1: Δίκιο. Γίναμε και φίλοι, όσο μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια λίγων μηνών. Αλλά το βασικό είναι ότι βρήκαμε και αρκετά κοινά που έχουμε.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, ότι σεβάστηκε ο ένας τον άλλον, που
1: απολύτως,
0: για μένα είναι το σημαντικότερο από όλα
1: απολύτως,
0: αυτά.
1: Απολύτως. Εγώ βρήκα την Ευαγγελία, δεν με βρήκε, και είναι σημαντικό αυτό. Και η συνύπαρξή μας τελειώνει σε επίπεδο ραδιοφωνικό, γιατί εμένα θα
0: για να
1: ακούτε.
0: Καταλάβετε, εγώ νομίζω ότι σήμερα ότι είχε χαιρετήσει ο Δημήτρης την Παρασκευή.
1: Δεν μπορούσα να, φύγω χωρίς να χαιρετήσουμε
0: καλά
1: μαζί.
0: Αυτό.
1: Θα με ακούτε από ένα άλλο σταθμό από το Σεπτέμβριο.
0: Καλή επιτυχία, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το καλό τέτοιων συνυπάρξεων είναι ότι γνωρίζεις ανθρώπους.
0: Και είναι να μάθεις να συνεργάζεσαι με σεβασμό με τους συναδέλφους σου.
1: Κρατάς και επαφές και φιλίες.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο, ιδίως αν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, και κυρίως, εγώ το λέω γιατί της το είχα πει και από την πρώτη μέρα, και κυρίως αν εισβάλλεις την εκπομπή ενός ανθρώπου που την είχε μόνος του κάποια χρόνια.
0: Θα σου πω κάτι, σε τιμά αυτό που λες. Νομίζω, όταν δεν υπάρχουν εγωισμοί και όλα αυτά πηγαίνουν λίγο στην άκρη.
1: Εντάξει,
0: και υπάρχει,
1: γιατί
0: αυτό
1: είμαστε και οι δύο επαγγελματίες με χρόνια στο χώρο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ
1: και
0: εγώ, Δημήτρη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που κάναμε αυτό το ταξίδι.
0: Ναι. Και εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σου επιλογή.
1: Που γνωριστήκαμε και έχουμε πει να πιούμε και ένα κρασί, να τα πούμε. Από το Σεπτέμβριο θα το κάνουμε και αυτό.
0: Να είστε καλά,
1: σας ευχαριστούμε πολύ όλους.
0: Σας ευχαριστούμε. Εμείς αύριο εδώ, συνέχεια.
1: Και καλή αντάμωση από άλλα μετερίζια. Και επειδή η ζωή κάνει κύκλους, μπορεί να ξαναβρεθούμε. Κανένας δεν ξέρει. Καλές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα, Δημήτρη. Γεια σας, φίλες και φίλοι.

0: Άγγελ. Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει ότι η εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική,
0: ναι,
2: σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογικές εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνισαν τυχόν δειγματοληψίες. Ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τακτηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους, ναι, για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία, που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν. Άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή. Εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις,
0: ναι,
2: αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρο από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 26, του 24, με συγχωρείτε, ναι. Αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν τις αστυνομίες, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη μαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορών Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
3: Ναι, αυτό το ελπίζουν άπαντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2-3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρονα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακριβώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
0: Ναι.
4: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 30χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθετε 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν η 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα από τους αστυνομικούς. Τώρα, από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε 73χρονη γυναίκα από την Κεμπαρισσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω, ότι η προανάκριση για αυτήν την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
4: Υπάρχουν συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
0: ακριβώς
4: το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς την αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στη περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
5: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
0: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
5: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
0: Πάλι καλά.
5: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπεσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στο χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
0: Ναι.
5: Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών προκάλεσαν πυρκαγιά σε χορταλουμπαδική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή της Ευάρος, όσο ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
5: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα ποιητικά μέσα, πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από Γιάννηνα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις, συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Η παραγωγή από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές τους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτη Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρόντις καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
8: Είχαν στρώσει ήδη τις κλούβες. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ειρήνης και κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά βεβαίως για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Λασόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζότητας που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών βεβαίως είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυδική και καπνό. Τώρα, οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια.
0: Στο διάδρομο πρόκειται
8: να δουν, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η σοδειά, καταστράφηκε. Είδαν τους κόπους μιας χρονιάς να πάνε χαμένοι στράφοι. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Σίγουρα.
8: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργό Υπουργός, ο κ. Σχοινάς, αλλά και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες, για τα χλάδια δηλαδή, τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά, όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13.000 στρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμασίου.
0: Πολύ μεγάλη έκταση.
8: Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποίηση μας στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια στα φύλλα, υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βεβαίως στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον Περιφερειάρχη, τις δημοτικές τους εκπροσώπους των κατατόπους Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι από αυτό το μπορένι. Τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
0: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας.
8: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν αισιόδοξος. Είπε, κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος. Το 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
8: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να αυτό απαντάνε οι αγρότες.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
8: καλή
0: Γιάννη.
8: Συνέχεια.
0: Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Ειρήνη. Είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους

0: μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγοριατροφής. Επίσης έχει και άλλες προτάσεις, όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανελειμμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών, και Έλληνες και ξένοι, που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
2: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά προβληματικά. Ναι. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο τελωνείο των κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του τελωνείου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια. Ναι. Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία? Ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
1: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι.
2: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο κάποιες ώρες τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που

0: πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες, πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση βέβαια του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO.
1: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
2: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
3: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO. Είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση ευπαθών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνίες έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αυτομειώσεις στην τάση.
1: Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον. Και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότητα στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και δύο εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή. Την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς στιγμή. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού, ο ΦΠΚΑ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Η Παμβότιδα δεν είναι χωματερή. Είναι προστολίδι της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιο πολύ κανείς, Βασίλη.
2: Έτσι. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού, να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά σε αυτό το στολίδι που ομορφαίνει την πόλη μας.
0: Έτσι, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άξιο απορίας πώς μπορεί να φτάνει κάποιος να πηγαίνει και να πετάει και αυτό που είπες, το θερμοσύφωνα, το αναπηρικό αναμαξίδιο, την τηλεόραση. Για όνομα του Θεού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων που διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Συνεχίζονται οι απορρέψεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σήμανσης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σήμανσης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορρευτούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση μετά το διακόπτη του δικαστήριου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως, πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειές και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, δυνητικά δικαιούχοι σε αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των
0: ατομών
1: μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
0: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, Φωτεινή.
1: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, Υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποπολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία διεκδικούν μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, νομούς Ζακύνθου Ποπολάρη, Μάριος Μπενίσης. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αξιμοποίητος. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κύριος Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποπολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track, έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποπολάρη και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθο προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα, ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή C-Track για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει η απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντησε από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της Φουρνά στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την Έρτα Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη Νέα Ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα Φουνά, να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
0: Μπράβο,
3: τους,
0: ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλαιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον από εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε. Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο κύριος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που υπήρχε, που έγιναν και έγραφε τέλος πάντων ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια να γίνει στο μικρό περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Βρετανίες έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το Ίδρυμα παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία. Είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. Και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση, να αυτό τέλος πάντων αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων, του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμισε εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι όλο αυτό, Γιάννη, είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρτη Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 5, 29 και 30 του μηνός, συγγνώμη, Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου. Με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Κηδωνία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει τον σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9 και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
11: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες. Έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνή, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να ακούσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Κρίστιαν Στόκερ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20% όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία. 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πυρηνό μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέατρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
11: Συγκλονισμένη και είναι η γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Ανοσύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας στάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων, στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
11: Πριν πάμε στα καύσιμα, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αναδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
11: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
12: Και... με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
11: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα, με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
12: Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα 89,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 9,4%, και το αργό της Αμερικής στα 83,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 8,15%, που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις. Ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση 6,6%, και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος, και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο, και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 2013 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρικός, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
11: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
12: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
11: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Star News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
14: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης συνταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
15: Ναι.
14: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
15: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
14: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
15: Μάλιστα.
11: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Αριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, τη κυβέρνηση, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing τη σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει. Θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ειδήσει χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντα σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Παρνάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ κυρίως, έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερο η βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερο, όπως για την Κύπρο για παράδειγμα, όπως όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά το τρόφιμα, αλλά είναι το δίζελ, και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, την Ουκρανία, την παράταση στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την Κυριακή μέρα στο Earth News Radio, σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
15: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
16: από τις εστιάσεις? Από τη στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Βαρνάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γρηγόρη Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη, η οποία φορολόγησε υπερκέρδη δηληστρίων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα δηληστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ, και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, του δώσει τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα, και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
15: Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στην ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
16: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις, ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα η πρόληψη, το λέω εγώ, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες απαιτήσεις.
15: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
15: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο, στις σφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια επάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε στις αμέσως Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για το όσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
18: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή επίσης το ανέφερα η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
15: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
19: Η Υπήρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες αποκλίσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
15: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
19: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
15: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
19: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουμε από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας την Πέγκη Μπρούσελ, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Πέγκη.
20: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρός. Ένας άνθρωπος έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οκτωπίας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
15: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
20: Εργοστάσιο οκτωπίας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι, κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων σε ένα της ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσταση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του, είναι αγνώστων εξ στιγμής στοιχείων, ενώ το έργο της κατάσταση και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
15: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγγι, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης.
20: Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
15: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας.

0: Για την Ειρήνη, Έλενα.
1: Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις, λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Νταν Κέιν, αλλά και από τον αντιπρόεδρο Βάνς, για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπεινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά τους επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνας σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
1: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
0: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
1: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
0: αντίστοιχη
1: αφορά...
0: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
1: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει δύο

0: Σαντάντερ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πύρο μετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
1: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντζεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
1: Δηλαδή?
2: Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές τις δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
1: Μα, τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να έπεσαν στον ύπνο, το πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
2: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό εναέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική. Χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα, δηλαδή τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα.
2: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
1: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
1: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε, και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπερνικού στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
2: Πράγματι, και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα εφαρμόζουμε.
1: Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πύρο μετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να το σύνταξεις για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
0: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζουνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
4: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, και η αύξηση του τουρισμού σύμφωνα και με τους επαγγελματίες δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα ωστόσο φέρνει μαζί της αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
5: Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφή ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
6: Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
1: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες στο για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
1: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
7: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που επέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών Διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
8: Πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοσοφιστικό κατάστημα, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο ισοβή της φυλακής των Διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενο φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το μεσαπόγευμα, το απόγευμα της Παρασκευής, ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των Διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτόν τον λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη του τμήματος εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειρομοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
1: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
9: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγγρίφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάλια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου τη 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκεφτεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία, και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειακό κουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
10: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, όσο ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο. Η αυριανή, 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέθελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα, ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
11: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση αν εκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
12: Μένουμε την παρέα μας. Πόσα άτομα?
13: 12 άτομα.
12: Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
13: Σχολεία.
14: Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
15: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
12: Εμείς είμαστε group.
16: Α, group είστε και?
12: Νάξο. Πόσες ημέρες?
13: 5.
12: Από πού έρχεστε?
13: Από Τρίπολη.
12: Να σας.
17: Άρα πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
18: Πάρω.
12: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
18: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
19: Εντάξει, το πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
20: Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
21: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοουκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με φόντο πάντα 100% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
21: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβη στο Κίεβο για το τελευταίο ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάρα. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, στο World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του Βαρδρού. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Η περηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
1: Μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
13: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου όμως, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
13: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτη Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα από το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
16: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμία έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί στα μικρόφωνα η RTB με δεκουμπή σε διάδραση. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
23: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
24: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
25: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
26: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
27: Ήρθαν από πού αναγυρούν το θέμα.
28: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, μία ακόμη εβδομάδα μαζί, μία ακόμη εκπομπή, ένα ακόμη δίωρο. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή σας κρατάμε συντροφιά για 2 ώρες μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή erteco.gr στο διαδίκτυο. Η Φιλάνθηλα Γιούν είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και εδώ παρέα την πιο ζεστή ώρα της ημέρας από τις 3 μέχρι και τις 5. Λίγο μετά τις 3:30 τώρα και θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Ιουλίου, αυτή τη βδομάδα δηλαδή, την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας έρχεται. Θα γίνουν 2 παραστάσεις στον υπέροχο χώρο του Εκκλησιαστηρίου στην Αρχαία Μεσσίνη, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026». Η παράσταση αυτή λοιπόν, η οποία είναι οι Λυσιστράτες, κλείνει τον κύκλο της στις 4 Αυγούστου στις 8 η ώρα στο Θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας, με μια παράσταση και εκεί. Να μιλήσουμε όμως τώρα για αυτό που πρόκειται να γίνει εδώ στο εκκλησιαστήριο, που θα μπορεί κάποιος, είτε επισκέπτης είτε εδώ κάτοικος της περιοχής, να βρεθεί και να δει αυτή την πολύ ωραία παράσταση στις 8 η ώρα. Η διάρκεια είναι 65 λεπτά και η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο. Να πούμε ότι η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική και μπορείτε να τη βρείτε στην διεύθυνση, μάλλον μπορείτε να βρείτε πώς μπορείτε να κάνετε προκράτηση. Μπαίνετε μάλλον στη διεύθυνση alofegreece.oneculture.gr. Θα μας τα πει και περισσότερα στη συνέχεια και ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζίνα Θλιβέρη, που παρουσιάζει αυτή την παράσταση, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση και για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει και προκράτηση και τα λοιπά. Για να μην χάνουμε χρόνο, να ακούσουμε το σποτάκι της παράστασης και στη συνέχεια να μιλήσουμε με την κυρία Θλιβέρη για να μάθουμε περισσότερα.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
2: Ήρθαν από πού, αναγυρούν το θέμα.

Όσοι έχετε βρεθεί στο εκκλησιαστήριο, ξέρετε τι μαγικός χώρος είναι και πόσο μπορεί να αναδείξει και ταυτόχρονα να νιώσει κανένας έτσι τη συνέχεια στον χρόνο βλέποντας κάποια παράσταση εκεί. Να ακούσουμε λίγη μουσική και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι, γιατί είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με το τηλέφωνο, με την ηθοποιό και σκηνοθέτη του έργου, την κυρία Τζίνα Θλιβέρη.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ηθοποιό και σκηνοθέτηδα Τζίνα Θλιβέρη, που παρουσιάζει μαζί με την ομάδα της αυτές τις δύο παραστάσεις στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης στις 30 και 31 Ιουλίου του 2026, δηλαδή αυτή την Πέμπτη και την Παρασκευή, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ναι, πραγματικά είναι αλήθεια, πέρασε και ο Ιούλιος. Να καλησπερίσουμε όμως σε αυτό το σημείο την κυρία Τζίνα Θλιβέρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
0: Πολύ ωραία, και να μάθουμε, να σας ρωτήσουμε περισσότερα για τις Λυσιστράτες, τις δικές σας, μέσα από τη δικιά σας ματιά.
1: Εμείς χρησιμοποιούμε το όνομα που ο Αριστοφάνης έδωσε μέσα από το αρχαίο κείμενο. Λέει, οι Λυσιστράτες θα μας πούν αν μπορέσουμε να δώσουμε κάποια ερωτήματα για την λύση του πολέμου. Έχουμε ένα καθαρά πολιτικό έργο του αρχαίου δράματος. Να θυμίσουμε ότι αρχαίο δράμα είναι και τραγωδία και κωμωδία. Σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ δυνατή δομή στη ραχοκοκαλιά του έργου, όπως έτσι γραφόταν, όπως γνωρίζουμε από τους αρχαίους. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να δώσουμε μια ελεύθερη μετάφραση πολύ κοντά στο αρχαίο, ώστε να κρατήσουμε την σάτιρα που νιώθουμε ότι ο Αριστοφάνης
0: χρησιμοποιούσε σαν μέσο, έτσι.
1: Χρησιμοποιούσε, βέβαια, και είχαν αυτή την ευφυΐα, τη φιλοσοφία, και ομολογώ ότι με εξέπληξε πολύ περισσότερο το έργο κατά τη διάρκεια της έρευνας από όσο περίμενα. Δηλαδή, το πόσο δυνατό είναι στη δομή του. Πραγματικά είναι σαν τραγωδία, χωρίς όλα αυτά που μπορεί να υποψιαζόμαστε, έτσι, να είναι κοντά στην επιθεώρηση ή κάτι τέτοιο, που πολλές φορές μπερδεύονται τα πράγματα στη μετάφραση. Ωστόσο, βρήκαμε μια καθαρή σάτιρα που είναι πολύ κοντά, όπως διάβαζα σε κείμενα, εμπνεύστηκαν αργότερα ο Μπέκετ, πολλοί άνθρωποι συγγραφείς νεότεροι, πάνω στην τόσο ευφυή σάτιρα πολιτική που έκαναν οι αρχαίοι.
0: Άλλωστε και το ότι ο άνθρωπος επαναλαμβάνει τα λάθη του μέσα στο πέρασμα του χρόνου δεν είναι κωμικοτραγικό κατά έναν τρόπο.
1: Ακριβώς. Χρησιμοποίησατε ακριβώς τη σωστή λέξη, γιατί η σάτιρα περιέχει και το αρχαιοδράμα, ακριβώς, κυρία Λάγη, όπως το λέτε, κωμικοτραγωδία. Και εμείς τώρα πρόκειται για μια ομάδα όπου χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια μία μέθοδο που χρησιμοποιούσα ως ηθοποιός χρόνια πάνω στα αρχαία θέατρα, όπου είχα την ευκαιρία να έχω μεγάλους δασκάλους και δίπλα μου και να έχω ζήσει έτσι τα αρχαία θέατρα τα μεγάλα. Και θέλω να πω με αυτό ότι η έρευνα με οδήγησε στα κείμενα μέσα από το λόγο και μέσα από τη μουσική, όπου κατέληξα σε μία μέθοδο που παίρνω τη δομή του αρχαίου κειμένου μέσα μια σπυροειδή, ας το πούμε, πάλι, γιατί, όπως ξέρετε, ήταν ιδέα δεν έχουμε, έτσι, είμαστε πολύ μακριά. Ωστόσο, πραγματικά, και σε αυτή την περίπτωση, όταν το εξετάζεις το κείμενο, πάλι βγαίνει η δομή του προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε να πω σε αυτό ότι έχουμε επιλέξει το Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης μέσα από ένα θεσμό που αγαπάμε πολύ. Προσωπικά, έτσι, έχω συνεργαστεί με το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός για τρίτη φορά. Συμμετείχα το 2021, τότε που έγινε πρώτη φορά που το έκανε η κυρία Μενδώνη. Και έτσι, τότε ήμουν πολύ ευγνώμων, ήμουν ως ηθοποιός τότε, και έτσι τότε, επειδή είχα την αγάπη για τους τόπους όπου θέλω να δουλεύω τα κείμενα, γιατί ο θεσμός αυτός είναι μόνο, όπως ξέρετε, σε μνημεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, οπότε πείτε μας και δύο λόγια γι' αυτό, για κάποιους ακροατές μας που δεν το έχουν μάθει μέχρι τώρα. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραία ιδέα, όντως. Και
1: ωραία. Ναι,
0: και για τους μέχρι και τους δε. Και για τους θεατές και για τους ανθρώπους του θεάτρου.
1: Ο θεσμός λέγεται Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά μπορεί να τα βρει όποιο υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο ίντερνετ. Όπου γίνονται, είναι ένα φεστιβάλ όπου είναι σε αρχαία θέατρα και μνημεία και σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη την Ελλάδα, όπου καλλιτέχνες από την Αθήνα και από την περιφέρεια καταθέτουν τις προτάσεις τους και η Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου συνεργάζεται το Υπουργείο, γίνεται επιλογή για να πάνε κάποιες παραστάσεις. Έτσι και εμείς είχαμε την τύχη που δηλώσαμε και το εκκλησιαστήριο που θέλαμε να είναι εκεί.
0: Επιλέγετε και χώρους, δηλαδή ομάδες, ή κάπως γίνεται σε μια δεύτερη...
1: Ναι, επιλέγουμε, ναι. Μπορεί να, αν θέλεις, επιλέγεις. Αν θέλεις, το αφήνεις ελεύθερο να επιλέξουν οι ίδιοι.
0: Οπότε, εκκλησιαστήριο πρώτη φορά...
1: Ναι, στο εκκλησιαστήριο έρχομαι πρώτη φορά. Ναι, έχω παίξει στην Αρχαία, στη Μεσσίνη, έχω έρθει στο Αρχαίο ηθοποιός παλιότερα. Αλλά ναι, έρχομαι πρώτη φορά.
0: Στο θέατρο, μάλλον, το μεγάλο.
1: Ναι, εδώ είμαστε στο μεγάλο, έχω παίξει.
0: Ναι,
1: τώρα το επέλεξα το εκκλησιαστήριο. Ναι, το εκκλησιαστήριο, επειδή είναι ο δύο, έτσι το επέλεξα, γιατί εμάς είναι. Ναι, εμάς είναι και αρκετά μουσικό. Τέλει. Δηλαδή, εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι είναι ένα τζαμάρισμα, το πούμε. Είναι λίγα σαν να τζαμάρουν οι ηθοποιοί μαζί με ζωντανή μουσική.
0: Ένα ιστοφανικό τζαμάρισμα. Ακούγεται πολύ ωραίο.
1: ναι, έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Έτσι μας λένε. Χθες κάναμε τη γενική μας και ήταν έτσι πολύ ωραία στην Αθήνα. Ήρθε κόσμος. Και έχω τη μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι πάλι τώρα για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά ήταν η Νουδία, που πήγαμε σε κάποιο τζαμί, ας το πούμε, που με ρωτήσατε πριν. Αυτό, ας πούμε, το έδωσε μόνη τη λυρική. Και συνεργάζομαι και με τον εικαστικό, τον Γιώργο Τριανταφύλου, όπου έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τώρα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εικαστική εγκατάσταση, όπου ξεκινήσαμε μαζί τη συνεργασία μαζί του σε μια μεγάλη έκθεση που έκανε το 2019. Ωραία, το 2019. Και τότε συμμετείχα έτσι φωνητικά μαζί του, διότι αυτά είναι μουσικά, εικαστικά, μουσικά, ηχητικά και έγχορδα γλυπτά, που έχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα τα χρησιμοποιούμε για δεύτερη φορά. Τα είχαμε στη Μίδια πριν από χρόνια στο τζαμί που σας είπα, στα Τρίκαλα, πριν από 3 χρόνια. Και τώρα τα βάζουμε πάλι εδώ να τζαμάρουμε. Και πραγματικά αυτά, επειδή έχουν κάποια δόνηση, και έτσι καλούμε τους ακροατές σας να έρθουν.

0: έρθουν να το δουν αυτό, γιατί έχουν μία δόνηση που συνδέονται με αρχαίγονους ρυθμούς που εμείς δουλεύουμε πολύ μέσα στο κείμενο, όπου έχουμε το Σταύρο τον Τζουμάνι μαζί, το μουσικό, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στους αρχαίγονους ρυθμούς. Έχουμε επίσης αυτή τη μεγάλη χαρά, εκτός από τους ηθοποιούς που θα αναφέρω σε λίγο.
1: Με πρωτότυπη μουσική σύνθεση και
0: ακριβώς,
1: μέσα
0: πάνω σε ρυθμούς,
1: μέσα στο έργο, έτσι, μέσα σε αυτό που γίνεται πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, έχουμε δουλέψει μαζί με το Σταύρο τον Τζουμάνι και με το Γιώργο Τριανταφύλου, με τα ειδικά έτσι, γλυπτά που έχει φτιάξει, να δονείται πάνω στη μέθοδο που θα έλεγα που αφορά τη σπήρα του ίδιου του κειμένου και τη δομή του. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για εμάς. Εγώ πιο πολύ η έρευνα με ενδιαφέρει, τη σκηνοθεσία πιο πολύ την υπογράφω για λόγους τεχνικούς και διαφήμισης, η αλήθεια είναι. Γιατί θέλουμε να το επικοινωνήσουμε, ήρθε η στιγμή να βγει στον κόσμο, και από τότε που είδαμε ότι υπάρχει επικοινωνία, γιατί οι ρυθμοί, όπως ξέρετε, πολύ απλά θα το πω από τη μουσική, είναι η πρώτη επαφή που έχουμε με την καρδιά μας και με το συναίσθημα και με αυτό που μας αγγίζει. Και αγαπάμε τους ρυθμούς μέσα από το στίχο και το σώμα, και έτσι αυτό το δοκιμάζουμε στο αρχαίο δράμα και μας ενδιαφέρει. Νιώθουμε δηλαδή πολύ ωραία σαν ομάδα και θέλουμε να γίνουμε με το κοινό μία κοινότητα, όπως χαρακτηριστικά λέμε, και σε ένα τόπο που ήταν κοινότητας, γιατί το εκκλησιαστήριο της Μεσίνης είχε πολιτικό χαρακτήρα και κοινότητα και για τα μουσικά και για τα πολιτικά δρόμενα της εποχής, και δηλαδή δεν τα θεωρούμε ερείπια χωρίς σημασία, έτσι μόνο να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε σαν μουσιακό είδος. Έχουμε όραμα να ανοίξουν και να αναδειχθούν αυτοί οι τόποι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Λυρική καταρχήν. Έτσι, και ευχαριστούμε γι' αυτό και τη Λυρική που έχει δώσει και το Υπουργείο που έχει δώσει αυτή την αφορμή. Έτσι πηγαίνουν και νέες ομάδες και άνθρωποι πιο έμπειροι. Και είναι έτσι ένα, θεωρώ, πολύ ωραίο καλοκαιρινό φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Έχω μαζί μου και τον Γιώργο Τόνη και τον Τριανταφύλου, που έτσι, αν θέλετε, μπορεί να πει και εκείνος κάποια λόγια για τα γλυπτά.
1: Και βέβαια θα μας μιλήσει και αυτός. Απλά θέλω να ρωτήσω και μερικά πράγματα για το θέατρο Αλόνη. Έχουμε χρόνο, θα μιλήσει και ο κύριος Τριανταφύλου, εννοείται. Και ήθελα να πω ότι και για τον αρχαιολογικό χώρο στη Μεσίνη, ο κύριος Θέμελης ήταν υποστηριχτής ότι οι αρχαιολογικοί χώροι να ανοίξουν στον κόσμο, να ξαναζωντανέψουν, να ξαναχρησιμοποιηθούν με τρόπους γύρω από την τέχνη και με παρουσιάσεις και με έργα και με εκθέσεις και με οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Και γίνεται και
0: φεστιβάλ
1: θεατρικό για παιδιά κάθε χρόνο, το οποίο γεμίζουν και κερκίδες με παιδιά, θεατές και με ομάδες που παρουσιάζουν τα έργα τους, και διάφορα άλλα έργα που έρχονται κατά καιρούς όπως το δικό σας τώρα που...
0: Θα ήθελα να
1: μας πείτε.
0: Ναι, χαίρομαι που τον αναφέρετε, γιατί είναι ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι το όραμα έχει σκοπό και στόχο και πράξη. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ που τον αναφέρατε.
1: Ναι. Και βάση βέβαια και είναι το έργο του και προς τιμή του, και για όλα αυτά που έχει κάνει πρέπει να συνεχίζεται και η ιδέα του. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω αν θα συνεχιστεί η παράσταση κάπου αλλού μετά από τις 30 και 31 Ιουλίου 1 και μετά αν θέλετε μου λέτε και μερικά για το θέατρο Αλόνη. Θα πω μάλλον όχι. Επειδή είναι και 56 ώρες και θα πάμε για ειδήσεις, θα σας πω θα κάνουμε, θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα σας καλέσουμε μετά τις 4 να συνεχίσουμε την κουβέντα μας έτσι καλά, αν είμαστε εντάξει με αυτό. Και με εσάς.
0: Έγινε, πολύ
1: εντάξει.
0: Ωραία, έγινε, εντάξει. Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Να ακούσουμε άλλη μία φορά το σποτ. Όχι, πάλι ακούμε λίγο ειδήσεις ή σποτάκι. Και μετά τις 4 τις ειδήσεις, εδώ θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για αυτή την παράσταση 30 και 31 Ιουλίου, Λυσιστράτες, στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης.

0: Ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Άμεση ενεργοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου. Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 6 βασικών αξώνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών, που είναι και μητέρες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει πολυσχηδή παράνομη δράση στο νησί. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων αλλά και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στο Παρίσι, στην περιοχή Port de Clissy, συνελήφθη ένας 31 ετών που επιτέθηκε με 2 κουζινομάχαιρα σε γυναίκες, τραυματίζοντας 3. Η μία εξ αυτών είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στην υπόθεση της Σύρου, νέα δεδομένα προσθέτουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας, καθώς η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο καθώς διαπέρασε τον πνεύμονά της. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται για να προστατεύσουμε το χθες, γίνεται για να προετοιμάσουμε τη χώρα για όσα έρχονται μπροστά μας. Σήμερα αποφασίζουμε τι χώρα θέλουμε να κληροδοτήσουμε, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τις συνενέσεις, εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Μάχη με τις φλόγες για το νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης παρατείνεται η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία. Συνομιλίες στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας με σαφή και αμετάβλητη θέση ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, είναι η πάγια θέση της Αθήνας και στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης που διεξάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και μετά τις ειδήσεις, εδώ παρέα συνεχίζουμε την σημερινή μας πρώτη εκπομπή για αυτήν την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου του 2026. Λέγαμε λοιπόν ότι στα τέλη αυτού του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη και την Παρασκευή, 30 και 31 Ιουλίου του 2026, θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026. Η παράσταση αυτή είναι οι Λυσιστράτες σε σκηνοθεσία της Δίνας Θλιβέρη, που μιλήσαμε μαζί της νωρίτερα, και τώρα θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα μας για την παράσταση αυτή. Είπαμε κάποια πράγματα για το πώς προσεγγίζει η σκηνοθέτης τις Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, για τον χώρο, για αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο, το εκκλησιαστήριο στην Αρχαία Μεσσίνη. Τι ωραίο που είναι να βλέπεις εκεί ό,τι παράσταση υπάρχει, και μουσική και θεατρική. Και τώρα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κυρία Θλιβέρη, σας στη γραμμή καταρχήν, να τσεκάρω αυτό.
1: Βέβαια, κυρία Λάγιου, σας παρακολουθώ με προσοχή.
0: Ωραία.
1: Να συμπληρώσω θέλω που λέτε. Να συμπληρώσω, θέλει λίγο προσοχή, η ώρα είναι στις 8, έτσι το έχουμε κάνει, και να συμπληρώσω αυτό το ωραίο που λέτε, όχι ο ωραίος φόρος ας πούμε, γιατί θέλουμε να το αναδείξουμε αυτό. Έχω καταλάβει την εμπειρία μου στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα σε κάποιες παραστάσεις κάποια στιγμή είχε συμβεί τυχαία, δηλαδή θέλαμε να δεν μπορούσαμε να έχουμε φως παλιότερα, κάτι τέτοια, έτσι, μια παράσταση για τυχαίο λόγο. Και ξαφνικά βρεθήκαμε 7,5 ώρα εκεί, και τελικά έγινε εκείνη την ώρα η παράσταση, και πραγματικά ήταν μαγεία για τους θεατές. Θυμάμαι στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, στο αρχαίο αυτό μεγάλο θέατρο. Και ήταν μοναδική εμπειρία, και από τότε αποφάσισα ότι είναι ωραίο να είναι και σε ώρα που ο κόσμος μπορεί όντως να το βιώσει αυτό. Και είναι έτσι ένα σύν αυτό της κοινότητας, προσπαθούμε να εντάξουμε το κοινό μέσα σε αυτό το τζαμ που σας είπα και νωρίτερα. Οπότε σημειώνουμε ότι η ώρα είναι 1:30-8 η ώρα. Ναι, και στις 2 παραστάσεις.
0: Εκεί λίγο πριν τον αρχίσει το ηλιοβασίλεμα, νομίζω εκεί βρισκόμαστε τώρα, 8 η ώρα.
1: Μέρα που θα πηγαίνουμε στην Μεσσηνιακή Δύση, εκεί μέσα στο Ασκληπείο.
0: Τα χρώματα είναι υπέροχα εκεί. Η ενέργεια, η ήχη είναι όλη τέλεια, και συν την παράσταση.
1: Είναι, ο χώρος είναι εξαιρετικός, δηλαδή είναι, επειδή είναι όλο και το στάδιο, είναι ένας πολύ σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Όταν πήγα και τον επισκέφθηκα το Μάρτι, που είχα από την εντολή από τη Λυρική ότι πρέπει να το κάνω, το επισκέφθηκα μόνη μου και έτσι κάθισα 2 μέρες, και ήταν στο διπλανό δωμάτιο η αρχαιμία αρχαιολόγος, η οποία μου έλεγε: εγώ έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, έτσι και κάθομαι 2-3 μέρες οπωσδήποτε, έτσι, για να πάρει έτσι αυτή την ενέργεια ισχύει, δηλαδή δεν είναι αφού ήταν ασκληπία. Οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να μην έχουν μια ωραία ενέργεια, την οποία έχουμε την τύχη να την έχουμε στην ίδια μας τη χώρα.
0: Και πολύ ωραία μουσική έχω να πω εγώ. Ακούσαμε κάποια έτσι μικρά αποσπάσματα. Σκέφτομαι τώρα, 8 η ώρα κάπου εκεί με τα χρώματα, λίγο πριν τη Δύση ή κατά τη Δύση. Συν αυτή τη μουσική, συν το χώρο, συν όλα. Θα είναι φοβερά.
1: Ναι, και είναι έτσι προς, έτσι πραγματικά ο Τσουμάνης, που ο Σταύρος, ο οποίος έχει κάνει ιδιαίτερη μελέτη στους αρχαίγοντες ρυθμούς, όπως προείπα, ότι είναι μελετημένοι οι ρυθμοί στο να μας συγκινούν, να το πω έτσι, δηλαδή να κινούμαστε μαζί τους.
0: Σαν το χτύπο της καρδιάς κατά έναν τρόπο, σαν να μας ενώνει ένας κοινός χτύπος.
1: Έτσι. Χαίρομαι πολύ που το νιώθετε.
0: Ωραία. Ναι, έχουμε ήδη, το έχω φανταστεί να βρίσκομαι εκεί, και σίγουρα κάποια από τις 2 μέρες το καταφέρουμε.
1: Άλλωστε
0: κοντά είμαστε εμείς εδώ, δεν είναι κάτι.
1: Ωραία. Μπορούμε να πούμε και 2 λόγια, για όπως είπατε νωρίτερα, και για το θέατρο Αλώνη. Να πούμε πώς συνδεόμαστε με το θέατρο Αλώνη και τον κύριο Τριανταφύλου. Με ποιο λόγο. Το Αλώνη είναι έτσι μια η μικρή επίδαυρος του Πηλίου, που τη λέει χαρακτηριστικά εκεί η περιοχή. Συνεργαζόμαστε χρόνια, διότι υπάρχει ένα έτσι πολύ αξιόλογο φεστιβάλ μέσα στον Αύγουστο, όπου έρχονται πολύ έτσι αξιόλογα σε μουσικές συναυλίες ή θεατρικά. Γίνονται σεμινάρια αρχαίου δράματος, παλιότερα το έκανε κυρία Κονιόρδου Ηλιδία, παρεμπιπτόντος και δασκάλα δική μου. Έτσι, ξεκίνησαμε ένα σεμινάριο αρχιοδρόματος πριν τον κορονοϊό, που δυστυχώς μετά δεν μπορέσαμε να το συνεχίσουμε. Αλλά έτσι, γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί. Έτσι, μπορείτε να το δείτε στο θέατροαλόνι.gr. Στη σελίδα. Είναι ένα όραμα που εκεί ξεκίνησε ο εικαστικός και συνεργάτης μου Γιώργος Τερενταφύλου, που έχω και δίπλα μου. Έτσι, αυτό ήταν το μικρό αλόνι του χωριού δηλαδή, και έχει θέα όλο τον Παρασιδικό. Έτσι, καλό τον κόσμο να το δει μέσα στη σελίδα, το θέατροαλόνι.gr. Έτσι, εκεί βρίσκουμε μία γωνιά να ξεφεύγουμε από την Αθήνα και να δουλεύουμε έτσι, γιατί το αρχαίο δράμα, επειδή είναι φτιαγμένο για αυτά τα θέατρα, γιατί από εκεί ξεκίνησε, έτσι δεν μας αρέσει να δουλεύουμε μόνο στους τοίχους της Αθήνας, οπότε αντί να πηγαίνουμε στα δάση και στα λοιπά, βρήκαμε έτσι αυτό το καταφύγιο, και έτσι τον ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ εκεί στο Πήλιο για την παράδοση του Πηλίου, και αυτό είναι και το εικαστικό του έργο γενικότερα. Οπότε μια συνέχεια του έργου του είναι πάνω στη δουλειά της πείρας σε αντικείμενα παλιά, όπου και χαρακτηρίζεται στους μετασχηματισμούς του έργου του. Και έτσι είχαμε την συνεργασία μας για πρώτη φορά πριν από λίγα χρόνια, όπως σας είπα, σε αυτόν τον ήχο που έχουν τα γλυπτά, και τα συνδέουμε έτσι και με τον ήχο του σώματος και της σπονδυλικής στήλης που έχει και το σώμα μας, και έτσι παράγεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι θα κάνουμε μια παράσταση και στο Αλόνι μετά, όπου ξεκινάει εκεί το φεστιβάλ του θεάτρου αυτού στις 4 Αυγούστου.
0: Και πάλι ένα πολύ ωραίο μέρος όσον αφορά τη φύση, βέβαια, έτσι, και
1: χώρο,
0: έτσι, ενεργειακά δυνατό μέρος και αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί εκεί το Πήλιο έχει πολύ δυνατή φύση, όπως λέτε. Πραγματικά είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη φύση, και μας βοηθάει στο έργο μας, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί κοιτάμε, η αλήθεια είναι ότι η μέθοδος αυτή αφορά αρκετά τον άνθρωπο, που είναι και το θέμα του θεσμού, το «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός» φέτος, όπου έτσι όσο πιο κοντά είμαστε και σκύβουμε στη φύση ταπεινά, έτσι κάπου μπορούμε να βρούμε μέσα εκεί τη διαδρομή μας, στα κείμενά μας και στη φιλοσοφία μας, αν θέλετε, σε αυτή την έρευνά μας, όσο μπορούμε να εξελιχθούμε. Οπότε έτσι συνδέονται αυτά τα πραγματικά τα δύο μέρη, έτσι, το όμορφο Αλόνι με τον έτσι πολύ επιβλητικό και ιστορικής μεγάλης αξίας Μεσίνη.
0: Είχα πει πριν ακούσουμε τις ειδήσεις, να μας πείτε αν θα συνεχίσει κάπου η παράσταση, και να μιλήσουμε και για το θέατρο Αλόνι, για να τα...
1: Προσωρινά πηγαίνει στο θέατρο Αλόνι. Έχουμε κάποια ήδη πρόσκληση να δούμε πώς θα συνεχίσουμε σε σχέση με την λυρική στην Αθήνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κυνηγάμε λίγο παραέξω. Μας ενδιαφέρει αρκετά η περιφέρεια γενικότερα, και προσωπικά δηλαδή. Με ενδιαφέρει πολύ, και ταιριάζει δηλαδή στην έρευνα, ταιριάζει πολύ σε ανοιχτό, και λόγω της φύσης του αρχαιοδράματος, γιατί πραγματικά έχει μια... όλα τα ανοίγουν, όλα τα είδη. Ας πούμε, ήθελα να αναφέρω και την Ειρήνη Αλεξίου, που είναι πολύ κοντά μου, όπου έχει κάνει την κίνηση και τις χορογραφίες, πιο πολύ κίνηση θα το έλεγα, όπου έχει και χορό. Είναι λίγο μεγαλύτερα, είναι όπως είναι τα ίδια τα κείμενα, επειδή ανοίγουν λίγο τα μεγέθη, δεν μπορείς να είσαι σε κλειστό χώρο αυτό. Οπότε η περιφέρεια πάντα μας ενδιαφέρει, έτσι, γι' αυτό το λόγο, και είναι και γεμάτη, δηλαδή είμαστε... Τα αρχαία και τα μνημεία και τα θέατρα είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάνω από 30.000. Δεν είναι το γνωστό στον κόσμο αυτό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε δηλαδή θάλασσα και αρχαία.
0: Εύχομαι πραγματικά, καταρχήν ο θεσμός να συνεχίσει αυτός, και όλο και οι περισσότερες ομάδες να παρουσιάζουν έργα τους σε αυτούς τους 30.000 αρχαιολογικούς χώρους. Αυτοί είναι και λιγότεροι, δεν πειράζει. Και 3.000 να ήταν. Και να πάνε παντού, δηλαδή από πιο μικρά μέρη, ειδικά περιφέρεια.
1: Γιατί έχει τώρα... και ο κόσμος, έχει και ο κόσμος ανάγκη στην περιφέρεια, γιατί δεν έχει την ίδια δυνατότητα.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα στα μεγάλα, στα θέατρα που υπάρχουν, ενώ αρχαία στις μεγάλες πόλεις, θα γίνουν πράγματα. Θα γίνουν αρκετά. Στα μικρούλια και στα πιο περιφερειακά είναι το θέμα, αν θα πραγματοποιηθεί κάτι.
1: Έτσι. Και είναι και πολύ όμορφα, και είναι και πραγματικά έχουμε αυτή την τύχη να έχουμε αυτό. Εμείς θέλουμε και να δουλεύουμε δίπλα. Είναι επίσης ένα όραμά μας να δουλεύουμε κοντά. Δηλαδή, απλώς αυτό θέλει και μια έξτρα βοήθεια από την πολιτεία, να μπορούμε ώστε να είμαστε δηλαδή, όλοι μαζί και να μας παρέχονται κάποια πράγματα, να είμαστε δίπλα στον τόπο. Ακόμη και στην επίδαυρο δηλαδή, που πηγαίνουμε, πηγαίνουμε 5 μέρες, που μέσα σε 5 είναι τίποτα. Σχεδόν η γενική, φανταστείτε, και η τεχνική πρόβα έφυγε μετά 2 μέρες. Γίνεται άθλος δηλαδή και στην επίδαυρο για να γίνει παράσταση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και τριγύρω και να δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, mm-hmm.
0: Το έχετε καταφέρει κατά έναν τρόπο αυτό,
1: mm-hmm.
0: Εσείς,
1: το προσπαθούμε.
0: Αποκεντρωθεί,
1: ναι,
0: έτσι, και
1: έτσι,
0: ταυτόχρονα
1: έτσι,
0: ταξιδεύετε και ό,τι κάνετε. Αν έτσι, θέλετε να αναφέρουμε... Ναι, σε πείτε
1: ναι,
0: μου.
1: Εκεί συνδέομαστε και με το θέατρο Αλόνη, ακριβώς, ναι, όπως ναι, είπα και νωρίτερα.
0: Να αναφέρουμε και τους συντελεστές, τους υπόλοιπους, πριν μιλήσουμε, δώσουμε και το λόγο στον κύριο Τονταφύλου.
1: Βέβαια, ακριβώς. Όπως είπα, την μουσική σύνδεση, την πρωτότυπη, mm-hmm. την έχει κάνει η Θάβρας Τσουμάνης, mm-hmm. τη χορογραφία και την επιμέλεια κίνησης η Ειρήνη Αλεξίου, mm-hmm. Και πολλά χρόνια συνεργάτης μου, mm-hmm. έτσι, η Ειρήνη. Mm-hmm. Ναι, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ, για άλλη μια φορά. Στα κοστούμια η Ειρήνη Γεωργακύλα, βοηθός και δίπλα μου έτσι η Αναστασία Καρμπουνιάρη και ηθοποιός, και συμμετέχει κιόλας ως ηθοποιός η Κατερίνα Αντωνιάδου, που με έχει βοηθήσει και στη μετάφραση, γιατί έτσι είχαμε έτσι το αγώνα, πολύ ωραία διαδρομή και εκεί στην μετάφρασή μας. Ηθοποιεί επίσης η Βάσο Ιγραβάνη, ο Κωνσταντίνος Ογόγουλος, ο Μάριος ο Ιωάννου και η Ιωάννα Ανασιοπούλου. Όλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί και δεν είναι μόνο το ταλέντο τους, είναι πραγματικά η αφοσίωσή τους και το πόσο ανοιχτή ήταν σε μία μέθοδο που να πάει παραπέρα κάτι προσωπικό δικό τους και έξω από αυτούς. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνανε και τους ευχαριστώ δημοσίως από καρδιάς. Γιατί πραγματικά είναι έτσι, θέλει να δώσεις από τον εαυτό σου για να μπορέσεις να κάνεις κάτι που θα σε ξεπεράσει και να πάει στην κοινότητα, όπως είπα. Και πραγματικά είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Νομίζω ότι δεν ξέχασα κανένα. Εντάξει, mm-hmm. έχουμε και τη Μυρτώ την Ασιοπούλου στα γραφιστικά, έχουμε τον Παναγιώτη τον Αδριανό που θα μας πάρει λήψεις, mm-hmm. εκτός από την Εθνική Λυρική που θα mm-hmm. το πάρει για να ανέβει και στη σελίδα τους. Mm-hmm. Αυτά.
0: Ωραία. Να πούμε ότι είναι δωρεάν αυτές οι παραστάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και mm-hmm. εδώ βλέπω ότι η προκράτηση θέση είναι υποχρεωτική. Δηλαδή κάποιος που θέλει να έρθει τώρα στο εκκλησιαστήριο πρέπει να μπει σε αυτή τη σελίδα.
1: Ναι, εδώ. ναι, γιατί είναι υποχρεωτική η προκράτηση.
0: Δεν είναι και μεγάλο τώρα το εκκλησιαστήριο. Μπορεί δηλαδή, να μην υπάρξει κάποιο θέμα προφανώς.
1: Ναι, ωστόσο θα υπάρχει και φαντάζομαι, αλλά καλύτερα η προκράτηση θέση είναι εκείνη,
0: ναι,
1: και πολύ εύκολη.
0: Να το πάμε με το σωστό τρόπο και όποιος θέλει να πάρει και τα ρίσκα του, δεν τρέχει τίποτα να κρατήσει μια θέση.
1: Ναι. Και λόγω του αρχαιολογικού υπάρχει αυτό το ειστήριο που είναι και ωραία ώρα, όπου μπορεί κάπως να έρθει έτσι νωρίτερα να κάνει και λίγο μια βόλτα μέσα. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Και εμείς θα αρχίσουμε 8 η ώρα. Ναι.
0: Μια χαρά. Να πούμε ότι θα έχουμε και μια δεύτερη κουβέντα για τις Λυσιστράτες την Τετάρτη με όποιον αποφασίσετε εσείς από την ομάδα να μας πει κάποια πράγματα επιπλέον και από
1: πολύ
0: τη δικιά
1: ωραία
0: του εμπειρία και ματιά έτσι στις πρόβες και στην
1: ωραία,
0: εκκλησία.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε άμα θέλετε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, και με τον κύριο Τριανταφύλου.
1: Ωραία, είμαστε μια χαρά, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Τριανταφύλου. Με υπομονή μας περιμένετε.
2: Από την Αθήνα και όχι από το Πύλιο σήμερα.
0: Τότε δεν σας ζηλεύουμε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε λίγο. Άμα σας στο Πύλιο θα σας ζηλεύαμε πολύ.
2: Μάλιστα, σωστό. Θέλω πω λοιπόν ότι εμείς συναντηθήκαμε με την Κίνα του Κλιβέρη σε μία... από 2 δρόμους, δηλαδή εκείνη από το θέατρο, εγώ από τα εικαστικά, αλλά βρεθήκαμε να έχουμε και κοινό στόχο, τη σπήρα, την ανέλυξη της δονήσης. Εγώ από την άλλη μελετάω τις δονήσεις από τις αρχές από το 2001 και μέσα από εκεί λοιπόν όλη αυτή η μελέτη των δονήσεων και της σπήρας που έτσι έρχεται η ενέργεια από το σύμπαν τέλος πάντων. Και εκεί βρεθήκαμε λοιπόν να έχουμε, εγώ κυρίως, να μελετάω τους ήχους δημιουργώντας ηχογλυπτά, ας το πούμε κάπως έτσι, με μια σύμβαση, τα οποία αυτά είναι από, μπορεί να είναι σκράπ που μπορεί να είναι παλιά αντικείμενα, θεωρούμενα άχρηστα στην εποχή μας. Και αυτά λοιπόν τα αναδεικνύω και έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν και μελέτησα τα όργανα που είναι σήμερα, που ακούσατε που παίζανε και που συνεχίζω, γιατί αυτά που έχω μια σειρά μεγάλη από διάφορα όργανα με διάφορους ήχους και τόνους. Τώρα είναι μερικά από αυτά επιλεγμένα για λόγους πρακτικούς τελείως. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι να αναδεικνύω οτιδήποτε παλιό που φέρει μνήμες, όπως ας πούμε ένα αλόνι παράδειγμα που λέγαμε τόση ώρα, και να αναδειχθεί σε ένα χώρο πολιτισμού. Αυτό και έγινε τελικά. Έγινε ένας χώρος πολιτισμού, γιατί κάποια στιγμή στο 95 ας πούμε πέρασα από εκεί και είδα ένα μαγικό μέρος, ένα μαγικό χώρο, μια απίστευτη θέα με μια καταπληκτική ακουστική, και είπα μήπως μπορεί να γίνει ας πούμε σαν θεατρικός χώρος. Βέβαια ήταν ουτοπία εκείνη την εποχή ειδικά, γιατί δεδομένου ότι ήταν λίγο του μακρινού παρελθόντος. Και εν πάση περιπτώσει τελικά επιμένοντας έγινε αυτό το θέατρο, έγινε ένα κέντρο πολιτισμού. Το σύνθημά μας είναι τέχνη μέσα στη φύση. Γιατί πιστεύουμε ότι η φύση έχει ενέργεια που μπορεί να εμπνεύσει και να ενεργοποιήσει, αν θέλετε, ακόμα τους συντελεστές μιας παράστασης θεατρικής, ενός μια μουσική συναυλία και οτιδήποτε καλλιτεχνικό μπορεί να συμβεί εκεί πέρα. Και όπως πράγματι έχουν έρθει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και αυτό τους αγγίζει, αντιλαμβάνονται αυτή την ενέργεια που δέχονται και αυτό γίνεται με τα κιλά της στον κόσμο. Όπως ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Ψαραντώνης, ο Αρκενοσίζει, αντιλαμβάνονται αυτή την ενέργεια που δέχονται και αυτό γίνεται

0: Λοιπόν, και οι σιρήνες. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε στο δρόμο, γιατί σημασία έχει ο δρόμος και όχι το πότε θα φτάσουμε. Και γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα εκεί πέρα. Είναι και όλα αυτά το πνεύμα, δηλαδή, του μετασχηματισμού των διάφορων στοιχείων, που κάποτε αυτά γινόταν με μια αισθητική, ενώ τώρα τα πατάει μια μηχανή και βγάζει, ας πούμε. Μετά καταναλώνουμε πολύ για να πιούμε μια μπύρα, μεταλλικά κυπελάκια, πράγματα. Πόσο θα αντέξει αυτή η γη, τα σπλάχνα της, να βγάζουμε συνέχεια πρώτες ύλες και να τα πετάμε στα ρέματα, παράδειγμα, ή στις θάλασσες ή αυτά. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ και θέλω να τονίσω, και αυτό θέλω να περάσω, δηλαδή, ότι όπως παράδειγμα να πω ένα σύντομο, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Οδόρη στο τέλος ξυλώνανε τα μάρμαρα, τα ρήθρα, και τα πετούσαν σε ένα σωρό. Τα μάρμαρα αυτά έτυχε να είναι πριν γίνει το λατομείο Πεντέλης, να γίνει, να χαρακτηριστεί σαν αρχαιολογικός στοιχείο. Πήρα ένα κομμάτι μάρμαρο, έκανα ένα κεφάλι αλόγου για να είναι ένα προϊόν, να είναι ένα μήνυμα διαμαρτυρίας για αυτά, ότι δεν προσέχουμε την περιουσία μας, τα αρχαία, έστω και τώρα που τα πήρανε τα πάρα πολλά, πάρα πολλά, έστω και τα υπόλοιπα να τα φροντίζουμε και να τα...
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Και σε πολλές περιπτώσεις ο άνθρωπος πατάει πάνω σε πολύ όμορφα αρχιτεκτονικά έργα και τα επαναχρησιμοποιεί με λάθος τρόπους και δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι καταστρέφει κάτι πραγματικά πολύτιμο, πιστεύω, για την ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτόν τον τόπο που πατούσαν οι άνθρωποι τότε, που βλέπανε αυτό το φως το εκπληκτικό, που αναπνέανε το καθαρό τότε αέρα, ενώ τώρα δεν το έχουμε αυτό, το χάσαμε.
1: Ναι, έχετε βρεθεί στην αρχαία Μεσσήνη εσείς πάλι?
0: Βεβαίως. Ναι, είναι μαγεμένο στην ουσία. Και όλα αυτά που προείπατε και την κυρία Σιβέλη είναι όλα μαζί, θα είναι ένα μαγικό δίλι, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Συν ότι θα δούμε και θα ακούσουμε ο κόσμος που θα έρθει.
1: Πολύ ωραία. Κάποια πράγματα τώρα. Ακολουθεί και το φεστιβάλ στο Θέατρο Αλώνη μετά την επόμενη εβδομάδα, σχεδόν, δεν κάνω λάθος, περίπου. Τι έχετε εκεί φέτος? Θα είναι το η παράσταση.
0: 4 Αυγούστου είναι η Ιφηγένεια, ένα βίβλιο, είναι, έρχεται ο Σάββας ο Στρούμπος από την ομάδα, ξέρετε, του Τερζόπουλου και τα λοιπά. Μετά έχουμε το φεστιβάλ πιάνου νέων ερμηνευτών, που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά, όταν είναι, ας πούμε, σωλής σημαντικοί και νέοι, να βρεθούν σε ένα τόσο μαγικό χώρο, και οπτικά και ακουστικά, γιατί έτυχε να έχει και καταπληκτική ακουστική. Σημειωτέρουν ότι παίζουν με το πιάνο χωρίς ηχητική υποστήριξη, δηλαδή ξερά, όπως λέμε στη γλώσσα των ήχων. Μετά, διήμερο αυτό βέβαια, παίζουν από 2 η Ευελίνα Τεμισάρη, η Αγγελική Γεωργά, η Όλγα η Βασίλωνα, η Αγγελική Γιαννοπούλου, σπουδαία, δηλαδή με βραβευμένα πάρα πολλά έργα. Στην ουσία παίζουν πιο πολύ στην Ευρώπη παρά στην Ελλάδα. Με χρυσές διακρίσεις και όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα στις 19 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Ένα κεφάλαιο πολύ καλλιτεχνικό, σημαντικό για τη χώρα μας και τα λοιπά. Όλοι τη θυμόμαστε από την πολιτική κουζίνα, τη μουσική που γύρισε όλο τον κόσμο και προβλήθηκε. Ναι. Και μετά έχουμε το Jack Trio με τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, τον Γιάννη τον Κυριμκυρίδη και τον Κώστα Μερετάκη. Εκεί είναι μια βραδιά ιδιαίτερη, γιατί έρχονται προσπαθώντας να επεκτείνουμε την ακτίνα μας και σε όλη την περιοχή, το διπλανό

0: χωριό είναι το γνωστό μουσικό χωριό που έχει τα τελευταία 10 χρόνια. Εκεί γίνονται μουσικά πράγματα και κανονίζουμε και έρχονται πεζοί και επιστρέφουν πεζοί το βράδυ.
1: Από μονοπάτι που ενώνεται δύο χωριά προφανώς, τα δύο μέρη.
0: Ένωνε τότε, σαν να λένε σήμερα, μονομαρχιακή οδό, είναι αυτό το μονοπάτι με καλτερίμι.
1: Για να ζήσουν όλη την εμπειρία πώς θα μπορούσε να συμβαίνει όταν θα συνέβαινε κάποτε.
0: Ναι.
1: Πήγαινε κάποιος ορπατώντας και γύρναγε, δεν είχε αυτοκίνητα και άλλα πράγματα.
0: Όλα με τα άλογα και τα ζώα, δηλαδή βοηθούσαν. Από τον Άγιο Λαβρέντιο, ας πούμε, είναι μια ώρα διαδρομή πεζή, εν πάση περιπτώσει. Και τότε γινόταν και πολιτιστικές ανταλλαγές, δεν ήταν μόνο οικονομικές, δηλαδή να πουλήσουν τα μήλα ή τα κάστανα. Αλλά είχε και καλλιτεχνική, ας πούμε, υπόσταση αυτό, η διαδρομή, η ένωση, η επικοινωνία με τα χωριά. Και αυτό θέλουμε, έχουμε ένα έτσι όραμα να το επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο σε όλα τα χωριά του Πηλίου, να γίνονται αυτές οι αλλαγές, οι ανταλλαγές, ας πούμε, δρόμενων, είτε μουσικών είτε θεατρικών. Αλλά εντάξει, θα γίνει κάποτε, επιμένοντας.
1: Αυτό δεν έχετε κάνει τόσα χρόνια, από 30 χρόνια και τώρα μείνατε εκεί στο σκοπό που λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Μένουμε σαν τον Δον Κιχώτη, δύσκολα, αλλά επειδή πιστεύουμε σε αυτό πάρα πολύ και στον άνθρωπο κυρίως, γιατί θέλουμε ο άνθρωπος να γίνει έστω και ένα κλικ καλύτερος, έτσι που καμιά φορά απογοητευόμαστε γύρω μας, που συμβαίνουν δυσάρεστες κοινωνικές, ας πούμε, παρεμβάσεις ή αυτά. Αυτό είναι, η τέχνη είναι ένα
1: καταφύγιο, απάγιο. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, καταφύγιο.
1: Πάντα, ναι. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με την τέχνη, όταν δημιουργεί και όταν παρακολουθεί την τέχνη, δεν έχει χρόνο για άσχημα πράγματα το μυαλό του και έχει αφήνει, ενώ παίρνει το χρόνο του για να κάνει ωραία πράγματα, όπως είναι η τέχνη, οποιαδήποτε μορφή.
0: Η τέχνη και ο πολιτισμός μόνο καλό κάνει, έτσι, σαν ένα τίτλο που θα το πούμε. Ναι.
1: Έτσι, άλλα, όπως θα λέτε.
0: Ναι. Άλλα μετά μπορεί και να παρεκκλίνουν κάτω από πιέσεις διάφορες, γιατί ξέρετε και η φτώχεια και το κλιματικό δεν βοηθάει τις τέχνες. Γι' αυτό και πάντα σε χώρες ή στο παρελθόν στην ιστορία όλα αυτά τα πράγματα γίνανε μέσα σε μια, ας πούμε,
1: ευημερία. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί αλλιώς, όταν ο άνθρωπος έχει να παλέψει για την επιβίωσή του, γι' αυτό και σε περίοδους κρίσης κόβεται η τέχνη πρώτα. Δεν είναι φοβερό? Θα κόψεις το σινεμά, τη συναυλία, το θέατρο.
0: Το πρώτο. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι δεν έχει ένα εικοσάρικο να πάει σε μια εκδήλωση. Είναι ότι δεν είναι ήρεμος, δεν είναι ήσυχος, δεν είναι υπάλληλος.
1: Τον περιβάλλει μια ανησυχία και δεν μπορεί να ευχαριστηθεί τίποτα. Οπότε σου λέει, να πάω να δω, δεν θα το... Έχω να λύσω άλλα θέματα πρώτα.
0: Ναι, ναι. Και άμα το ρωτήσεις γιατί δεν πας, θα σου πει, τι μου λες τώρα, άνθρωπέ μου, εδώ χανόμαστε, τι να πάω, τι να το κάνω το θέατρο, λέει, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, όσες φορές εμείς επιμένουμε και τον τραβάμε στις αίθουσες ή στα κέντρα πολιτισμού, πράγματι είναι μια ανάσα γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Φέρει πιο ανακουφισμένος γενικότερα, πιο... και με άλλη σκέψη, με άλλη αντιμετώπιση πλέον. Γι' αυτό καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι που πρέπει να ζορίζουμε τον εαυτό μας προς κάποια κατεύθυνση τέτοια, να τον βάζουμε να κάνει πράγματα τα οποία φέρουν μια ανάταση, έχουν μια πνευματικότητα, δεν είναι κολλημένα σε κάποιο κουτάκι του φόβου και μιας κατάστασης που μπορεί να υπάρχει γύρω μας στον κόσμο, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη, με πολέμους, με αδικίες, με οτιδήποτε. Για να μπορέσουμε και λίγο να ισορροπήσουμε και να δούμε τα πράγματα πιο ψύχρεμα, και αυτό θα βοηθήσει γενικότερα.
0: Να πάρουμε δύναμη, να μπορέσουμε να παλέψουμε. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να υποτάσσεται. Όλα αυτά που τον κάνουν να φοβάται. Και όταν ο άνθρωπος φοβάται, σκύβει το κεφάλι, είναι υποταγμένος, δεν παλεύει. Και αυτό δυστυχώς μετά έρχεται και λειτουργεί σαν βαρύδια στον άνθρωπο κολλημένος κάτω. Ναι. Ενώ πρέπει να πηγαίνει προς τις εθέρες, προς τον ουρανό που λέμε.
1: Το πνεύμα να ανεβαίνει προς το πάνω.
0: Να γίνει ο αετός και όχι το ερπετό. Ναι. Αυτό έτσι θέλουμε σαν ευχή.
1: Το καταλαβαίνουμε και από όλη σας την προσπάθεια όσα όλα αυτά τα χρόνια. Θα περιμένουμε να σας δούμε και όλη την ομάδα και σας κυρία Τριανταφύλου και την κυρία Θλιβέρη και όλη την ομάδα εδώ στην Αρχαία Μεσίνη στο εκκλησιαστήριο και είμαι σίγουρος θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Να σας ευχαριστήσω και εσάς και την κυρία Θλιβέρη και έχουμε και ένα ραντεβού Τετάρτη που θα προσεγγίσουμε πάλι έτσι την παράσταση από κάποιες άλλες πλευρές. Θα βρούμε και άλλες που έχουν πολλές.
2: Χαίρομαι πολύ κυρία Λάγιου που οδηγήσατε την κουβέντα έτσι ώστε πάλι καταλήξαμε στον Αριστοφάνη. Γιατί πραγματικά αυτό είναι και η πολιτική του σάτυρα σε σχέση με τον πόλεμο που αναφέρατε και την ελευθερία. Γιατί υπάρχει ελευθερία μέσα στο. Δεν δίνει, ας πούμε, όπως φαίνεται από το έργο, ότι, ας πούμε, ενώ μιλάει για την ειρήνη, που είναι, όπως ξέρουμε, ότι είναι ένα έργο που χρησιμοποιεί τον έρωτα έτσι, και την αποχή από τον έρωτα. Είναι πολύ γνωστή η Λυσιστράτη, έτσι. Και είναι το κάνει και με αυτόν τον τρόπο, γιατί ακριβώς είχε αυτή την ευφυΐα να βλέπει ότι είναι διαδρομή. Δηλαδή, παράδειγμα, και θέλω να το αναφέρω, είναι ότι αναφέρει την αποχή. Είναι σαν να λέει ένας άνθρωπος σήμερα, σαν να βγει αύριο, να βγουν οι πολιτικοί, πως βγήκανε τότε με τον COVID και μας αναγκάσανε, δεν γινόταν διαφορετικά, ας το πούμε. Σου λέει, θα βγαίνεις έξω 5 λεπτά με τη μάσκα, όπως σου πούμε, με το ρολόι. Έτσι δεν έγινε. Και μπήκαμε όλοι στο φόβο πάλι και τα λοιπά, γιατί πραγματικά ήταν πόλεμος, ήταν και αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό έργο. Και εδώ είναι σαν να λέει, αν αύριο πούνε θέλετε ειρήνη, αλλιώς δεν θα κάνει κανένας έρωτας στον πλανήτη. Πραγματικά, αν αναρωτηθούμε σοβαρά αυτό το ερώτημα, καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας για τον άνθρωπο και για την εξέλιξή του, για την αναπαραγωγή.
1: Ναι. Όποτε και να δω αυτό το έργο, κάθε φορά ανακαλύπτω μια άλλη διάσταση. Δηλαδή είναι λογικό που έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια και ακόμα είναι τόσο επίκαιρο και ακόμα κανένας δεν έχει καταλάβει τίποτα.
2: Είναι και ένα έργο από το Αριστοφάνη, τα έργα σώζονται και ακέραια επίσης, αυτά τα 11 που έχουν σωθεί. Γιατί δεν είναι και στις τραγωδίες, δεν είναι και ολόκληρα.
1: Ίσως επειδή το σύμπαν έχει φροντίσει, σου λέει τάντε το χιούμορ σας λείπει, για κάντε κάτι, σας δώσω εδώ λίγο υλικό, να δω τι θα κάνετε εσείς μετά με αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα.
1: Να είστε καλά, θα χαρώ πολύ. Θα σας τα πούμε και από κοντά να σας θαυμάσουμε. Και την Τετάρτη το ραντεβού μας θα μιλήσουμε πάλι εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θλιβέρη, κύριε Τριανταφύλου. Συνεχίστε με όλη την ενέργεια και με όλη τη δύναμη που έχετε, τα ωραία πράγματα που κάνουμε. Που κάνετε εσείς και εμείς να τα απολαμβάνουμε.
2: Όχι, και εμείς ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Και εσείς να συνεχίσετε έτσι το ωραίο έργο σας. Θα τα πούμε την Τετάρτη.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε την κυρία Τζίνα Θλιβέρη, ηθοποιό και σκηνοθέτη. Η κυρία Θλιβέρη, ηθοποιός και σκηνοθέτη, μάλλον, και έχει κάνει και το έργο Λυσιστράτες που θα δούμε στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης την Πέμπτη και την Παρασκευή 2026. Με εικαστική εγκατάσταση, με μουσικά γλυκτά του κύριου Γιώργου Τριανταφύλου που τον μιλήσαμε και με αυτόν. Καλλιτεχνικός διευθυντής στο Θέατρο Αλώνη που ξεκινάει και αυτό το φεστιβάλ του τώρα μετά στη συνέχεια 7 και 8 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά βέβαια στο διαδίκτυο μπορείτε να τα βρείτε και με πιο πολλές λεπτομέρειες. Εγώ θυμίζω στις 8, Πέμπτη και την Παρασκευή στο Εκκλησιαστήριο Λυσιστράτες, η παράσταση Λυσιστράτες θα είναι πολύ ωραία εκεί την ώρα που αρχίζει και 2 ήλιος, 8 η ώρα. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο. Είναι μέσα στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για τη φετινή χρονιά του 2026 δηλαδή. Θα μιλήσουμε πάλι για αυτή την παράσταση την Τετάρτη για να το υπενθυμίσουμε και να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Να συνεχίσουμε τώρα μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές. Και στις 5 θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Είπα καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να πω καλή εβδομάδα σε όλους μας. Yeah.
3: Do that for me.

Κόσμος 93,6 και λέγαμε πριν για τον Ντάο, αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα στο οποίο πρωταγωνιστική η Μαρένα Φπλιώτου και θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και καλά κάνετε και μας το θυμίζετε, να το ξαναπούμε, καθώς η χώρα μας θα κάνει αισθητή την παρουσία της στην κινηματογραφική Βενετία και με άλλους τρόπους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το «Μια μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα», της Ζακλίν Λέντζου, θα διαγωνιστεί στο παράλληλο τμήμα των οριζόντων. Είναι ακόμα μια ιστορία θηλυκής ενηλικίωσης, επικεντρωμένη στη σχέση της 15χρονης Τζο με τη φίλη της Φέδρα, αλλά και την παράξενη πραγματικότητα γύρω της. Στις μικρού μήκους ταινίες του ίδιου τμήματος θα συναντήσουμε και τον τροπικό του θρηνούντος Γκέκο του Σταύρου Μαρκουλάκη, στον οποίο ένας 18χρονος λίγο πριν φύγει για το στρατό συναντά στην Κρήτη ένα νεαρό άνδρα που του ξυπνά απαγορευμένες επιθυμίες, ανατρέποντας τα σχέδια της ζωής του. Ενώ όσον αφορά το τμήμα της αγοράς, η χώρα μας, στην οποία εστιάζει φέτος το Venice Production Bridge, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου, θα δώσει το λόγο στο πλαίσιο διεθνών συναντήσεων παραγόντων της παραγωγής και διανομής. Η πρωτοβουλία Greece in Focus θα δώσει το λόγο λοιπόν και θα αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, παρουσιάζοντας επιλεγμένα project και επαγγελματίες του χώρου σε μια σειρά από δημιουργικές δράσεις. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που θα συμβούν στην Βενετία σε σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική παραγωγή.

είχαν λόγο που οι Rolling Stones έφεραν στο σήμερα το You Know I'm No Good και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα και μετά ξέρετε τελική ευθεία.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας 25χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης προκάλεσαν την έκρηξη, όπως ανέφερε στο RT News ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τα συνολικά 33 άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αναμένεται να τα καταψηφίσει ή να δηλώσει παρόν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Νέος γύρος συνομιλιών για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης διεξάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάγια θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση ΑΟΣ στη βάση του δικαίου της θάλασσας. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Στη μαφία των Χανίων, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος. Προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 7, πήρε ο ιατροδικαστής. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιάδη. Στην υπόθεση της Σύρου, από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό αντικείμενο, θάνατος της 42χρονης διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fever και λίγο πριν Paradise, και έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Να διαβάσετε, σας συστήνω να διαβάσετε στο One Man, ειδικά εσείς που ετοιμάζετε για διακοπές σε νησί, να διαβάσετε το θέμα του Αγγέλου Κλάδη που έχει τίτλο «Τέχνη σε όλο το Αιγαίο, σε όποιο νησί και να πας, έχει από μία μεγάλη έκθεση να δεις». Και ξεκινάει από τον Αργοσαρονικό, περνάει από τις Κυκλάδες, καταλήγει στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη και παρουσιάζει τις μεγάλες εκθέσεις που φέρουν ανάταση στους επισκέπτες των νησιών αυτό το καλοκαίρι. Έχει κάνει μια καταπληκτική χαρτογράφηση ο Άγγελος Κλάδης. Και δείτε το, ειδικά αν ταξιδεύετε, αν θα ταξιδέψετε σε κάποιο νησί του Αιγαίου το επόμενο διάστημα για τις καλοκαιρινές διακοπές, αξίζει τον κόπο να κάνετε σίγουρα και μια στάση στην έκθεση ή στις εκθέσεις που φιλοξενούνται στο νησί. Είναι ωραίο να συνδυάζεις τις διακοπές με την τέχνη

Γκορίλας που μας χάρισαν μία από τις πιο ωραίες βραδιές του φετινού καλοκαιριού εδώ στην πόλη. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με Ρίκα, σε αυτή την μπάντα από τη Στουτγκάρδη που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή το Πικάσο. Αυτό εδώ.

Stevie Wonder και φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4 στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο μείνετε εδώ. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Καλή εβδομάδα να έχουμε από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Rolling Stones. Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse με το You're No Good. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λέμε Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου. Στο τέλος του φτάνει ο Ιούλιος. Αύγουστος, η καρδιά του καλοκαιριού. Η έναρξη των διακοπών για τους περισσότερους, αν και ο Ιούλιος είναι πιο φιλικός μήνας για να πηγαίνει κανείς διακοπές. Πλέον βέβαια όλα είναι γεμάτα. Πολύ προορισμοί, γίνεται ένας χαμούλης από τον Ιούνιο κιόλας, ποιον Ιούλιο. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, road trip μουσικό. Παρέα μέχρι τις 8, Ηλίας Διαμάντης, θα φροντίζει τον έχω μας.

Διαλύματα, συννεφιές, βροχές, η θερμοκρασία ανεβαίνει, όμως καλοκαιρινή είναι. Βένια Σελέκτα, Λέντο Ρουπ και Φλάβια Κοέλιο στον αέρα μας, 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Φυσικά διαδικτυακά, ακούτε μέσα από το rteco.gr. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Μηνύματα σε Messenger, Viber, στο Instagram. Κάνεις like, ακολουθείς τις σελίδες μας. Καμπεώνες. Cypress Hill.

Καμπεώνε Cypress Hill. Ο Dr. Eric Hickey, εγκληματολόγος, ψυχολόγος, μίλησε σε μία συνέντευξή του με... Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί εξηγεί ότι κατά σειροή δολοφόνοι υπάρχουν φυσικά σε όλες τις χώρες παντού σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, στη Δύση και ειδικά στην Αμερική, τα εγκλήματα καταγράφονται και αναφέρονται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Πιστεύει ότι το Hollywood, η αμερικανική βιομηχανία θεάματος, ωρεοποιεί τη βία. Υπάρχει υπερπροβολή σε ντοκιμαντέρ, ταινίες, προσολική πολύ την προσοχή ατόμων που παρακινούνται να ξεπεράσουν σε αριθμό και υπεροχή θύματα και εγκλήματα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος αυτό το πόση έκταση έχει πάρει. Και το λέγει και ο Μπαρδέμ αυτό. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είχε κερδίσει ένα βραβείο και είχε πει ότι του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που στην Αμερική έπαθαν πανικό επειδή του έπεσε η πετσέτα. Μη φανεί τίποτε το σώμα του, ας πούμε. Και δεν τους πειράζει όλη αυτή η βία που απλόχερα δείχνουν στις ταινίες. Κυριαρχούν άντρες δολοφόνοι, μόνο το 16% των serial killers είναι γυναίκες, και αυτό οφείλεται στο ότι οι άντρες και οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται διαφορετικά, διαχειρίζονται διαφορετικά τα παιδικά τραύματα. Υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης. Οι κατασυρωοί δολοφόνοι όπως ο Τζέφρι Ντάμερ, ο Τεντ Μπάντι, στερούνται παντελώς ενσυναίσθησης και συναισθηματικής σύνδεσης με τα θύματά τους. Και όταν εκφράζουν μεταμέλεια, αυτή αφορά αποκλειστικά τη δική τους κατεστραμμένη ζωή και ποτέ τον πόνο των θυμάτων. Ψυχοπαθής versus κοινωνιοπαθής, ο Dr. Hickey σημειώνει ότι οι αληθινοί ψυχοπαθείς δεν αναπτύσσουν καμία σύνδεση. Υπάρχει πολύ στην Αμερική όλο αυτό, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξήγησε και γιατί. Περιβάλλον, ανατροφή, ψυχοκοινωνικές δυναμικές, τραύματα στα παιδιά παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από τη γονιδιακή προδιάθεση. Έτσι, γιατί υπάρχει γονιδιακή προδιάθεση. Υπάρχει και το Fearless Gene που έχουν μελετήσει, που έχουν πολύ κασκαντέρ. Αλλά με βία στα παιδικά χρόνια, αντί για κασκαντέρ κανείς και πιλότο σε μαχητικά, μπορεί να κάνει μια καριέρα σαν τον Ted Bundy και τον Jeffrey Dahmer. Η Αμερική στην κορυφή λοιπόν, με ψυχοπαθείς και serial killers.

This is America, Charles Gambino, Donald Glover. Αυτό το τεράστιο ταλέντο που γράφει και σειρές, είναι και ηθοποιός, τραγουδιστής και έκανε αυτό το θαύμα που κέρδισε πόσα βραβεία το 2018, που σε ένα βίντεο και με τόσα σύμβολα δείχνει όλα αυτά που γίνονται στην Αμερική. Όλα τα δύσκολα που δεν τα συζητούν οι άνθρωποι, τα δείχνει σε ένα βίντεο με πόσα σύμβολα. Common people, Miriam Makeba, I shall be released.

Στη Βραζιλία με Μαρί Φρουές ακούσαμε το Ρίο Λούα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Και μέσα από το AirTeco, ένα application όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 33 άρθρα τίθενται προς αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Απεργασία ηλεκτροσυγκόλησης, η έκρηξη και ακολούθως η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο Παρασκευής Ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νεκρός είναι ο ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα και νοσηλεύεται. Θρίλερ με τη σύλληψη του διαβόητου ηγέτη της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Με επιπλέον εναέρια μέσα και πυροσβέστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στήριξη σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο τοξικολόγος προθεσμεί να απολογηθεί σήμερα στις 7 πήρε ο ιατροδικαστής στην υπόθεση της μαφίας των Χανίων. Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

The Dion Warwick, 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα είναι, με τον Ιούλιο να έρχεται στο τέλος του. Βέβαια έχει τις μέρες του ακόμη μέχρι να μπούμε στον Αύγουστο, το μήνα των διακοπών. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλαίω Διαμάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. rteco.gr. Εκεί μπαίνει σε έναν ολόκληρο κόσμο ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές, τα podcast, ζωντανά και on demand για εσένα, ψηφιακά από την τηλεόρασή σου με ένα zapping. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι.

Σερτζ Γκέινσμπουργκ στο Κουλέρ Καφέ στη Γαλλία. Βρεθήκαμε και στη Γαλλία μένουμε. Μουσικά Γαλλία και Βραζιλία. Μαλαντίντα Μουρ. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Una noche en Nápoles. Εδώ από το Σαντάνα, τη Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη και Σολεδάδ, μια ολόκληρη παρέα για το Una Notte Ανάπολη διαφορετικό. Κόσμος 93,6, απογευματάκι Δευτέρας και είμαστε παρέα. Βάλια κοντίος, η Ντάνε Κλάιν διασκευάζει το Τζόνι. Για έναν Τζόνι που μόνο άγγελο δεν το λες. Που έχει ταράξει όλες τις γυναίκες και τις κάνει να τον κυνηγούν, μάταια βέβαια.

Τζόνι ακούσαμε από Βάγια Καντίος, Πανσέλινος έρχεται στο φεγγάρι, θα μας πάει Diana Krall live κιόλας. Fly me to the moon.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night. Anthony Wilson on the guitar.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο τεράστιος Ραούλ Μάλο. Ζωντανά τον ακούσαμε εδώ από τον Nashville. Με τους Mavericks και οποιοδήποτε project έχει κάνει ήταν υπέροχος. Και πολύ χαμογελαστός και γενναιόδωρος άνθρωπος και ωραίος μουσικός. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεστε, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Είναι η καλύτερη λύση για να ακούς διαδικτυακά, γιατί βρίσκεσαι μέσα στο σύμπαν του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλείτε και στο 210-60-64-29. Country Roads, υπέροχο, ποιος να το περίμενε. Lana Del Rey θα κάνει τόσο ωραία εκτέλεση του Country Roads. Να το αφιερώσουμε και στη Θεσσαλονίκη, στην Εύη.

το έχουμε πει ότι είναι, δεν είναι και η καλύτερη στιγμή των καλλιτεχνών όταν εκφράζονται έτσι με μια βιαιότητα, θα έλεγε κανείς, για άλλους καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα όταν είναι και άδικο, είναι τελείως προσωπική άποψη που δεν βασίζεται και πουθενά. Δεν είναι κάτι αντικειμενικό τώρα ο Tom Waits να πει τα χειρότερα για τους singles. Είναι κάπου για να γελάσεις κιόλας. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει κάποια εμπάθεια, ξέρω εγώ, για να μιλήσεις έτσι τώρα για τους singles. Για αυτή την ομάδα μουσικών που έχει κάνει τόσα και μέχρι σήμερα είναι και στις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν γίνει ποτέ οι Eagles, έτσι, μαζί με τον Michael Jackson. Είναι στην κορυφή. Το Best των Eagles είναι μαζί με το Thriller στα albums με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως. Και δεν είναι αυτός ο λόγος που οι Eagles βρίσκονται μόνο τόσο ψηλά, αλλά μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων, για φοβερούς, αληθινούς τραγουδοποιούς. Και ο Γκλεν Φράι και όλη αυτή η ομάδα που και μαζί βοήθησαν ο ένας τον άλλον παρά τις αντιθέσεις που είχαν, στήριξε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον για να γράψουν τραγούδια. Μερικά τραγούδια δεν γράφτηκαν έτσι απλά, αλλά επειδή ο ένας πίστεψε τον άλλον. Ο Tom Waits, βέβαια, εντάξει, επειδή έχει και χιούμορ, είπε κάτι που είναι αστείο, αλλά είναι τελείως εκτός φάσης. Ότι είναι πιο ενδιαφέρον είναι να στέκεσαι και να κοιτάς μια μπογιά μέχρι να στεγνώσει στον τοίχο από τον ακούς τους σίγκλες. Δεν είναι έτσι. Δεν τους φτάνει ούτε σε 10 ζωές. Ο Tom Waits είναι υπέροχος, είναι φανταστικός, είναι ιδιαίτερος και κανείς δεν μπορεί να είναι Tom Waits. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι μοναδικός. Αλλά το τραγούδι που ακολουθεί, οι αρμονίες, οι μελωδίες και όλο αυτό το structure του τραγουδοποιού δεν πιάνεται εύκολα, όχι μόνο από τον Tom Waits, από κανέναν. Μισό λεπτό για να πατήσω το play. Γιατί έχουμε εδώ πέρα malfunction. Δεν παίζει. Μπλόκαραν οι Eagles. Ένα λεπτό. Να το φέρουμε. Θα παίξουμε κάτι άλλο και επιστρέφουμε σε Eagles μετά. Cosmos Classic.

Τελικά αντί για Ιγκλίς που δεν ήθελαν οι Ιγκλίς να πατηθούν, ακούσαμε τον Tom Waits. Αυτό έγινε, έγινε του Tom Waits το χατήρι, αυτό έγινε. Και ακούσαμε βέβαια ένα από τα ωραίτερα του κομμάτια, το I'll Be Gone. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να ακολουθείτε τις σελίδες μας στα social media, να στέλνετε μηνύματα και στο Viber, με ένα κόσμος, με ένα search. Κόσμος Radio στο Viber, Messenger, Facebook, όλες, όλα τα social media υπάρχουν και παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς στο Facebook.

Μιλόρντ, εντυπωσιακή η Μίλβα εδώ και όχι ότι δεν ξέρει κανείς πόσο σημαντική είναι η μήνα και η φωνή της, αλλά σε κάτι τέτοιες στιγμές στη θέση της Edith Piaf, ας πούμε, είναι που δυσκολεύουν τα πράγματα και εκεί κάπως φαίνονται πού στέκεται ο κάθε καλλιτέχνης. Όπως εδώ η Μίλβα που στάθηκε απίστευτα σε ένα τραγούδι της Edith Piaf. Γκάμπι Μορένο, πάμε στις νέες φωνές να τις απολαύσουμε. Η ορκέστρα Φάιλντε μαζί με την που είναι ορχήστρα από νέα παιδιά, μαζί με την Γκάμπι Μορένο να ερμηνεύουν πριν από 2 χρόνια στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Αγέγιος Όχος Βέρδε.

Κέστρα Φάιλντε μαζί με την Γκάμπη Μορένο από τη Χιλή. Ακούσαμε το Ακέγιος Όχος Βέρδες. Και αν είναι δύσκολο κανείς στο πιο πολύ διασκευασμένο τραγούδι του πλανήτη, ένα είναι να έχει κάποιος την αγαπημένη του εκτέλεση. Γίνεται. Νομίζω ότι στο τραγούδι που ακολουθεί γίνεται εύκολα να μπει στην κορυφή του Σαμ Κουκ εκτέλεση.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Home is where the hatred is. Billy Valentine. 8:25 Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο. Στις μουσικές ένα road trip μουσικό. Χάρης Κουτουλογέννη στη φροντίδα του ήχου. Παινιαφοβία. Ο φόβος της φτώχειας, διαβάζω από ερευνητές. Ο φόβος της οικονομικής καταστροφής, της κατάρρευσης της οικονομικής. Ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, ερευνητές στον τομέα της ψυχικής υγείας διαπιστώνουν ότι υπάρχει αυτή η έξαρση της οικονομικής ανασφάλειας, του οικονομικού άγχους, ότι όλα θα καταρρεύσουν οικονομικά για τους ανθρώπους. Και αυτό είναι πάρα πολύ βλαβερό. Είναι εξίσου επιζήμιο για την ψυχική υγεία όσο και η πραγματικότητα των προβλημάτων που φαντάζονται οι άνθρωποι. Ο φόβος ανεργίας, οικονομικής αβεβαιότητας φέρνει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό πολύ και είναι κάτι που βιώνουμε περισσότερο από ποτέ.

Είναι εντυπωσιακό έτσι πώς μπορεί ένας ερμηνευτής να είναι τόσο πολύ αυθεντικός, να είναι τόσο πολύ αυτός του, που δεν μπορεί καθόλου ούτε για αστείο να βγει από το περιβάλλον το δικό του το μουσικό, όπως έκανε εδώ η Candy Staton και μας χάρισε μία από τις ωραιότερες εκτελέσεις του Τζολίν, γιατί το έχουν ερμηνεύσει τόσο καλλιτέχνες εκεί, εντάξει, πιστό δίπλα στην εκτέλεση της Dolly Parton, εκτός από την Beyoncé που έχει μέσα κάτι βρυσιές η εκτέλεση της Beyoncé. Αλλά βλέπεις εδώ η Candy Staton ότι πρότεινε ένα περιβάλλον μουσικό που κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί, που είναι το δικό της. Βέβαια, εννοείται. Αυτό συμβαίνει με τέτοιες φωνές συγκλονιστικές και προσωπικότητες όπως η Candy Staton. Το ίδιο γίνεται, εννοείται, με τη φωνή που ακολουθεί. Το έχει κάνει σε οτιδήποτε έχει κάνει στη ζωή της, εντάξει, γι' αυτό βρίσκεται στην Αγία Τριάδα της μουσικής, αλλά εδώ αυτή η εκτέλεση είναι συγκλονιστική στιγμή της μουσικής. Πού μπορεί να φτάσει ένα τραγούδι? Αρίθα Φράγκλιν.

πρέπει να φύγει άμεσα από την πόλη αυτή που λέει Μπρουκόμ. Δεν ξέρω αν εννοεί την Αθήνα. Αλλά έχει ψηφιστεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται ψηλά στις θέσεις δυστυχίας. Και είναι και η χώρα που είναι παράδεισος για τους τουρίστες, εφιάλτης, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Μπρουκόμ λοιπόν και This Town, 27 Ιουλίου γράφεται ιστορία, κυκλοφορεί ένα τραγούδι αυτή τη μέρα, σαν σήμερα το 1974. Φτάνει φυσικά στην κορυφή, εννοείται, όχι απλά. Η κιθάρα που παίχτηκε αυτό το τραγούδι, μια φτηνή στρατοκάστερ Fender με ενισχυτή Marshall, και η κιθάρα εκτίθεται πλέον στο Rock and Roll Hall of Fame στο Cleveland. Από ένα riff εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που το έγραψε, και δεν είναι μόνο τόσο απλό. Γράφτηκε κατά την περίοδο του σκανδάλου Watergate και του πολέμου στο Βιετνάμ, περιέχοντας σχετικές πολιτικές αναφορές. Υπήρχαν αντιδράσεις και παρεξηγήσεις τρελές. Κατηγορήθηκε αρχικά απορισμένος ότι εξυμνούσε τον κυβερνήτη της Αλαμπάμα, τον Τζορτζ Ουάλας. Γι' αυτό έχει και αποδοκιμασίες μέσα, λέει, μπου μπου μπου, και γκόσπελ φωνητικά που υποδηλώνουν τον προοδευτικό χαρακτήρα, ότι δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση του Τζορτζ Ουάλας. Το τραγούδι γράφτηκε και ως απάντηση στα επικριτικά τραγούδια των Νίλ Γιάνγκ, το Southern Man και το Αλαμπάμα, για τον ρατσισμό στον Αμερικανικό Νότο. Τα μέλη του συγκροτήματος δεν ήταν από την Αλαμπάμα, χρησιμοποίησαν όμως την πολιτεία ως σύμβολο για να δείξουν ότι δεν είναι κάτοικοι του Νότου, δεν είναι ρατσιστές, θρησκόληπτοι, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Το τραγούδι έχει μπει σε διαφημίσεις, έχει διασκευαστεί, έχει γράψει την ιστορία του, έφτασε στην κορυφή του, και η κιθάρα φυσικά στο Cleveland, για όποιον θέλει να λατρέψει τους Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.

Τίμιος Νότος, Λίναρτ Σκίναρτ, Sweet Home Alabama, κυκλοφορεί το 74, 27 Ιουλίου σαν σήμερα. Turn your radio on, Jason Emraz σε folk μονοπάτια. Αυτό θα ακούσουμε. Αυτή είναι η έκπληξη της χρονιάς. Χάρη Σκοτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα. 27 Ιουλίου, ο Ιούλιος φτάνει στο τέλος του με Παντσέλινο. Πέτρος Αδάμ έχει ήδη φτάσει. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Turn your radio on. Ακριβώς αυτό που λέει ο Jason Emraz. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Never Let Me Down. Εδώ είμαστε για εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και λέω μπαίνουμε στην τελική ευθεία γιατί αυτή την εβδομάδα φεύγει και λέμε και πρωτομηνιά. Έχουμε πρωτομηνιά το Σάββατο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει και πολύ μεγάλη έξοδος. Αν και σιγά σιγά έχουμε καταλάβει ότι η Αθήνα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αδειάσει. Περιμέναμε, λέγαμε το τρίμερο που μας πέρασε, ότι άντε θα δροσίσει λίγο. Όχι καλό φθινόπωρο, αλλά θα δροσίσει λίγο. Σήμερα έχει πάλι ζέστη και αύριο μεθαύριο θα έχει ζέστη. Σιγά που έκανε ένα διάλειμμα ο καιρός και θα τη βγάζαμε καθαρή. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από τη αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ μετά από καιρό, παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με το Never Let Me Down Again, το καινούριο τραγούδι των Nouvelle Vague, σε συνεργασία με την Φλάβια Κοέλιο. Και αυτή είναι η Hooverphonic. Full Moon, Full Moon Duel.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και τα πάντα, ό,τι τρέχουν για τον κόσμο μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Facebook, Instagram, τα πάντα. Έχουμε social media, τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε αυτή τη στιγμή στα social media. Και τρέχει διαγωνισμός Super, ένα summer kit σε 5 τυχερούς ακροατές. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη 29 του μήνα, μεθαύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Όποιοι κερδίσετε αυτό το Cosmo Summer Giveaway, αυτό το Summer Kit σε 5 τυχερούς, έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, οπότε καλό είναι να μπείτε μέσα στα social και να κάνετε, να γράψετε ένα σχόλιο για να μπείτε μέσα στον διαγωνισμό. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα εδώ τα βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μετά τις 8.30, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε την Βίκυ Λέανδρος εδώ στο Κόσμος, διότι τελειώνει το Sunny Festival, ολοκληρώνει το φετινό του πρόγραμμα με, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα φέτος, με πάρα πολλά πράγματα και από το ελληνικό και από το ξένο ρεπερτόριο. Και θα μιλήσουμε σήμερα, μάλλον μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες με τη Βίκυ Λέανδρος. Η Βίκυ Λέανδρος δεν είναι μόνο η Eurovision του 72, είναι οι περιοδίες που έχει κάνει σε όλο τον κόσμο, είναι τα 150 εκατομμύρια δίσκοι, είναι ο Νιλ Ντάιμοντ, είναι ο Ζακ Μπρέλ όταν εμφανίστηκε και τραγούδησε μαζί, είναι η Νταλιντά, είναι ο Σες Λαμά, είναι όλοι οι Γάλλοι, όλοι οι Αμερικανοί, είναι ο Καρέρας, είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Θοδωράκης, είναι ο πολύ καλός της φίλος που ήταν ο Ντέμις Ρούσος, η παγκόσμια Βίκυ Λέανδρος. Θα την ακούσουμε, δείτε τι μας έχει πει, ανοίγει την καρδιά της και σπάνια μιλάει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, με αφορμή το live που θα δώσει στις Παναγίας στις 15 Αυγούστου στο Σάνι στη Χαλκιδική. Όλα αυτά στις 8.30, εμείς πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο σήμερα και πάμε να συναντήσουμε το Reverend Al Green. Al Green ηχογράφησε και διασκεύασε, όπως ο ίδιος ξέρει, To Love Somebody, όπως το είχαν πει οι Bee Gees τότε, τον παλιό καλό καιρό.

Walgreen είναι από τους λίγους τραγουδιστές που ερμηνεύει R&B, soul, gospel και αυτό που ονομάστηκε Southern Soul, όπου δεν χρειάζονταν καν να τραγουδάει, απλά να μιλάει. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που όταν ανέβει μπροστά από το μικρόφωνο, ό,τι και να πει και με όποιο τρόπο και να το πει, νομίζω ότι η φωνή του είναι κάτι πέραν του το ότι είναι χαρακτηριστική. Έχει αυτό τον τρόπο όπου σε καθυλώνει και αυτό φαίνεται και στο Love Somebody, στο τελευταίο του τραγούδι. 4 extended play, 4 τραγούδια έβγαλε μέσα στο 2026, αλλά έκανε και τη συμμετοχή στο άλμπουμ της Rai ο ίδιος και φυσικά ο Hans Zimmer, και κάνει πραγματικά, βάζει όχι απλά την πινελιά, βάζει τη σφραγίδα του φαρδιά πλατιά και κάνει τη διαφορά στο άλμπουμ της Rai, όπου το λέμε ανεξάρτητα αν είναι ακόμα Ιούλιος, να ξέρετε ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχουν βγει σίγουρα για το 2026, και μην σας φανεί περίεργο, γιατί ήδη υπάρχουν προγνωστικά ότι μπορεί να βγει και ως Best Album of the Year στα επόμενα Grammy. Και μιας και μιλάμε για καινούργια άλμπουμ, την Παρασκευή μας πέρασε, είχαμε νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε ολόκληρο το νέο άλμπουμ του Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το Δεκέμβριο. Το κυκλοφόρησε ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, σε αυτό το εξαιρετικό live που έδωσε, το τελευταίο του live εν ζωή στο Νάσβιλ. Και μέσα σε όλα έχει τραγουδήσει το Summer Wind, έχει τραγουδήσει Forever and Ever του Ντέμι Ρούσου, και μάλιστα το είχε πει αυτό και στα χρόνια της καραντίνας που μας το είχε στείλει τότε και το είχαμε παίξει στο ραδιόφωνο. Αλλά τραγουδάει και το ομώνυμο, το οποίο είναι το Bella Ciao. Για ακούστε το.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπέλα Τσάου. Αυτό είναι το μόνιμο κομμάτι από το live του Ραούλ Μάλο, το live στο Νάσβιλ. Εγώ το άκουσα το άλμπουμ όλο την Παρασκευή. Εντάξει, μιλάτε με έναν άνθρωπο που αγαπάει ιδιαίτερα το Ραούλ Μάλο, το ξέρετε αυτό. Οπότε δεν θα μπορούσα να πω. Δεν θα είμαι 100% αντικειμενικό. Ωστόσο όμως, το ότι ακούς το Ραούλ Μάλο πάνω στη σκηνή με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, να παίζει κρουστά, το Λάζαρο Μαντζάνο που παίζει αυτό το κουβαλέζικο βιολί και το Max Abrams, ο οποίος είναι εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Memphis, είχαν βγάλει και μια διασκευή του Sway παρέα πριν από 4 χρόνια. Ηχογράφηση όλη αυτή τη πάρα πολύ όμορφη βραδιά αποτελεί πλέον μια ισχυρή καλλιτεχνική δήλωση και ένα διαρκή φόρο τιμή στην εξαιρετική ζωή και στην καριέρα του Μάλο. Και αυτό ακριβώς γράφει και η οικογένειά του, ότι διαμορφώνει, γιατί έμενε τα τελευταία χρόνια στο Νάσβιλ ο Ραούλ Μάλο από τη Φλόριδα, διαμορφώνει από την Αβάνα και τον Νάσβιλ τις παγκόσμιες φόλ παραδόσεις. Δηλαδή βάζει τον μπολέρο, βάζει την κάντρι, βάζει τα κλασικά pop standards και κάθε τραγούδι ανακλά ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας του Μάλο και του άλμπουμ του, και είναι ένα αποκορύφωμα μια ζωή αφιερωμένη στη σύνδεση πολιτισμών, γλωσσών, παραδόσεων και ανθρώπων φυσικά μέσω της μελωδίας. Ό,τι ακριβώς έκανε πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Τίκεν Τζαφαγολή, παίρνοντας το Englishman in New York, και το έκανε στην κυριολεξία δικό του, αλλάζοντας βέβαια τους στίχους και κάνοντας το Αφρικέιν απαρή, με καθαρές βέβαια πολιτικές προεκτάσεις, και όχι μόνο στη Γαλλία του 90, του 2000, του 10, του 20. Καλώς όρισα στην παρέα μας από όπου και αν μας κάνει τα κρόαση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες δέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Βίκη Λέανδρος. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά θα την δούμε, θα την ακούσουμε 15 Αύγουστο στο Σάνι στη Χαλκιδική. Και είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε από τις λίγες φορές που μιλάει σε ραδιόφωνο και τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Είναι συνέντευξη δηλαδή. Η Βίκη Λέανδρος με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή λοιπόν μας είπε πράγματα, μας μίλησε για τη μουσική, για την πορεία της, για τις μεγάλες της επιτυχίες. Και πάμε λοιπόν να την ακούσουμε πώς ξεκίνησε η Βίκη Λέανδρος, πώς έγινε η αρχή στη Γερμανία με το Love is Blue, με τις διασκευές. Όταν το πρώτο τραγούδισε στα 15 της, έκανε πωλήσεις 10 εκατομμύρια άλμπουμ, φίλες και φίλοι. Πήγε στην κορυφή και αργότερα βέβαια με το Απρετουά, όπου το τραγούδισε και μέχρι τα Ιαπωνέζικα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Βίκη Λέανδρος. Κυρία Λέανδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και μας κάνετε την τιμή να μιλήσουμε, όπου ανεβαίνετε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Λόφο της Άνης και με μια ημερομηνία πολύ σημαδιακή, γιατί είναι Σάββατο και 15 Αύγουστος της Παναγίας. Έρχεστε στην Ελλάδα και κλείνετε την φετινή διοργάνωση στο Σάνι με μια ιδιαίτερη συναυλία και με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα είμαι στο Sunny Festival ακριβώς όπως είπατε, 15 Αυγούστου, και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ.
0: Η καριέρα σας μετράει από την δεκαετία του 60, είναι αξιοζήλευτη, θα μπορούσε άνετα να γίνει η ζωή σας και η καριέρα σας ταινία. Ωστόσο, μπορείτε να θυμηθείτε λίγο από πού ξεκινήσατε, τα πρώτα σας βήματα, τι ήταν αυτό που σας όθησε να γίνετε τραγουδίστρια? Γεννηθήκατε στην Ελλάδα, πήγατε πολύ πολύ μικρή, ετών 5, στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Οι γονείς μου ήταν ήδη στη Γερμανία. Τότε ο πατέρας μου δεν ήταν ακόμα μεγάλος συνθέτης και παραγωγός, ήταν τραγουδιστής. Και έτσι είχε πάρει την απόφαση να πάει η Γερμανία. Και εγώ ήρθα σαν μικρή και πήγα ένα σχολείο, γερμανικό σχολείο. Και αρχίσαμε έτσι ένα πρώτο δίσκο όταν ήμουν 13. Ένα μικρό δισκάκι στα γερμανικά. Αλλά αμέσως ήρθε η πρώτη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά με το L'amour bleu. Εγώ τότε μιλούσα και γαλλικά, αλλά αν ρωτάτε γιατί το τραγούδι είχα, ξέρετε, από τότε μπορώ να σκεφτώ, άκουγα μουσική, άκουγα το ραδιόφωνο, τραγουδούσα κάθε μέρα. Για μένα ήταν το τραγούδι ένα μεγάλο πάθος.
0: Το L'amour est bleu έφερε το Λουξεμβούργο, δεν ανέβηκε στην κορυφή, βγήκε τέταρτο. Ωστόσο, είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι στη Eurovision μέχρι και σήμερα. Το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα, η Νάνσι Βίλσον. Ο Τζεφ Μπεκ το έπαιξε το 1968 σε μια rock version. Περιμένατε μια τέτοια απήχηση που μπορεί να είχε το τραγούδι? Και έγινε παγκόσμια επιτυχία και είναι και διαχρονικό μέχρι.
1: Και για μένα ήταν παγκόσμια επιτυχία, δηλαδή ήμουν 15 χρονών και βέβαια είναι η αχάριστη τέτοια θέση, θα έλεγα. Εκεί είχα στενοχωρηθεί μικρούλα, αλλά άρχισε και πήγε νούμερο ένα στην Ιαπωνία, νούμερο ένα στον Καναδά, δηλαδή η δική μου, εγώ είμαι το έτσι έλεγα στο original, Γαλλία, μία χώρα, άλλες χώρες.

0: ώρες. Και έτσι πουλήσαμε εμείς πάνω από 10 εκατομμύρια και μετά ήταν, δεν ξέρω, 100, 1000 άλλοι τραγουδιστές που το τραγουδήσανε. Και βέβαια ήταν μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα. Ούτε μπορούσα να τα φανταστώ στον ηρώ μου, όχι.
1: Είχατε γνωρίσει ποτέ το Φρανκ Σινάτρα ή την Άνση Βίλσον ή στην Αμερική κάπου και να σας είχε πει για το Amore Blue? Αν είχε τύχει.
0: Έχω γνωρίσει άλλους καλλιτέχνες όπως Neil Diamond και διάφορους άλλους. Και έτσι δεν μιλήσαμε ποτέ για το Love is Blue, L'amour est bleu.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, ναι. Έχω συναντήσει βέβαια πάρα πολλούς καλλιτέχνες όλη μου τη ζωή. Ναι.
1: Πάμε όμως 4 χρόνια αργότερα και βρεθούμε πάλι στο Λουξεμβούργο για το Après toi με τον πατέρα σας και με τον Klaus Monroe. Εκεί κατακτάτε τελικά την κορυφή στο διαγωνισμό. 4 χρόνια αργότερα με το Λουξεμβούργο. Και εκεί τι γίνεται? Σας ανοίγει η μεγάλη πόρτα της επιτυχίας, γιατί πια βρίσκεστε στην κορυφή από έναν διαγωνισμό που σίγουρα δεν ήταν και εύκολος και υπήρχε και μεγάλος συναγωνισμός το 72.
0: Ναι, εγώ νομίζω πάντα υπήρχε στο Song Eurovision Contest πάντα μεγάλος συναγωνισμός. Έτσι είναι. Και ναι, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι, εγώ νομίζω, γιατί είναι song festival, παίζει και ρόλο τι τραγούδι είναι αυτό. Βέβαια παίζει πάντα ρόλο και η εμφάνιση, η φωνή, όλα αυτά μαζί. Αλλά εντάξει, βγήκα νούμερο, χάρηκα βέβαια πάρα πολύ. Και μετά ανοιχτήκανε και οι υπόλοιπες πόρτες σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, με αυτό το τραγούδι, ναι, που το κάναμε σε 7-8 γλώσσες. Και το L'amour est bleu το είχαμε κάνει σε νομίζω 7 γλώσσες.
1: 7 γλώσσες. Να ρωτήσω κάτι, πώς μπήκατε τότε στη διαδικασία και τραγουδήσατε στα Ιαπωνέζικα? Εγώ ξέρω μόνο σήμερα δηλαδή την τραγουδίστρια των Big Martini, η οποία έχει τραγουδήσει στα Ιαπωνέζικα παλιές επιτυχίες, covers κυρίως. Αλλά πώς τότε αποφασίσατε να τραγουδήσετε στα Ιαπωνέζικα?
0: Δεν το αποφάσισα εγώ. Okay. Δηλαδή ήμουν εκεί πολλές φορές, είχα πάρα πολλά κονσέρτα, πάνω από 100 κονσέρτα και τα λοιπά στην Ιαπωνία. Και τραγουδούσα τότε εκεί αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Λοιπόν, και ήρθαν οι αυτοί που διευθύνουν την εταιρεία δίσκων κάποια στιγμή και με παρακαλέσαν πάρα πολύ να κάνω και ένα δίσκο στα Ιαπωνέζικα. Τότε ήταν δίσκη, ούτε καν CD. Μετά ήταν τα CD. Και δεν μπορούσα να τους πω όχι. Και έτσι κάναμε ένα δίσκο στα Ιαπωνέζικα, το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, αλλά μπορεί να τα μάθεις έτσι φωνητικά. Δηλαδή στο στούντιο ήταν φωνητικά γραμμένα για να μπορέσω να τα τραγουδήσω, να τα μιλήσω.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Βίκη Λέανδρος. Η Βίκη Λέανδρος με το Απρετουά. Τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε κάνει στην καριέρα της. Από εκεί φυσικά η καριέρα της εκτοξεύθηκε στην κυριολεξία σε όλο τον κόσμο, έχοντας κυκλοφορήσει 71 δίσκους, πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχει λάβει το Golden Statue στην Ιαπωνία, το Golden Europa στην Γερμανία, το Ξένιο Δία στην Ελλάδα, βραβεία από όλο τον κόσμο φυσικά, πέραν της μουσικής. Και η ίδια μας λέει πώς έκανε επιτυχία στην τηλεόραση, πώς είχε παρουσία στην τηλεόραση, πώς είχε παρουσία στο γαλλικό κανάλι, στο Λουξεμβούργο, στην Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, πώς μπήκε στο Billboard και πώς με όλη αυτή την επιτυχία μπορεί ένας καλλιτέχνης να κάνει επιτυχία αλλά να έχει καριέρα παράλληλα και οικογένεια. Και πώς γίνεται να διατηρεί ισορροπίες. Πόσο σημαντική είναι η οικογένεια και τι έκανε με το μεγάλο της comeback. Κρατάω αυτό που λέγατε πριν για τους δίσκους. Δίσκοι σε πολλές γλώσσες, πρωτιές. Ανεβήκατε στο chart στην Μεγάλη Βρετανία, στο Billboard στη Γαλλία. Μπήκατε σε chart στη Νότια Αφρική. Κάνατε και τηλεόραση, κάνατε τηλεοπτικά σόου στο BBC, στο RTL, σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Αναρωτιέμαι αν μπορεί ένας καλλιτέχνης σήμερα να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας και να έχει αυτή τη διάρκεια της επιτυχίας όπως είχατε εσείς. Υπάρχει, πιστεύετε, ένα μυστικό στην επιτυχία σήμερα?
1: Εγώ θα έλεγα ποτέ δεν υπάρχει ένα μυστικό. Κάθε καλλιτέχνημα το δει για τον εαυτό του. Ναι, πάντα εγώ είχα και μία επιμονή, ήθελα κάθε φορά να μπορέσω να τραγουδήσω ακόμα καλύτερα, να είμαι πιο καλύτερη στην ερμηνεία σε όλα που κάνω, κάπως έτσι. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε, εγώ σταμάτησα και την καριέρα μου που ήταν απάνω στο πικ πολύ μεγάλη, γιατί ήθελα να κάνω μια οικογένεια. Βέβαια δεν έρχεται μέσα, αχ θέλω οικογένεια και έρχεται, αλλά μετά από 2, 3, 4 θα μπορούσα και έκανα και 3 παιδιά και σταμάτησα να τραγουδάω για 10 χρόνια για να μεγαλώσει η ίδια τα παιδιά μου.
0: Και έχετε και εγγόνια από ό,τι ξέρω σήμερα, έτσι?
1: Ναι, έχω 5 εγγόνια.
0: 5 εγγόνια. Είναι δύσκολο για έναν καλλιτέχνη που κάνει επιτυχία ή βρίσκεται στο πικ της καριέρας του να μπορεί να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ οικογένειας και δουλειάς? Με περιοδεία, με tour, με υποχρεώσεις, με δισκογραφίες, με
1: συμβόλαια. Επειδή δεν μπορείς να το κρατήσεις έτσι, γι' αυτό σταμάτησα τα 10 χρόνια. Γιατί με 3 παιδιά για μένα ήταν πολύ σπουδαίο να μπορέσω να τα μεγαλώσω η ίδια και να τους δώσω τις δικές μου απόψεις από τη ζωή. Και έτσι, να σας πω κάτι, ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, που βάζετε μετά από τόσο, μετά από 100-150 εκατομμύρια δίσκους πωλήσεις και με μια καριέρα 50 ετών,
1: ναι,
0: που βάζετε πρώτα την οικογένεια επάνω από το κομμάτι της δουλειάς ή της καριέρας.
1: Ναι, και μετά όταν ξανάρχισα να σας πω, δεν ήταν τόσο εύκολο. Δηλαδή εγώ δεν έχω φόβους πάνω σε αυτά, όχι. Αλλά δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν ήξερα στην πρώτη αίθουσα θα έρθουν 100 άτομα, θα έρθουν 500, θα έρθουν 1000, θα γεμίσει η αίθουσα. Γιατί λέγανε αχ τώρα είχε γίνει νοικοκυρά, αχ για να δούμε αν μπορεί να ξανατραγουδήσει. Δηλαδή πήγανε και πώς να πω, δεν ήταν όλοι αχ ήρθε πάλι η Βίκη Λέανδρος και χαιρόμαστε όλοι. Όχι, τη δική μου τη δουλειά είναι μια πολύ σκληρή δουλειά και υπάρχουν πολλά άτομα που είναι δύσκολα άτομα πάνω στη δουλειά αυτή. Και έτσι εντάξει, ήρθαν όλα πάλι σιγά σιγά ή μπορεί και αρκετά γρήγορα θα έλεγα.
0: Θέλει πειθαρχία για να μπορεί ένας καλλιτέχνης να επανέλθει? Εσείς την έχετε την εμπειρία τόσα χρόνια.
1: Νομίζω θέλει, ναι.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ πειθαρχία για έναν άνθρωπο ανεξαρτήτου ηλικίας, αν είναι καλλιτέχνης, για να κάνει comeback στη σκηνή, είτε μετά το COVID, μετά το κορώνα, είτε βέβαια σε μια οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ζωής του.
1: Εγώ νομίζω σίγουρα πειθαρχία και είναι κάτι το σπουδαίο πάνω σε αυτά για οποιαδήποτε στιγμή. Να μελετάς πολύ, γιατί μπορεί να έχεις μεγάλο ταλέντο, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει. Δηλαδή καλό είναι να μάθεις κι άλλα. Επίσης να ανοίξεις και μερικά βιβλία να διαβάσεις αν σε ενδιαφέρει. Να διαβάσεις γι' αυτό, γιατί και αυτό μας μορφώνει παρακάτω. Και ένα καλλιτέχνη σε αυτά μπορεί να πει, σε αυτά μπορεί να απαντήσει, να καλλιεργήσει παρακάτω τον εαυτό του σε πολλά θέματα.

0: έρχεται πάλι λοιπόν. Όταν το είχε πρωτοτραγουδήσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, το είχε τραγουδήσει η Βίκη Λέανδρος και είχε εμφανιστεί πάνω στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία με τον Ζακ Μπρέλ. Πάμε να ακούσουμε να μας λέει για τον Σες Λαμά, για τον Ντέμι Ρούσο, για τον Αλέν Τελόν, για τον Χωσέ Καρέρας, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μίλησαν κάποια στιγμή για την ίδια, για την σχέση της με τον Ζακ Μπρέλ, το πώς τραγούδησε μαζί του τον Ομέρι Κίρπα και πολύ περισσότερο όταν εμφανίστηκε το 1969 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη παρέα με την Νταλιντά. Λέγατε πριν για τον Νίλ Ντάιμοντ και για μεγάλους καλλιτέχνες. Έχετε συνεργαστεί και στην τηλεόραση βέβαια, στο TV show, αλλά με άπειρους καλλιτέχνες και με, με συνθέτες, composers, songwriters. Ο Μισελ Λεγκράν τι λέει για σας, ή ο Σαλ Τρενέ, ή ο Χωσέ Καρέρας, ή ο Ντέμις Ρούσος ακόμα, ο Αλέν Τελόν.
1: Δεν ξέρω τι λέμε, καλά, ο Ντέμις Ρούσος ήταν πολύ φίλος, γιατί ο πατέρας μου μαζί με τον Νικ Μάντρο του γράψανε το Goodbye My Love Goodbye,
0: goodbye, ναι.
1: Τις μεγάλες του επιτυχίες, και ήταν συχνά σπίτι μας, ήταν πολύ φίλος. Χούλιο Ιγκλέσιας έκανε παραγωγές με τον πατέρα μου, άλλος πολύ φίλος μου. Εντάξει, τώρα το τι έχουν πει για μένα δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει
1: και φίλους μέσα σε αυτή τη δουλειά, αλλά και πολλούς συνάδελφους που ήμουν σε πολλές τηλεόρασεις, ειδικά στη Γαλλία. Αν ήταν η Νταλιντά, αυτή ήταν σε Ασλαμά, πολύ Γάλλοι καλλιτέχνες.
0: Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη στιγμή που να θυμάστε πάνω στη σκηνή, ή κάτι που να έχει χαραχτεί στη μνήμη σας και να το μοιραστούμε, να το πούμε στον αέρα, κάποια στιγμή που να σας έκανε και αίσθηση και εντύπωση?
1: Υπάρχουν πολλές στιγμές, αλλά μία που θυμάμαι να πολύ μικρή, γιατί μην ξέραμε, πήγαινα και σχολείο και ερχόμουν στο Παρίσι να κάνω τηλεόραση, και τότε ζούσα ακόμα ο Ζακ Μπρέλ. Είχα πει το «Ne me quitte pas», «Πες μου πώς μπορείς». Και τον βλέπω εκεί στις πρόβες και έρχεται και μου λέει ότι είμαι μια έτσι πολύ δραματική τραγουδίστρια. Και τον κοιτάζω έτσι, και ήμουνα μικρή και δεν κατάλαβα ότι μου κάνει κομπλιμέντο εκείνη τη στιγμή, είναι κάτι καλό. Και νόμιζα ήταν κάτι φοβερά άσχημο. Γυρίζω την πλάτη μου και τρέχω στο καμαρίνι μου, θα έλεγα κλαίγοντας σχεδόν. Δεν είχα καταλάβει ότι είναι κάτι καλό αυτό που μου είπε. Ναι.
0: Κοιτάτε ποιες είναι οι νέες στάσεις, έχετε ενδιαφέροντα για την σύγχρονη μουσική? Προλαβαίνετε?
1: Ναι, βεβαίως έχω και ενδιαφέρον. Ακούω πάρα πολλά τώρα. Ακούω γενικά μουσική από όλο τον κόσμο. Βέβαια έχει αλλάξει. Τώρα ένα star μπορεί να γίνει και μέσω TikTok και μέσω από άλλα media που δεν είχαμε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν αλλάξει όλα αυτά, πρέπει να πω. Εγώ βέβαια στο κονσέρτο μου θα πω όλες τις επιτυχίες και όλα αυτά τα τραγούδια που ξέρει ο κόσμος. Αυτό θέλω να πω. Δεν θα κάνω τελείως τρελά ή καινούρια θέματα απότομα.
0: Νομίζω ότι και όλος ο κόσμος θέλει να ακούσετε στο φεστιβάλ Σισάνη στη Χαλκιδική όλες τις παλιές μεγάλες επιτυχίες, μετά από μια εξαιρετική συναυλία που δώσατε στο Ηρώδιο το 2024, όπου,
1: ναι,
0: το Σεπτέμβριο, όπου ήταν ούτως ή άλλως farewell tour εκείνη την εποχή. Ωστόσο, είναι πολύ ωραίο και πολύ χαρούμενο για όλο τον κόσμο, πρώτα απ' όλα που ανεβαίνετε στην Βόρεια Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη μετά από τόσα χρόνια.
1: Τα χρόνια, ναι. Αλλά θα το αλλάξουμε, θα έρχομαι πιο συχνά τώρα.
0: Νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Αλλά χαίρομαι πολύ, ειδικά τώρα στο Sunny Festival. Βέβαια, τραγούδια, ας πούμε, θα πω όπως το «Après toi, μόνο εσύ», το «Μυστικό σου». Ήταν τόσα πολλά τα τραγούδια, ακόμα και το πρώτο τραγούδι «Χαμένη αγάπη». Σίγουρα θα πω και πολλά άλλα. Χαρούμενα και τις μεγάλες μπαλάντες, τα μεγάλα τραγούδια, όλα θα είναι.
0: Έχω την αίσθηση, έψαχνα να βρω, γιατί είχα διαβάσει ότι είχατε εμφανιστεί, είχατε ανέβει στη Θεσσαλονίκη, είχατε ανέβει το 1969 και είχατε ανέβει στην Θεσσαλονίκη τότε, είχατε τραγουδήσει στο AMS, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, για λογαριασμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και ήσασταν με τη Δαλιδά. Βέβαια δεν ανοίξατε, δεν τραγουδήσατε με τη Δαλιδά, γιατί βρήκα μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν τότε στο live, όπου έλεγαν ότι ανοίξατε το πρώτο μέρος της συναυλίας, η Δαλιδά ανέβηκε στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, υπήρχαν 10.000 άνθρωποι. Κάποιοι μου έχουν πει ότι υπάρχουν φωτογραφικό υλικό στη συνέντευξη τύπου μαζί με την Δαλιδά. Αλλά ναι. Το θυμάστε, θυμάστε εκείνη τη συναυλία, εκείνη τη στιγμή του 69.
1: Τη συναυλία τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τώρα press conference ή τα άλλα. Και να σας πω ότι δεν θυμάμαι αν είπαμε ντουέτιος και αν δεν είπαμε, είναι πολύ κρίμα, γιατί θα έπρεπε να είχαμε πει. Είχαμε τραγουδήσει και οι δύο ένα τραγούδι, το Those Were The Days, στα γαλλικά, Le Temps de Fleur, και εκείνη και εγώ. Τόσα πολλά θα μπορούσα να μου πει μαζί, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Πρέπει να πω, ήμουν τότε και πάρα πολύ νέα, δεν μπορώ να σας πω γιατί.
0: Και μια που λέμε και για την Ταλιντά, τι άνθρωπος ήταν η Ταλιντά, πώς και δεν κάλατε ένα δίσκο με την Ταλιντά παρέα?
1: Να σας πω, δεν ξέρω γιατί δεν βγάλαμε. Την έβλεπα σε πάρα πολλές τηλεοράσεις στη Γαλλία, είχαμε συναντήσεις και μιλούσαμε και μαζί. Είχε μια αρκετά δύσκολη ζωή, θα έλεγα. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Αλλά τώρα, γιατί εμείς δεν τραγουδήσαμε μαζί, δεν ξέρω. Μπορεί η παραγωγή μας, που είχαμε διαφορετικούς παραγωγούς, να μην το είχαν σκεφτεί, κάπως έτσι.

0: Separate Tables. Με τον Chris de Berg στο δίγλωσσο, στα γερμανικά και στα αγγλικά, η Βίκη Λέανδρος. Πάμε την ακούσουμε να μας μιλάει για το 1978, για το Studio 54, για τη Νέα Υόρκη. Πώς δεν έμεινε στη Νέα Υόρκη? Πώς ηχογράφησε όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και πώς ηχογράφησε στο Νάσβιλ, παρακαλώ, εκείνη την εποχή? Πώς έμεινε στην Ευρώπη? Μας μιλάει για τον Μίκη, μας μιλάει για τον Χατζηδάκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Βαγγέλη, για το ανεκπλήρωτο όνειρό της να τραγουδήσει με έναν καλλιτέχνη από μια τραγουδίστρια που έχει κάνει πραγματικά τα πάντα. Μείνατε πάντως στην Ευρώπη, μείνατε στη Γερμανία, μείνατε στην Ευρώπη.
1: Στην Γαλλία επίσης, ναι, γιατί ζούσα και στη Γαλλία.
0: Πριν από χρόνια έκανα ένα αφιέρωμα για το Studio 54 και για την μουσική δίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέφτω πάνω σε μια φωτογραφία, γιατί παρακολουθούσα τότε τις συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Ρούπελ, ο ιδιοκτήτης του Studio 54, και βλέπω μια φωτογραφία σας που είστε με μαύρο κουστούμι, με άσπρο πουκάμισο, γραβάτα. Το Μάρτιο του 1978 στο Studio 54, και αναρωτιέμαι πώς δεν μείνατε στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη, που ήταν το κέντρο της μουσικής εκείνη την εποχή, να συνεχίζατε την καριέρα σας και αποφασίσατε τελικά να μείνετε στην Ευρώπη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ναι, είχα τότε τα πάρα πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια από την Αμερική, CBS Records. Mm-hmm. Σαν CBS, αλλά ναι, και εκείνο το χρόνο όμως έκανα δίσκο, είχα κάνει στο Nashville με ένα μεγάλο παραγωγό, σε soul music, παρόλα αυτά που ήταν Nashville, δεν ήταν country. Uh-huh. Είναι από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους. Έχω κάνει 4 δίσκους στην Αμερική. Ναι. Αυτός μετά έγινε και πολύ γνωστός across the water και στην Ευρώπη. Εγώ μετά, κοιτάξτε, το 80 γέννησα το γιο μου, δηλαδή είχα αρχίσει τότε τα θέματα με την οικογένεια και τα λοιπά, και εντάξει, γύρισα πίσω Ευρώπη και για την οικογένεια, και οι ρίζες μου εμένα είναι πολύ στην Ευρώπη. Εγώ αγαπώ την Ευρώπη για την ιστορία μας, για όλα αυτά, την Ελλάδα, την Ευρώπη, δηλαδή το να κάνω εκεί δίσκους πολύ ευχαρίστω, να εμφανιστώ εκεί πολύ ευχαρίστως, αλλά... Το κοινό είναι φανταστικό και εκεί. Αλλά το να ζήσω εκεί, εγώ δεν θα ήθελα. Είμαι Ευρωπαία, τέλος.
0: Υπάρχει και μια άλλη λογική.
1: Μ' αρέσει Παρίσι, μ' αρέσει Λονδίνο, μ' αρέσει βέβαια πρώτα απ' όλα η Ελλάδα μας, τέλος.
0: Ήμουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες όταν σας είδα επάνω στη σκηνή και τραγουδήσατε. Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, τον πολύ μεγάλο βέβαια Βαγγέλη Παπαθανασίου. Όταν βλέπατε το Μίκη, για παράδειγμα. Τι ήτανε, πώς ήτανε το Χατζηδάκη και τα ελληνικά τραγούδια που είχατε γράψει εκείνη την εποχή, ποια ήταν η σχέση?
1: Να δείτε, αυτό για μένα, σε κάθε δίσκο και σε κάθε γλώσσα που έκανα κάθε χρόνο, κάθε δίσκο στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και καμιά φορά ιταλικά, ισπανικά, ανάλογα, και πάντα είχα ένα ή δύο ελληνικά τραγούδια. Ήτανε του Χατζηδάκη πάρα πολλά τραγούδια, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, ήταν διάφοροι που διάλεγα. Και να σας πω κάτι, στα κονσέρτα μου πάρα πολλοί Γάλλοι είναι αυτοί, άδει, ξέραν τους στίχους τους ελληνικούς και τραγουδούσαν μαζί μου πάντα.
0: Μετά από τόσα χρόνια που έχετε τραγουδήσει, και νομίζω ότι έχετε τραγουδήσει και τα πάντα, υπάρχει κάποιο τραγούδι, κάποια συνεργασία που δεν έχετε κάνει ακόμα? Να πείτε, για παράδειγμα, θέλω να τραγουδήσω με τον Πολ Μακάρνεϊ, θέλω να τραγουδήσω με κάποιον. Υπάρχει κάτι που δεν το έχετε πραγματοποιήσει σήμερα ακόμα?
1: Κοιτάξτε, να δείτε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτά που έχουν γίνει ως σήμερα. Και δεν θέλω να πω, θέλω και αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά έχω έναν αγαπημένο τραγουδιστή, είναι ο Elton John, και συνθέτη. Αν γινόταν ένα ντουέτο μαζί του, θα ήταν βέβαια το κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Αλλά ως τώρα σε λίγη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
0: Περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά να σας δω στην Σάνη, στο φέστιβαλ, στην Χαλκιδική. Περιμένω να σας δούμε πάνω στη σκηνή όλοι, να μαγεύσετε για άλλη μια φορά τον κόσμο, που έχετε ένα ιδιαίτερο χάρισμα να το κάνετε με την προσωπικότητά σας και με τα τραγούδια σας, και να κρατήσω last but not least, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για τις συναυλίες, να μην είναι η τελευταία συναυλία που θα δώσετε στη χώρα μας.
1: Όχι, πιστεύω δεν θα είναι η τελευταία, και χαίρομαι όμως πάρα πάρα πολύ που θα είναι στις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort εκεί, στο Sunny Festival. Και χαίρομαι ήδη, φτιάχνω ήδη τώρα το πρόγραμμά μου. Το ελληνικό πρόγραμμα.
0: Τι ωραία.
1: Παίρνω πάντα.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ ιδιαίτερο, θέλω να πω. Συγκινήθηκα το, συγγνώμη. Συγκινήθηκα μόνο.
0: Και νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος τη ζωή σας, οι Έλληνες σας θεωρούν Ελληνίδα, αυτό να το ξέρετε πάντα.
1: Ναι, το ξέρω και εγώ το ίδιο, έχω το ίδιο συνέστημα και για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες, για όλο το κοινό, γιατί είμαι βεβαίως Ελληνίδα.
0: Είστε καλά, κύριε Λέανδος, καλό μεσημέρι, γεια σας, ευχαριστώ.
1: Γεια σας, αντίο, και εγώ ευχαριστώ, γεια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Λέανδρος, φίλες και φίλοι. Συγκινήθηκε στο τέλος, απόλυτα λογικό, από έναν άνθρωπο που αγαπάει ιδιαίτερα τη χώρα μας. Η ώρα είναι 9:01, πάμε να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά και να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το άφησα επίτηδες τελευταίο για μετά τις 9, με αυτό το Across the Water που έγραψε η Βίκη Λέανδρος στο Νάσβιλ.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχές τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Across the water, λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτή ήταν λοιπόν η Βίκυ Λέανδρος αποκλειστικά εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απλή, πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ ευγενική, μια παγκόσμια Ελληνίδα, μια τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής και άξια εκπρόσωπος του ελληνικού τραγουδιού, του ελληνικού στίχου σε όλο τον πλανήτη εδώ και 50, 60 και πλέον χρόνια. Θα τη δούμε της Παναγίας στο Sunny Festival. Αυσά επίτηδες τελευταίο το Across the Water, μάλλον να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένας από τους τέσσερις δίσκους που είχε γράψει στην Αμερική και γιατί ηχογράφησε σε αυτό το άλμπουμ, είχε μηχανικό ήχου τον Ernie Winfrey. Ο Winfrey έφυγε το 2019. Για όσους δεν ξέρουν, ο Ernie Winfrey ήταν ο μεγαλύτερος μηχανικός ήχου στον κόσμο μαζί με τον Alan Parsons. Δούλεψε με τον Paul McCartney, έβγαλε το άλμπουμ της Dolly Parton, του Neil Young, του Wilson Pickett, της Millie Jackson, του Charlie Daniels. Ξαναέκανε πάλι το reconnecting με τον Paul McCartney το 2016. Έχει πάρει Lifetime Achievement Award και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα ηχογράφησε και δύο δίσκους με την Βίκυ Λέανδρος μέσα στη δεκαετία του 70. Και από τον Νάσβιλ του τότε, να μην πάμε στον Νάσβιλ του σήμερα. Καινούριο σίγγλ από τον Jerry Roll. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Oh, what a beautiful day. Beautiful day. I'm so glad I...

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ματαλένα. Αυτή ήταν η Έλλη Ζήνα από την Βραζιλία του παλιού καλού καιρού. Μετά την εποχή, μετά το κίνημα της Τροπικάλια και αυτό που ονομάστηκε αργότερα MPP, Μουσικά Popular Brasileira. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, του κόσμου βρίσκεστε, μας ακούτε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από το cosmosradio.gr και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Μου κάνει εντύπωση γιατί παίρνετε πάρα πολλά τηλέφωνα και είστε πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένοι και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, όπως και εγώ. Ήταν αμφίδρομο αυτό, όσο συγκινήθηκε η Βίκυ Λιάνδρος που μιλήσαμε, άλλο τόσο μπορώ να πω ότι αυτό πέρασε και σε εσάς, στους ακροατές μας, όλοι εσείς που καταλαβαίνετε απόλυτα όταν ένας άνθρωπος που είναι τόσο μεγάλος μουσικός και τόσο μεγάλος τραγουδιστής αγαπάει τελικά τόσο πολύ αυτό που κάνει. Και πραγματικά το καταλαβαίνω αυτό και από τα τηλέφωνά σας και από την αγάπη σας, και μάλιστα και για τον φίλο ακροατή που είχε πει ότι όντως την είχε δει και εκείνος παιδάκι το 1969 στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή έφυγε μετά η Νταλιντά, ήρθε στην Αθήνα, είχε μείνει και στον Πειραιά. Εκεί ηχογράφησε τον Ντάρλα Ντιλάνταντά και πολλά άλλα τραγούδια. Πορεία, παγκόσμια πορεία, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η μουσική. Και αυτός είναι ο κόσμος, 93,6.

Αυτό είναι ο Μόμπι, αυτό είναι το Natural Blues. Τον είδαμε το Μόμπι στην Αθήνα, το θαυμάσαμε μετά από τόσα χρόνια. Και εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Μαρή Φρός, με καινούριο τραγούδι. Ρίο Λούα.

Always the Sun. Αυτή είναι οι Stranglers. Φίλες και φίλοι, τέτοια μέρα το 1985 στο Καλλιμάρμαρο έγινε το Rocker Athens. Έγινε το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ μουσικής, ροκ μουσικής στη χώρα μας. Ήταν ένα δίμερο, ήταν 26 και 27 Ιουλίου. Και την πρώτη μέρα στις 26 είχαν εμφανιστεί καλή ώρα που ακούσαμε το Always the Sun, οι Stranglers. Ήταν οι Stranglers, η Telephone, η Depeche Mode και η Culture Club. Ήταν τότε ο Boy George. Και τη δεύτερη μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, είχαν εμφανιστεί η Cure, η Clash, η Tok Tok, αν τους θυμάστε, και η Nina Hagen. Ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο μουσικό φεστιβάλ με τόσο σπουδαίες συμμετοχές από το χώρο της παγκόσμιας ροκ μουσικής σκηνής, και πολλοί θυμούνται την κεντρική Nina Hagen και όλα τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, όπως ακριβώς και με το live show No Mercy, όταν είχαν

τραγουδήσει Strangles. Ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και ένιωσε ο κόσμος εκείνη την εποχή ότι η Ελλάδα ήταν στο κέντρο της δημοσιότητας. Ήταν τότε και η Αθήνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό πραγματικά αυτή η συναυλία που οι περισσότεροι ή τέλος πάντων κάποιοι από εσάς θα την θυμάστε. Ήταν και τα πρώτα σχόλια που έλεγαν τότε ότι αυτά τα παιδιά μοιάζουν με τους χιουράδες, οι λεγόμενοι Cures, οι Cure fans δηλαδή. Robert Smith, Joe Strummer έγραφαν τότε τα άρθρα ότι απέδειξαν πώς μπορούν να τεινάξουν στον αέρα τις φιέστες και όλα τα υπόλοιπα. Με ακριβούτσικο λίγο το ειστήριο και με τους τηλέφων, αυτό το γαλλικό group που κάποιοι δεν τους ξέρανε, αλλά κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι επαιδείο κάνει τηλέφωνα να γίνουν οι Rolling Stones στη θέση των Rolling Stones. Οι Strangles βέβαια ήταν οι άρχοντες της πρώτης μέρας. Οι Depeche Mode που σε κάποιους δεν άρεσαν, σε κάποιους άλλους γιατί είχαν πολλά φωτιστικά και πολλά εφέ. Boy George, αντιφατική η συναυλία του Boy George, και το λέω αυτό γιατί άλλοι χορεύανε, άλλοι γιουχάρανε, άλλοι πέταγαν μπουκάλια. Είχε έρθει και εδώ τότε στην ΕΡΤ ο Boy George και δώσει μια συνέντευξη και μιλήσει στον Γιώργο Μαρκάκη και είχε εμφανιστεί και στην τηλεόραση και είχε πει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι άλλοι λέει πετάνε μπουκάλια, άλλοι πετάνε πέτρες, άλλοι που πέταγαν αναπτήρες. Από την άλλη βέβαια εμένα λέει δεν με νοιάζει γιατί καταλαβαίνω απόλυτα τι γίνεται. Για τους Cure δεν το συζητάω, Robert Smith, και για την Νίνα Χάγκεν αυτή η φοβερή φυσιογνωμία που είχε παρουσιάσει τότε το Ecstasy. Έχει σημασία που το λέμε γιατί με μια τέτοια μεγάλη συναυλία, φίλες και φίλοι, με ένα τόσο μεγάλο ροκ φεστιβάλ, ξεκίνησαν λίγο πολύ και άνοιξε η πόρτα για τα πάντα στη χώρα μας. Και μετά βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήρθαν οι πάντες και τα πάντα μέχρι και σήμερα και η Ελλάδα είναι για τα καλά μέσα στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη και αυτό το καταλαβαίνουμε κάθε χρόνο με όλα αυτά τα live που έρχονται με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και με ονόματα τα οποία είναι σήμερα, είναι update σήμερα και όχι μόνο. Αυτή είναι η Trover, 39 λεπτά μετά τις 9 στον κόσμο σε 93,6.

Art de Soleil, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτη, τη Σιλαή και τον Ζίκι Μάρλι. Από το καινούριο άλμπουμ του Ζίκι.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τον τρομπόν Σόρτι και με την Σίλαϊ. Από το τελευταίο άλμπουμ του Ziggy, χθες έπεσαν τίτλοι τέλους, φίλες και φίλοι, στο Release Athens στην Πλατεία Νερού. Τραγούδησαν οι επικά οι Savatage με την φοβερή μπαλάντα των Believe και οι Sabaton, Σουηδοί ηγέτες του Power Metal. Και κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, γιατί τελειώνει η Πλατεία Νερού στο Φάληρο, σταματάνε, δεν θα γίνονται πια συναυλίες από του χρόνου εκεί. 10 χρόνια το Release Athens βρισκόταν στην Πλατεία Νερού, έχουμε πάει όλοι, έτσι, έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, το ξέραμε το χώρο, ο χώρος ήταν σημείο αναφοράς, ανεξάρτητα αν ήταν τόσο μεγάλος, ξέραμε ακριβώς που θα πάμε, που θα βρεθούμε, που θα συναντηθούμε, αν είχε 5 και 10 και 20 και 30 και 35 χιλιάδες ανθρώπους, ήταν ένας χώρος που το ξέραμε πάρα πολύ καλά, ήταν ένας χώρος που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με τα live. Όταν έλεγες για το release, ήξερες ότι θα δώσεις ραντεβού στη Πλατεία Νερού και με όλα αυτά τα live και με όλο αυτό το καιρό. Δυστυχώς, για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι τώρα της ώρας, το release φεύγει από την Πλατεία Νερού. Θα πάει σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως διαβάζουμε. Ο συναυλιακός χώρος θα βρεθεί στον παλιό υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο, πολύ πιο μεγάλος πλέον. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει, ξέρετε, και εμείς που είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, αλλά και εσείς βέβαια, να είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τέτοιους χώρους και πολύ περισσότερο με τα live και με όλες αυτές τις συναυλίες και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λίγο πολύ ερχόμαστε, και ακόμα και με τους ακροατές, έτσι, και πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Οι Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ διασκευάζουν You Know I'm No Good, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Amy Winehouse.

I'm No Good. Αυτή ήταν η Rolling Stones. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Σας αφήνω με τη Λίκη Λί και το Lucky Again. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12-12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε φίλες και φίλοι όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

να δίνει τη δισκογραφική εργασία του. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κρεωνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie, αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το Southern

κομμάτι είναι του Bob Marley, Slave Driver, από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες, από την Rihanna Giddens, την Leila Makala και την Alice Russell.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά. Με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε. Ο Victor Kraus που είναι εδώ, ο Ρεόκο Σουζούκι, αλλά και ο Κεμμό που φτιάχνει αυτό το γελί Γκιστσί.

η Hot Mule απλώς εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς αλλά και τους Le Cumbiana Jazz, ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule η οποία διανέμει τις μουσικές.

0: τη Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ. Το κομμάτι που έρχεται, Γουαδελούπ, Ile Mes Amours.
1: Guadeloupe, Ile de

Τι παπκάλιζαν Ρεμπέκα, έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάο Ταβάρες. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος 93,6.
3: I'm trying to share with you a certain style of life and an attitude to life and an insight.
4: There is going to be a dance this evening, and I would like you all to come.
5: No.
4: The person who brings you an invitation to dance